0: κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας, Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στους 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπτης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία σπέβδει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Steve Witkoff, όπου βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξει και ιρανική διπλωματική εκπροσώπηση από υψηλόβαθμο στέλεχος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά και τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ένα σύντομο τετατέτ, λέει πως ήταν. Χωρίς αστεία, χωρίς χωρατά. Αυτός λέει πως τον παρακαλούσε για μια selfie. Της έκατσε, αλλά χωρίς κέφι. Γιατί την λυπήθηκε, λέει. Βρε, τι μαθαίνει κανείς. Έτσι, με διαφορετική αποτίμηση, ανάγνωση αν προτιμάτε, και χωρίς αυρότητες πλέον, πορεύονται ο κύριος Τραμπ και η κυρία Μελόνι. Είχαμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε, παρασκηνιακός στην G7. «Δεν την θέλω πλέον ως φαν», είπε στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν με στήριξε στο θέμα των στενών του Ορμούς. Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλούμε ποτέ», ανταπάντησε μέσω του X η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Αυτά από τον πόλεμο Τραμπ Μελόνι. Στον άλλον πόλεμο τώρα, της Μέσης Ανατολής, πίσω μπρος, πίσω και πάλι μπρος και πάλι από την αρχή. Συμφωνία ή σωστότερα προσυμφωνία έχουμε. Το παρακάτω δεν έχουμε. Αναβλήθηκαν χθες οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Επισκιάστηκαν από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Η μόνη τυχερή φαίνεται πως ήταν οι συνάδελφοι που ταξίδεψαν ως εκεί, σε έναν ακριβό και πολύ πολύ ωραίο προορισμό που δεν πας πολύ πολύ εύκολα. Μέχρι χθες το απόγευμα που από το Reuters πρώτα είδαμε ότι υπάρχει συμφωνία εκεχηρίας μετά από πολλές πιέσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Για πόσο θα δείξει. Πάντως τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα στο θέμα. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το Μεσανατολικό, Στιβ Βίτκοφ, ταξιδεύει για την Ελβετία. Ο γαμπρός του, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι ήδη εκεί. Ο Observer λέει ότι πάει και ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Θα το δούμε, μόνο εκεί το είδαμε αυτό. Υπάρχει πάντως κινητικότητα. Και όπως πάντα, σε τεντωμένο σχοινί. Τουλάχιστον άρχισε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Κάτι είναι και αυτό. Πολύ είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε από τα βαριά και τα δύσκολα της επικαιρότητας. Με το που πήραμε μικρόφωνο, πάμε να πούμε καλημέρες. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio και τους 105,8. Καλημέρα λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5 θα συνταξιδέψουμε από τον αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και θα γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί η χαρά μας βεβαίως τριπλασιάζεται όταν έχουμε μηνύματα Ελλήνων που έρχονται από το εξωτερικό. Το Viber λοιπόν είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στην εφαρμογή, αν δεν μας έχετε δηλαδή, στην αναζήτηση, γράφετε δύο λέξεις που έχουν σχέση, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί οι χαρακτήρες. Αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από απλές καλημέρες μέχρι σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι για να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως σας λέμε πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη τούτης της χώρας. Διαδικτυακά, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Είμαστε στην 20η ημέρα του Ιούνιου. Έχουν βγει τα μπλοκάκια για τις καλοκαιρινές άδειες. Συνεννοήσεις πάνε και έρχονται με συναδέλφους, με προϊσταμένους. Και για να δούμε, θα είστε τυχεροί εσείς που φεύγετε τώρα νωρίς. Πώς θα πάτε στις παραλίες, πώς θα πάτε, με κεράκια, κουβαδάκια κτλ. Αλλά με τι καιρό, θα έχει μελτεμάκι, άκουγα. Καλά, δεν συζητάμε τι γίνεται, Ιταλία, Γαλλία, ξανά μανά καύσονες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για να ακούσουμε την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι γίνεται εδώ σε εμάς, τι θα γίνει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Μελτέμι διατηρείται ισχυρό στο Αιγαίο σε άνοδο η θερμοκρασία από την Κυριακή, πιο αναλυτικά το Σάββατο. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρειο ορεινά και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία και εδώ από 20 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, οι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη.

5 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 20 του Ιούνιου σήμερα Ανατολή θα δούμε στις 6 και 2 λεπτά. Σε κάνα μισάωρο και κάτι. Δύση θα έχουμε στις 9 παρά 10. Θα είμαστε σοφός για 14 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά, όπως λέει εδώ, στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Για να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νισταγμό. Ο νισταγμός, εγώ δεν το ξέρα, το έχω συνδυάσει με όσους νιστάζουν. Ο νισταγμός είναι όμως, λέει, μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα μειωμένη όραση. Άρα είναι μια σοβαρή ασθένεια που έχει να κάνει με την όραση και τα μάτια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Η σύμβαση, λέει, που υπεγράφει το 1951 για να τιμάται η ημέρα αυτή, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση της ύπατης αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι επιφορτισμένη για να βοηθά στην μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι, αρχικώς δηλαδή, εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η ύπατη αρμοστία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειες αυτές έχει τιμηθεί 2 φορές με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι οι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την εθνικότητα ή τη συμμετοχή τους σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Να σας πω εδώ από τα πολλά στοιχεία που δίνει ότι το 2025, ακούστε νούμερο, 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι διέφυγαν από τη βία και τις διώξεις αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες χώρες. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν σημαντικά, 14,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις περιοχές ή τις χώρες καταγωγής τους. Εν πάση περιπτώσει, ένα ζήτημα πολύ σοβαρό, το προσφυγικό. Οι Έλληνες το ξέρουν καλά, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν και το ζούμε και τώρα με τις στρατιές ανθρώπων που κατέφθαναν και τα προηγούμενα χρόνια στην χώρα μας. Να δούμε όμως και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγκότθοι υπό τον Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μια πλευρά και Ιούνι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. 1824. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. 1837 και η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 και η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA. 1978 σαν σήμερα, μια θλιβερή επέτειος, καταστροφικός σεισμός, 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη, 35 νεκροί ο απολογισμός. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1889, Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στην Νότια Αφρική, ένας κρατήρας στις Σελήνες, φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Κράτερ. Το 1942, Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. 1967 και Nicole Kidman
Σαν σήμερα έχει γεννηθεί λοιπόν η Αυστραλή ηθοποιός.

να έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τα κοιτάπια της επικαιρότητας και βεβαίως από πού άλλο να ξεκινήσουμε, από τα του πολέμου. Σας έλεγα και στην εισαγωγή μου, σας είπα δύο-τρία πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις. Περιμέναμε λοιπόν την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών εκεί στην Ελβετία. Προφανώς η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων προχθές ήταν η αιτία για την ευνίδια εμπλοκή και έτσι δεν προχώρησαν οι τεχνικές συνομιλίες, καθώς η Τεχεράνη είχε θέσει ως απαράβατο όρο στο μνημόνιο κατανόησης τον τερματισμό του πολέμου και στο Λίβανο. Τελικά οι πιέσεις Αμερικανών προς το Τελαβίβ δείχνουν να απέδωσαν. Και έτσι από χθες το απόγευμα διαβάσαμε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ουσιαστικά και Χεσμπολάχ, για κατάπαυση του πυρός παρά τις προηγούμενες εμπριστικές δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα, τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα, όπως σας έλεγα. Στην Ελβετία σπέβδει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μεσανατολικό, ο Στιβ Ουίτκοφ. Ο Observer λέει πως πηγαίνει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Αμπάς Αραχτσί, για τον πρώτο γύρο λοιπόν συνομιλιών, και ήδη βρίσκεται εκεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαφορετικά ξαναπήλησε με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες, όπως είπε, για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διαδικασία διαβουλεύσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Κόλπου στο Μπαχρέιν, όπως διαβάζουμε στο Άξιος. Επίσης, όπως δηλώνει το Reuters, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μετά τις έντονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, λέει ότι είναι αποφασισμένοι και στο Λίβανο να εφαρμόσουν πλήρους τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department ωστόσο επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο και απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το κρίσιμο βήμα φαίνεται πως θα γίνει στον Ουάσιγκτον 23 και 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών. 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών.

0: Και όπως διαβάζαμε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κλίμα ήταν αρνητικό ως προς τη συμφωνία και ως προς τις και ως προς τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Το μαρτυρούν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια καχυποψία κυρίως για τη στάση του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν εξοργισμένος από τη στάση του Νετανιάχου όσον αφορά την κλιμάκωση που επιθυμούν στο Ισραήλ για το Λίβανο. Φαίνεται πως τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, θα δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι. Έχουμε και χειρία σε αυτό το κομμάτι. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρεί ότι το Ισραήλ υπονομεύει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ και Ιράν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε για το δελτίο η συνάδελφος Ηλένα Ιαργυρή.
1: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάη, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο, και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.

0: Τώρα για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής, είχαμε Σύνοδο Κορυφής χθες τον 27, μίλησε στους δημοσιογράφους ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας μάλιστα την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ εφόσον αυτό ζητηθεί. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα και στις τιμές εδώ στην χώρα μας, είπε ότι έχουμε μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές που ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Είπε πως υπάρχει μια χρονοαπόσταση μιας εβδομάδας προκειμένου να φτάσει η μείωση στην Αντλία, αλλά όλοι οι μηχανισμοί, όπως είπε, βρίσκονται επιποδός για να οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι, για να περάσει στην Αντλία η μείωση και να ωφεληθεί ο καταναλωτής, και επιπλέον υπάρχει πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Υπήρξαν αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο, μίλησε το ΠΑΣΟΚ, και το ΚΚΕ ανέφερε ότι η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων. Τώρα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε, όπως είπαμε, στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι και η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων. Το επιβεβαιώνει με το ρεπορτάζ της Ιγωγό Κατσέλη και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, έχει ενδιαφέρον.
1: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
2: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
3: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
4: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
5: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή,
6: σε
5: περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
7: Όποιος κινείται, καίει. Όποιος και πληρώνει.
8: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει σε επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
9: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας το 1,95.
1: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στην ίδια περιοχή Υπάρχει απόκληση τιμών ακόμα και σε γειτονικά πρατήρια. Αυτό έχει να κάνει με την περίοδο, με το πότε έχουν εφοδιαστεί καύσιμα. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι έρευνα από τους καταναλωτές προκειμένου να βρούμε την χαμηλότερη τιμή. Κοίταζα καθώς ερχόμουν στη δουλειά, το ακούσατε και στο ρεπορτάζ, έχει εδώ στην Αθήνα το χαμηλότερο που είδα εγώ εν πάση περιπτώσει είναι 1,84, αλλά λίγο πιο κάτω υπήρχε πρατήριο που είχε 2 ευρώ την αμόλυβδη. Όσον αφορά δε το πετρέλαιο, κυμαίνεται από 1,49 μέχρι 1,74. Στο Γέρακα ήταν 1,49, στα Βρυλίσκια 1,74. Έχει να κάνει λοιπόν με το πότε έχουν εφοδιαστεί τα πρατήρια. Έρευνα. Και πάλι έρευνα, έτσι.

0: Λοιπόν, για να δούμε και τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο Κώστας Βουλγαράκης, ο συνάδελφος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Κωστή. Φαίνεται πως έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης κάτω στην περιοχή των Χανίων, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα, καλημέρα. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, μετά και από την απουσία, γιατί είχε εξαφανιστεί από το σημείο των Χανίων ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης, εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ, ο οποίος κρυβόταν σε αυτοκίνητο κοντά στην Αγιά Χανίων. Για υπόθεση, βέβαια, ναρκωτικών τον έχουν συλλάβει, για καλλιέργεια μεδριλίων κάναβης, και θα στο αυτόφορο. Όμως χθες το μεσημέρι οι αρχές είχαν πάρει εισαγγελική εντολή και βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή προκειμένου να πάρουν στοιχεία. Καταρχήν βρήκανε κοιλίδες αίματος στο σαλόνι, στην τηλεόραση, όπως επίσης μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να βρεθεί DNA της 43χρονης, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προκειμένου να ντύσουν την όλη υπόθεση και ημερομηνιακά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ή η γυναίκα να εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου ή στις 29. Τον είχαν καλέσει τον συγκεκριμένο άντρα και άλλες φορές, όχι για ανάκριση, απλά να το ρωτήσουν τι έγινε με την εξαφάνιση, αν γνωρίζει κάτι, και μάλιστα πολλές φορές οι αρχές προσπάθησαν να τον πλησιάσουν ευγενικά, μέχρι και να τον κεράσουν έτσι ένα καφέ, προκειμένου να το αποσπάσουν κάτι. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, έχει σφίξει ο κλοιός και αναμένουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Προφανώς αρχίζουν και δένουν την υπόθεση οι αστυνομικοί και προφανώς γι' αυτό προχώρησαν και στη σύλληψή του. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, και πάλι από τα Χανιά είναι η επόμενη είδηση που θα μας δώσεις, νομίζω, Κώστα, και αφορά σε λιμενικούς.
1: Σε λιμενικούς οι οποίοι προέβησαν σε έλεγχο ανηλίκων, έναν 16χρονο Έλληνα και έναν 17χρονο Ρουμάνο. Ήταν ένας τυπικός έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Οι ανήλικοι, λοιπόν, οι οποίοι επέβαιναν σε τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Μάλιστα, φέρεται να τους βρήσανε και να τους απείλησαν. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο του λιμενικού καταστήματος. Φυσικά τους συνέλαβαν, συνελήφθησαν όμως και οι γονείς τους για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου και η προανάκριση βέβαια διενεργείται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων.
0: Μάλιστα. Και έχεις και μια φρικιαστική είδηση που έρχεται από την Γαστούνη. Φρικιαστική λέω γιατί έβλεπα το βίντεο εγώ νωρίτερα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Τι να πούμε.
1: Αυτό δηλαδή είναι, πραγματικά δεν μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο στη Γαστούνη, Ματίνα.
0: Δηλαδή παίρνεις φόρα με τα μάξι και πας και πατάς ένα σκυλάκι που δεν σου κάνει τίποτα στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
1: Ένα σκυλάκι το οποίο το ήξεραν οι περίοικοι εδώ και 20 χρόνια, ήταν αδέσποτο, το τάιζαν, του έδιναν νερό. Σταματάει αρχικά μπροστά στο σκυλί, ανάβει τα φώτα και αμέσως μετά αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκυλί και φυσικά το σκότωσε. Οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν εξαγριωθεί με το περιστατικό στην περιοχή. Μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό δυστυχώς δεν αποτυπώνεται η πινακίδα κυκλοφορίας. Ζητούν λοιπόν από τον κόσμο, αν γνωρίζει το αυτοκίνητο ή κάποια άλλη πληροφορία, να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
0: Μάλιστα, τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Στην υπόθεση τώρα του 11χρονου Μάριου, το παιδάκι που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσφωτη σφαίρα, το θυμόμαστε όλοι τότε στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη, το 2017 είχε γίνει αυτό. Ήταν συγκλονιστικός χθες στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Ήταν σαν να είχε το στόμα όλης της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω, σαν να είχε στο στόμα του όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε λοιπόν σε ισόβια κάθειρξη. Στο άκουσμα της απόφασης, ακούστε, 9 χρόνια μετά, έτσι, έγινε το 2017, απονέμεται δικαιοσύνη τώρα. Στο άκουσμα της απόφασης, λοιπόν, 9 χρόνια μετά, η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Θα ακούσουμε τον πατέρα σε πολύ λίγο. Να σας πω, ωστόσο, ότι ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσής του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας. Επίσης, ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος, ενώ σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί. Έχει αξία να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού, τον κύριο Θανάση Σουλούκο, τι είπε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ενστάθηκα μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτή, ρε παιδιά, μήπως αυτή η πυροβολισμή, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή θα πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.

Τώρα, σε ένα διανόητο περιστατικό, έρχεται από το Βόλο η είδηση. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Έφτασαν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Όλα έγιναν στο γενέθλιο πάρτι του 13χρονου. Εκεί λοιπόν φέρεται πως οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία ξεκίνησαν να εκβιάζουν το παιδί για παράνομη προμήθεια πυροτεχνημάτων, αποσπώντας του το ποσό που είπαμε. Όταν οι γονείς ανακάλυψαν πως έλειπαν τα χρήματα, οι γονείς έχουν πολλά μαγαζιά, είναι επιχειρηματίες, οπότε ήταν λογικό να είχαν χρήματα στο σπίτι. Έλειπαν λοιπόν τα χρήματα χωρίς ωστόσο να έχει γίνει διάρρηξη και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσαν έτσι τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν ερευνών, η ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τους φερόμενους ως δράστες. Ο 34χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου βρέθηκε ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου του Βόλου. Ωστόσο, από την πλευρά του ο συλληφθής ζήτησε παιδοψυχιατρική εκτίμηση, υπενήσοντας την ακεραιότητα των λόγων του παιδιού, του 13χρονου. Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι προκύπτουν ζητήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, ενώ ο 34χρονος αφέθηκε υπό όρους ελεύθερους. Να σας πω και την είδηση πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και την είδηση που έρχεται από την Βρετανία, καθώς χθες βράδυ είχαμε σύγκρουση τρένων. Ήταν 2 επιβατικά τρένα λοιπόν, κατευθύνονταν προς το Λονδίνο και συγκρούστηκαν έξω από το Μπέτφορντ. Ήταν στην ίδια γραμμή, κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ένα τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου. Οι πληροφορίες μιλούν για βλάβη στο σύστημα ασφάλειας. Ακινητοποιήθηκε το πρώτο και έτσι το δεύτερο έπεσε από πίσω σε λίγα λεπτά αργότερα. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός, είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάποιοι είναι σοβαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και πρώτα απ' όλα θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις ωραίες καλημέρες που βλέπω εδώ που έχουν έρθει και δεν τις έχω διαβάσει. Πάμε λοιπόν.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ. Ήδη εκεί βρίσκεται και ο Τζάρεν Κούσνερ, στενός συνεργάτης και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει και παρουσία υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου στο Μπαχρέιν. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα καταγράφεται μετά και τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της κυριαρχίας του Λιβανικού κράτους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στη Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το IBC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. 20 του Ιούνιου σήμερα, ξαναλέω τα χρηστικά που τα έχουμε πει και νωρίτερα, αλλά για τους καινούριους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. 20 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα, Ανατολή, έχουμε εδώ και λίγη ώρα. 6 και 2 λεπτά ήταν η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε σε 9 παραδέακα. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 48 πρώτα λεπτά. Λέμε χρόνια πολλά στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Νησταγμός είναι διαταραχή της όρασης. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Και βεβαίως είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Μάρθα από τα Γιάννητσά. Έρχεται καλημέρα της Μάρθας. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Άγρια. Καλή δύναμη. Αντώνης και Γαλάτια, καλό ξεκίνημα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Κερπινή των Καλαβρίτων. Σας προσκαλούμε, μας λέει, στο Φεστιβάλ του Χελμού με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Παναγιώτη, άνοιξε φωτογραφία, ωραιότατη, από την Νεάπολη με 22 βαθμούς. Από την Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στο Καρλόβαση και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Θήμιο και στο Λευτέρι. Βρίσκονται ανοιχτά στον Καραβόμηλο, μας λέει. Κάτι μου λέει πως είστε στη θάλασσα εσείς, για να μου λέτε. Είμαστε στα ανοιχτά και ακούμε το Earth News Radio. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτα θα δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το Earth News Radio. Πρώτο θέμα βεβαίως η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες όσον αφορά την εκεχηρία και τις τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Διπλωματική κινητικότητα λοιπόν για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή, στην Ελβετία, Βίτφοφ και Κούσνερ. Την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Observer γράφει ότι πηγαίνει, ότι πηγαίνει στην Ελβετία και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί. Μένει να επιβεβαιωθεί. Σύνοδος κορυφής. Θα φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων κοντά στον Μπέτφορντ. Και εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της εξαφανισμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση κάτω στα Χανιά. Είναι ένας άντρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος νίκιαζε για χρόνια το σπίτι της 45χρονης και έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Δύσκολη νύχτα σε άλλο θέμα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτης. Φοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Μετρό Θεσσαλονίκη σε κανονική λειτουργία από σήμερα. Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Δομινικανή Δημοκρατία, νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο θέρετρο. Και Τραμπ κατά Μελόνι. Δεν τη θέλω θαυμάστρια, δεν τη θέλω φαν, είπε. Δεν με στήριξε για το Ορμούζ. Δεν νικετεύω, δηλώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλείδι για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Τη μετέδωσε για την Earth News η Άννα Παπασωτηρίου, η συνάδελφος εδώ, η προϊσταμένη του Δελτίου Εξωτερικών των Διεθνών Ειδήσεων. Θάνατη φόρα σε άλλο θέμα, παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Αυστραλία.
και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίδειξη δύναμης και σάμπα για ένα ημίχρονο στην Βραζιλία. Σε άλλο θέμα, η Αναστασία Κοτανίδου, η εντατικολόγος, νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Υγείας. Ηράκλειο, φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, στους αθάνατους εξετάζονται για δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αριουπάγου και αντιπαράθεση για την ακρίβεια στο επίκεντρο η πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Βεβαίως πρόγνωση εδώ για τον καιρό από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και μελτέμι. Σε λίγο η Όλγα η Παπαυγούλη, η συνάδελφος που είναι βάρδια σήμερα, η μετρολόγος, θα μας τα πει αναλυτικά. Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα βρείτε στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο ΑΕΦ-μερίδα. Πρώτο θέμα, η εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής της για ναρκωτικά. Βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο διαμέρισμά του. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, σοκάρουν οι μαρτυρίες. Βίντεο εδώ από το νέο Air Force One. Οι πρώτες φωτογραφίες από το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που δώρησε το Κατάρ στο Τραμπ. Ανακοίνωσε πως θα κάνει ταξίδι στην Τουρκία στο αμέσως προσεχώς διάστημα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι τέρας. Μάζεψε λίρες και χρυσαφικά να τους πιάσουμε. Πώς δρούσε η συμμορία Μαϊμού αστυνομικών και γιατρών. Τι περιγράφει θύμα στο εφημερίδα. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Σήμερα απολογούνται οι συλληφθέντες. Οι διάλογοι που καίνε. Συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία. Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά. Δεν τη θέλω για φαν μου, γιατί δεν μου στάθηκε, λέει ο Τραμπ μετά τον καυγά με τη Μελόνι εκεί στο, στη G7 έγιναν αυτά τα ωραία. Βγήκε και είπε ότι τον παρακαλούσε για ένα εσταντανέ, για μια φωτογραφία, λέει. Τα πήρε στο κρανίο και η Μελόνι, δεν παρακαλάω ούτε εγώ ούτε η Ιταλία, έγραψε στο X. Επανήλθε ο πρόεδρος, δεν την θέλω για φαν μου, λέει. Γιγάντιο κύμα King Tide σκέπασε σπίτια στη Χαβάη. Μάχη κατά του λαγοκέφαλου. Τα έχουμε όλα, έχουμε για το λαγοκέφαλο τώρα. Στην Κύπρο αλλιεύτηκαν τουλάχιστον 103 τόνοι. Τι κερδίζουν οι ψαράδες για το επικηρυγμένο ψάρι. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ, αν θα ανακοινωθεί κάτι και από το δικό μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπ, τι είναι αυτά ρε παιδιά, Αντώνης Ρώμος, Ρέμος εδώ, φιλιέτε. Η γυναίκα του είναι, εντάξει, κρατηθείτε. Η Βόνη Μπόσνιακ, ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα γενέθλια του, είχε γενέθλια χθες. Χρόνια του πολλά. Βρες ένα Ρέμο ρε φίλοι. Και η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με τον Μπαϊτέρη. Α, έχω χάσει επεισόδια. Είχε ρωτήσει και τον Τσακνή αν είναι γύφτος, λέει. Ρε τι μαθαίνουμε, ρε τι διαβάζουμε. Κασελάκης και Τάιλερ προσκαλούν σε συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαι στη διάθεση του Προέδρου, απάντησε. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, το κοριτσάκι στη Γαλλία. Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια, βρέθηκε DNA του βασικού υπόπτου. Και Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων, επιποδώσει μηχανισμοί για να περάσει και στην Αντλία η μείωση των καυσίμων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Κινδυνεύει η ζωή μου, λέει ο 43χρονος, για την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, η απάντηση του αδελφού. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force, δώρο του Κατάρ. Προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου.
Πάμε στο News It. Και εδώ βίντεο, αυτό είναι το ολοκένουργιο Air Force One που παρέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως δώρο από το Κατάρ. Προάνεγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Άξιος, ο Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεζμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Έρχεται το ραντεβού Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς για να κρίνει τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου coach στο Τριφύλι. Φρίκι στη Γερμανία, νεκρό βρέθηκε βρέφος που είχε εξαφανιστεί. Το είχε αφήσει για λίγα λεπτά η μητέρα μόνο του στο καρότσι. 3 μηνών αγοράκι. Έξω από το σπίτι του χάθηκε όταν η μητέρα ανέβηκε για λίγο λεπτά απλώς να αφήσει τα ψώνια στο διαμέρισμα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Μπάγια Αντωνοπούλου, μπαίνω στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου, έχω πάρει 25 κιλά. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παρακαλώ. Έτσι λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, χρόνια πολλά στο Ρέμο. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Βασικό θέμα. Μπορεί το Ιράν να είναι η καταστροφή του Τραμπ? Σας έλεγα και νωρίτερα, ακούσαμε και την ανταποκρίτριά μας, ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι κατά της τακτικής τον τελευταίο καιρό του Τραμπ για το θέμα της Μέσης Ανατολής, και γενικώς υπάρχουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της 45χρονης που αγνοείται, συνελήφθη για ναρκωτικά. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων, χθες βράδυ έγινε αυτό. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα συμμετέχει σε αποστολή στο Ορμούς μόνο υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μουντιάλ 2026, οι αγώνες διεξήχθηκαν σε επικίνδυνη ζέστη. Χανιά, 17χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Η περιορισμένη απήχηση του ή καταναλωτής δικαιολογεί το κόστος του πόσο κάνει, ερωτηματικό. Σε άλλο θέμα εδώ, πως το Μουντιάλ χρησιμοποιείται για πολιτική προπαγάνδα, βλέπω φωτογραφίες του Αμερικανού και του Ρώσου Πρόεδρου. Ο Τραμπ απαντά στη Μελώνη, δεν την θέλω ως φαν. Η Ευρώπη πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα, συναγερμός για σαραντάρια το Σάββατο Κυριακό. Παρίσι, Μαδρίτη, Ιταλία χτυπάει. Και Ηνωμένες Πολιτείες, οργή στο Μισισιπί μετά τον θάνατο αγοριού ενός έτους από πυροβολισμό αστυνομικού. Όχι, δεν γίνεται, ένα πανέμορφο αγοράκι. Ένα πανέμορφο αγοράκι, δυστυχώς. Πάμε στο καθημερινή.gr. 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 ημέρες πολέμου. Πόσο έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος στο Ιράν? Από τις στρατιωτικές δαπάνες έως την εκτόξευση τιμών και επιτοκίων, το τίμημα είναι ήδη βαρύ για τους Αμερικανούς πολίτες, τη στιγμή που ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας ζητά επιπλέον 80 δισεκατομμύρια για το Πεντάγωνο. Ρήξη στις σχέσεις Μελώνη-Τραμπ, από τις κολακίες στις τρεις τελίτσες ηκεσίες. Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας. Το πιο safe είναι το κρυπτο. Οι διάλογοι του κυκλώματος της πειρατικής τηλεόρασης. Ανησυχία για τον εντοπισμό από τις αρχές. Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβώ στην Τουρκία και μέσα στο 2026 θα ξαναεπισκεφθώ την Κίνα. Πάμε και στο CNN.gr. Το στίχημα του Τραμπ με το Λίβανο, ο δυσαρεστημένος Νετανιάχου και το αποφασιστικό Ιράν. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη, εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της αγνοούμενης. Γερμανία, νεκρό βρέφος 3 μηνών που αγνοούταν άγνωστος, το πήρε από το καροτσάκι. Διάσκεψη των Προέδρων, ποια τα φαβορεί για την Προεδρία του Αρείου Πάγου, απουσίες δικαστικών.
Αλβανία διώξε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Και στο κυνήγι του Λαγοκέφαλου ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Έρχεται και επικήρυξη. Θα είναι αργότερα στην πρωινή εκπομπή εδώ της ΕΡΤ στην τηλεόραση, στο Δημήτρη τον Κοταρίδη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δούμε αν θα επικηρυχθούν και επικήρυξη εντός εισαγωγικών, όπως γίνεται και στην Κύπρο. Βεντέτα τραμπελώνει, δεν τη θέλω γιατί δεν με στήριξε στο Ορμούς. Μητσοτάκης για Ορμούς από τη Σύνοδο, η Ελλάδα πρόθυμη για μια αποστολή εφόσον απαιτηθεί. Και ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του Μάριο Σουλούκου. Σε άλλη είδηση, εκτροχιάστηκε σειρμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τρεις τραυματίες μέσω της σύραγγας η εκένωση. Αυτά λοιπόν από τα site. Με μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 34 πρώτα λεπτά. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, Αντωνία από την Κέρκυρα, δεν δεχόμαστε καλημέρα χωρίς να στείλεις ωραία φωτογραφία. Δεν γίνεται να είσαι στην Κέρκυρα και να μην μας στέλνεις φωτογραφία. Αντρίκο, ευχαριστώ για το πολύ ωραίο ξημέρωμα, την πολύ ωραία Ανατολή Ηλίου από την Χρύσο Κελαριά. Καλώς τον Ανδρέα, καλώς και την Ανά από τα Γιάννενα. Καλώς τον και τον Νικόλα. Νικόλα, και εσύ φωτογραφία στον Μπατσί. Από τον Μπατσί στέλνεις καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτογραφία. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Έλα να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Γράφετε δύο λεξούλες με ελατρονικούς χαρακτήρες, το όνομα του σταθμού δηλαδή, Earth News Radio. Αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Όλα αυτά τα ωραία και τα καλά. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα πρωτασέλιδα των εφημερίδων μας. Απογευματινή. Σεισμός εντός εισαγωγικών για το πλαφόν στα ενίκια. Ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια, τουλάχιστον θα δούμε την αντίδραση του Συλλόγου των Ενοικιαστών. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σύνοδος κορυφής μέτωπο 19 χωρών για το μεταναστευτικό. 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοίοις. Στα πρότυπα της Κύπρου, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση αναλόγως με τα πόσα ψάρια θα πιάνουν. Πόσο λαγοκέφαλους θα πιάνουν δηλαδή. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό. Ιστορική στροφή με 176 μεταρρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάβαση πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Μετράει ώρες το ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με τον Απόδη στην Ελλάς. Μία ιστορική δικαίωση για τα αφακούφια και βλέπω εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καυγαδάκι Τραμπ με Μελόνι. Στην Δημοκρατία. Ανταρσία δικαστικών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμηδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Ουαρίου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Ουαρίου Πάγου Αθανάσιο Θεοφάνη κατά του Φλωρίδη. Πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Προγράμματα παχυσαρκίας. Απέφυγε πάλι να απαντήσει στα κέραια ερωτήματα σε συνέντευξη αγιογραφίας των Χατζη Νικολάου. Σικοφάντης, σκληρή επίθεση των εφοριακών στον Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδόρισε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Νόμος Κατσέλη, Fund και Servicers αποδέχτηκαν με αστερίσκο στην απόφαση του Ουαρίου Πάγου. Πληρώστε μόνο το κεφάλαιο της δόσης, παγώνουν μέχρι νεοτέραση τόκη, ποιες διευκρινήσεις ζητούν. Έντονες αντιδράσεις αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος δικαιολόγησε την προκλητική απόφαση παρότι αδικήθηκε κατάφορα ο κατώτατος κλήρος. Στον Ελεύθερο Τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Δημιουργείται 9 φορέας στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μειωμένος ΦΠΑ για κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών, εξειδικευμένη Golden Visa για μακροχρόνια ενοικίαση, ειδικά πολεοδομικά σχέδια για αύξηση νέων κατασκευών,

0: ψηφιακή πλατφόρμα συγκατοίκησης σε συνδυασμό με το στεγαστικό επίδομα, φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, λειτουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης σε δήμους και θεσμοθέτηση αντικειμενικού δίκτυ τιμών. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη συγκλώνησε ο εισαγγελέας, ξέσπασαν οι γονείς του 11χρονου. Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο, το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, προσλήψεις με πληρωμή 75% του μισθού και εισφορών για 2 χρόνια. Ξεκινάει η ανακαίνιση των προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλατφόρμα για τους διαμένοντες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει στο σπίτι μου και στη χρυσή βίζα. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων. Την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών άξων έχει κάνει ο Δήμος Θήρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγιαλό και στην παραλία στην Βλιχάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στην περιοχή λειτουργούσε beach bar μικρής κλίμακας, το οποίο πουλήθηκε σε ξένη εταιρεία και δραστηριοποιείται στην κρουαζιέρα. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν με τα κρουαζιερόπλια της εταιρείας στο λιμάνι των Φυρών μεταφέρονται με πούλμαν στο σημείο, το οποίο διαφημίζεται ως Privé Club. Επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπ-Μελόνι, ρήξη στις σχέσεις τους. Σε άλλο θέμα βγάζουμε 100 με 200 λάγο κέφαλους την ημέρα. Τι λένε ψαράδες στην Καθημερινή. Κόντρες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις ή αντιδράσεις. Και φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια ντρόουνς με τη σφραγίδα του ΜΙΤ. Στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Μελτέμια, με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Υπουργείο Εσωτερικών ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο του κώδικα αυτοδιοίκησης. Τέλος Ιουνίου το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, οι προϋποθέσεις. Μενίδη δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο. Δικαίωση εντός εισαγωγικών. Μπορεί να δικαιωθεί η μνήμη ενός παιδιού που έχει χαθεί. Κινείται αθόρυβα, κατασκευάστηκε ντρόουν σε σχήμα μύγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπία. Στο καρφί. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφία εδώ στο βάθος ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας, άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί, η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Για τη μάχη του ευρώ, ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Για τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε κάρσι λαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της εθνικής στρατηγικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση του σπίτι μου. Απεινιδωτές, πώς το ποδόσφαιρο εξελίσσει και την ιατρική. Και εθελόντριες, κι όμως τούτη η θητεία είναι και για γυναίκες. Περσικός Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο σύνοδοι, πολλά ερωτήματα και φωτογραφία του Ρώσου και του Αμερικανού Προέδρου. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση τα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη, μη κρατικά ΑΕΗ, πέντε ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Η περσινή κομμένη εντός εισαγωγικών και ο διπλός ρόλος του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Ρίζοσπάστης. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά από κλάδους απεργίας στις 24 του Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα της κυβέρνησης και εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Αποστολές σε Κρήτη και κέρδη, Κέρκυρα, συγγνώμη, αποκαλυπτικά στοιχεία, κέρδη των ομίλων κόντρα σε άθλιες εργασιακές σχέσεις. Ετοιμάζονται να σύρουν το λαό πιο βαθιά στα σφαγεία του πολέμου. Πολεμικός κινησμός από την κυβέρνηση σε ετοιμότητα καλεί το λαό του ΚΚΕ απέναντι στα σχέδια συμμετοχής της Ελλάδας σε ναυτική αποστολή στο Ορμούς. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ρίχνει άγκυρα στον Πειραιά με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο στο χώρο των πρώην λιπασμάτων Δραπετσόνας. Στις 9 το βράδυ η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αγκρέντα, πριν εξόδου για από το αγροτικό επάγγελμα. Άνοιγμα ως 22 Ιουνίου, κάρτα αγρότη εντός ημερών. Η εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Έχω και την on time μπροστά μου. Μυστήριο με την Αθηνά. Βλέπω την Αθηνά Ωνάση εδώ. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτηση βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και στην αυτεμπορική ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Πώς θα λειτουργήσουν 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2035 που προωθεί το ΙΠΕΘΟ. Και τα παραπολιτικά, τελευταία εφημερίδα. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργοι είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία Πειραιός, Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίες. Και Αμαλίας, οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε και σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Και η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούς. Φάκελος Μέση Ανατολή σε άλλο θέμα των παραπολιτικών. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες και φεύγω σφαίρα. να πάμε στην μετρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Άντε, σε κλέψαμε σήμερα, Όλγα, σε κλέψαμε από την τηλεόραση.
1: Πρώτα στο ραδιόφωνο. Προλάβατε.
0: καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τα κεφάλια μέσα είσαι και εσύ, δουλειά. Λοιπόν, ναι. Τι γίνεται με Μελτεμάκι?
1: Ναι, η μοναδική παραφωνία του καιρού λοιπόν είναι τα μελτέμια. Αυτά θα μας χαλάσουν λίγο έτσι τη θάλασσα, γιατί είναι ιδανικός καιρός για θάλασσα. Έχουν ζεστάνει και οι θάλασσες αρκετά, 23 βαθμοί με 24 σε αρκετές περιοχές εκεί, ειδικά προς τα νότια τμήματα της χώρας μας.
0: Αρκεί να μην συναντάς μοβ μέδουσες, αρκεί να μην συναντάς λαγοκέφαλους κτλ.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δυστυχώς. Όμως αυτό το μελτέμι τι κάνει? Δροσίζει τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και μας κρατάει σε πιο ήπιες και δροσερές θερμοκρασιακές συνθήκες. Τα ανατολικά σήμερα δεν θα ξεπεράσουμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις υπήνεμες πλευρές της Πίντου, δηλαδή στη δυτική χώρα, είναι πιο ζεστές οι συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε και μία άνοδο προς τα εκεί και θα φτάσουμε κοντά στους 35 βαθμούς. Έχουν περιοριστεί και οι μπόρες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό λόγω του μελτεμιού, γιατί αυτό κάνει. Είναι εφοδιαλύτης αυτός ο άνεμος, επομένως δεν αναπτύσσονται αυτές οι μπόρες. Μόνο πολύ περιορισμένες θα μπουν λίγο προς τα βόρεια ορεινά τμήματα εκεί προς τη Μακεδονία και προς τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους και χθες. Οι ρηπές ξεπεράσανε 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο και γενικότερα μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι ισχυρά τα μελτέμια, θα είναι ο καιρός λίγο πιο δροσερός στα ανατολικά. Ωστόσο, να πούμε ότι την Κυριακή θα παρατηρηθεί.
0: Αυτό όμως θέτει σε ετοιμότητα και την πυροσβεστική, έτσι, και πρέπει και όλους μας, όχι μόνο την πυροσβεστική, διότι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ωστόσο, επειδή και από την Κυριακή θα έχουμε μια παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, θα αυξηθεί πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Ήδη βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα που εκεί δρά κατευθείαν το μελτέμι και πνέει με ισχυρές εντάσεις μέχρι εξυμποφόρ, χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική χώρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα μπορεί να δούμε και κανένα 37. Ωστόσο προς το παρόν.
0: Όλγα, κάτσε ήσυχη. Δηλαδή μπορεί να έρθει και ο καύσωνας της Ιταλίας, της Γαλλίας που πάλι οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Γαλλία λέει έχει 40.
1: Είμαστε 40 και θα το ξεπεράσει ειδικά εκεί προς το Παρίσι. Φανταστείτε ότι η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο εκεί είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένως είναι πολύ πιο πάνω από τα κλιματικά δεδομένα. Όμως αυτός ο καύσωνας, ο πυρήνας αυτού του θερμικού θόλου, γιατί έτσι ονομάζεται το φαινόμενο, είναι στην δυτική και κεντρική Ευρώπη. Εμείς βρισκόμαστε στα ανατολικά τμήματα αυτής της θερμής εισβολής του καύσωνα. Και επομένως εμάς μας επηρεάζει λίγο, δηλαδή μας φέρνει ζέστη, αλλά με πολύ μικρότερη ένταση, με πολύ μικρότερη ισχύ. Γιατί έχουμε και τα μελτέμια, που τα μελτέμια είναι το φυσικό μας, ας πούμε, φρένο, είναι το φυσικό κλιματικό του Αιγαίου. Το οποίο περιορίζει αυτή την ζέστη να έρθει τόσο πολύ στην ελλαδικό χώρο, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή επηρεαζόμαστε από διαφορετικούς μηχανισμούς. Επομένως, προς το παρόν, βιώνουμε έναν Ιούνιο χωρίς ακρότητες και εύχομαι να διατηρηθεί.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά που μας λες.
1: Πάντως από Τετάρτη και μετά, όντως, επειδή θα ξεσθενήσουν και λίγο τα μελτέμια, οι θερμοκρασίες μας θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε κι εμείς μία άνοδο, μία παραπάνω ζέστη.
0: Δικαιούμεθα άδεια. Και έγινε δεκτή. Το αίτημα έγινε δεκτό.
1: Εγώ θα το πω και πάνω.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον μια εβδομάδα μου τη δώσανε τώρα. Θα δούμε για μετά. Λοιπόν, Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε την Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου. Θα μας δώσει ειδησούλες που έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, αλλά θα μάθουμε τι γίνεται και με τις πανελλαδικές, τα αποτελέσματα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Να πούμε λοιπόν, παίρνω πάσα από τις πανελλήνιες που ανέφερες. Την Πέμπτη λοιπόν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛΕ και ΕΠΑΛ. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα μαθήματα που εξετάστηκαν τα υποψήφια παιδιά, στα οποία φυσικά δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Φυσικά τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά τους.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, τώρα, τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο? Από την Κρήτη νομίζω είναι μία, έτσι?
1: Ναι, να περάσουμε λοιπόν στα Σφακιά, όπου στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠ και Χανίων. Όλα ξεκίνησαν όταν στον νεαρό οδηγό έκαναν νεύμα προκειμένου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του Ασκήφου, με τον ανήλικο να προσπαθεί να διαφύγει. Έπειτα και αφού ακινητοποίησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, αλλά ότι κατήχε και ένα περίστροφο μαζί με θήκη και φυσίγκια. Έτσι συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων.
0: Μάλιστα. Και εδώ στην Αθήνα, άλλο εδώ... περιστατικό.
1: Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στα Άνω Ιώσια, στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν πάλι αστυνομικοί της ΟΠ και καθώς φαίνεται πως είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, θα μπορούσε να πει κανείς, έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό 14 ηχεία, δύο ενισχυτές.
0: Ούτε ένα ούτε δύο, ομούφε. 14 και ενισχυτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή το κάνω εικόνα αυτό.
1: Κούκολιγα θα έλεγε κανείς. Οι αστυνομικοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν έναν δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν το εν λόγω όχημα από το οποίο τελικά ακουγόταν η μουσική. Έτσι ο 19χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο ΑΛΦΑΤΑΦ, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφή για το αδίκημα της διατάραξης κινήσης ηχείας, με την υπόθεση να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Για ηχορύπανση λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Συνελήφθη αυτός. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λέω εγώ καλημέρα για τη Στέλλα, ρε παιδί μου. Την καλούσαν από το άλλο, γι' αυτό. Λοιπόν, 6:58 δείχνει το ρολόι. Σε δύο λεπτάκια θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, δεν θα πάμε σε άλλον συνάδελφο. Να πάμε μουσική λοιπόν. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ με το πακέτο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με αφορμή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της ένταση στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στην βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών. Υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, που συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση, από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού το μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κοίτα, ακούτε τι λέει. Κουβαδάκια και παραλία, καλοκαίρι κτλ. Καλημέρα, Μπίλη. Κατά γάλανος ουρανός, λέει, στην Καλαμάτα, 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Καλά το πάμε. Πολύ καλά το πάμε. Καλημέρα και στο Γαλαξίδι, στη Γιώτα, καλώς την, τακτική ακροάτρια. Καλό Σαββατοκύριακο και στη Γιάννα, στις Σέρες. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη. Πολλές καλημέρες και για τους καινούριους που έρχεστε τώρα στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίδη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Με πολλά πολλά κέφια το κορίτσι μας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα 20 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Καλίστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Και ευθύς αμέσως φεύγουμε. Καλημέρα Σταύρο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Πες μας και από πού μας λες και που μας στέλνεις την καλημέρα σου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Πάμε πάνω να συναντήσουμε τον Τίμο στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τι θα πεις. Είμαστε σε καλή διάθεση όπως ακούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα και
0: καλώς τον.
1: Από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου έχει πλέον ξημερώσει, γιατί είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στην κανονικότητα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς επαναλειτουργεί το μετρό μετά από τρεις εβδομάδες που είχε.
0: Τι κανονικότητα, μωρέ, Σαββατοκύριακο και λες κανονικότητα.
1: Εντάξει, μας είχε λείψει το μετρό, έχει μπει στη ζωή, στην καθημερινότητά μας.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Και είχαμε μποτιλιάρισμα όλο αυτό το 20ήμερο που δεν είχαμε μετρό. Mm-hmm. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνανε 12,5% αύξηση του μποτιλιαρίσματος στον περιφερειακό. Ενώ στα Μάτα ξεκίνα ήταν όλες τις ώρες τις δύσκολες μέσα στο μεσημέρι, πρωί και απόγευμα.
0: Αυτός είναι κεντρικούς ρεπόρτερ, κύριε. Έχει στοιχεία.
1: Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μάλιστα τώρα
0: τα κορίτσια εδώ, για κάτσε ήσυχος. Κάτσε ήσυχος. Τα κορίτσια εδώ είναι φαν σου. Σακούνε, γελάνε με αυτά που λες και η Δέσποινα και η Παναγιώτα, να ξέρεις. Έχεις τακτικές ακροάτριες εδώ.
1: Εντάξει. Ανέκαθεν, από μικρό παιδί άκουγα το πρώτο πρόγραμμα. Έχω
0: αγαπώ,
1: να πω.
0: Σ' αγαπώ. Είναι ιστορικό. Το πρώτο
1: ακριβώς
0: πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά τα στα περικανονικότητα στη Θεσσαλονίκη. Τι θερμοκρασίες έχετε πάνω, τι θάλασσα έχετε πάνω, το πλακτόν έφυγε από εκεί.
1: Το πλακτόν έφυγε από το Θερμαϊκό, ωστόσο είχαμε ένα ζήτημα στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Η Νικήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι. Εκεί τέθηκε εκτός λειτουργίας ο υποσταθμός του ΔΔΕ. Σταμάτησε να λειτουργεί ο βιολογικός αθαρισμός, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Σε εκείνο το σημείο, στην ακτή της Νικήτης, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, έχει απαγορευτεί το κολύμπι. Έχει τοποθετηθεί ένα πλωτό φράγμα από το λιμενικό και παίρνουν πλέον δειγματολογικούς ελέγχους καθημερινά γίνονται, προκειμένου να δούμε γίνεται ανάλυση του νερού, να δούμε πότε θα ξαναδοθεί η παραλία για κολύμπι. Πάντως είναι ανάστατη εκεί οι κάτοικοι. Η Χαλκιδική υποδέχεται κάθε χρόνο 2,3 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν αντέχουν οι υποδομές της τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι αντίστοιχο σημειώθηκε στο Πεφοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι φαινόμενα που θα τα βλέπουμε μπροστά μας πλέον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Απ' τη μια έχουμε χαρά να έχουμε κόσμο, θέλουμε τον κόσμο, απ' την άλλη υπάρχουν και περιοχές που, όπως το λες, δεν αντέχουν τόσο κόσμο.
1: Ναι, δεν μπορούν να αντέξουν αυτοί οι υποδομές, είναι σχεδιασμένες για μικρότερο αριθμό ανθρώπων και πλέον μόνο στην Νικήτη μου λέγανε εκεί υπεύθυνοι ότι μπαίνουν κάθε χρόνο 600 δωμάτια καινούρια στο δυναμικό της περιοχής. Πράγμα που δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή.
0: Μάλιστα. Άλλα νέα, τι μας φέρνεις.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, να σας πω στη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα κλείσει το κομμάτι του περιφερειακού στη δυτική πλευρά της πόλης, από το ύψος του Τιτάν μέχρι και την Ευκαρπία, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες για την κατασκευή του flyover. Οπότε να ξέρουν όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί ότι θα είναι κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τα αστυνομικά, να σας πω ότι είχαμε την εξάθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην Πιερία. Εκεί τρία άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, 54, 53 και 37 ετών, κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και προχώρησα σε εμπρισμό και σε απόπειρα εμπρισμού 4 φορές ενός 54χρονου, πρόκειται ουσιαστικά για ανταγωνιστές και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας ζωοτροφών και δημητριακών.
0: Κάτσε βρε σύντη μου, τι θα πει σε εμπρισμό 54χρονου, έβαζα να κάψουν τον άνθρωπο?
1: Το αυτοκίνητο του 54χρονου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Σε εμπρισμό αυτοκίνητου του 54χρονου ήταν 4 φορές και απόπειρα εμπρισμού. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2, και έχει να κάνει με προσωπικές και οικονομικές διαφορές, επειδή και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, σε εμπορία ζωοτροφών και δημητριακών. Μάλιστα, έχει κατασκευθεί από τον 37χρονο 8.000 ευρώ, 40 πακέτα τσιγάρα, τα οποία ήταν χωρίς την ένδειξη της ΑΔΕ, καθώς και μία ζυγαριά η οποία είχαν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της και οι ενδείξεις της δεν ήταν οι σωστές σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις που κάνανε για τις πρωτεΐνες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τίμο. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και τι δεν μας είπες σήμερα?
1: Αύριο 12.30 το μεσημέρι στο σταθμό Αγία Σοφίας στο Μετρό θα υπάρξει μια παράσταση από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο και το Μετρό γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς θα γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα μουσικής? Τραγουδάς καθόλου, θα μας πεις κανένα τραγούδι?
1: Όχι, δεν τραγουδάω. Δεν είμαι καλλιφόνος, να πω την αλήθεια. Ακούω όμως.
0: Κάνε πρόβες και εμείς θα σε ακούσουμε αύριο και θα σου πούμε.
1: Λοιπόν,
0: Τίμο, καλή σου μέρα. Σε
1: ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Μας φτιάχνεις το κέφι, βρε Τίμο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε 50 ράκια, όπως λέμε στην Καθομολουμένη, να αναλύσουμε με τη βοήθεια της κυρίας Νανάς Παπαδογεωργάκη, είναι διαμεσολαβήτρια και δικηγόρος, τα σημεία κλειδιά του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβρη. Περιληπτικά λοιπόν αναφέρω: πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων, τέλος της κρυφές επιβαρύνσης, σαφείς εξηγήσεις για χρεώσεις και επιτόκια και προμήθειες στις συμβάσεις, δικαίωμα στη λύθη για τους καρκινοπαθείς. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά. Κυρία Παπαδογεωργάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και
0: ο λόγος
1: σας.
0: Εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην κάνω την έξυπνη αυτά τα τελευταία. Το τελευταίο κιόλας δεν το έχω πολύ καταλάβει. Εσείς θα μας τα πείτε αναλυτικά, ναι, να ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει. Είναι μεγάλο το νομοσχέδιο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι γενικό γεγονός ότι δεν, με τη μία ανάγνωση δεν συγκρατεί τα πάντα. Αλλά είναι, όπως είπατε και εσείς, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση προχτές, 15 Ιουνίου, πριν από 5 μέρες, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Και αφορά, όπως είπατε και εσείς, την προστασία των καταναλωτών στους τομείς της πίστοσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά συμβάσεων, των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως.
0: Μου μοιάζουν, μου φέρνω στο μυαλό μου, το ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη. Είναι απάλλο έργο αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Ναι, λοιπόν. είναι κάπως έτσι και να σας πω την αλήθεια, επειδή με το θέμα της υπερχρέωσης στο κομμάτι των καταναλωτικών δανείων, δηλαδή τι εννοούμε καταναλωτικά για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, εννοούμε δάνεια τα οποία είναι μέχρι 100.000 ευρώ και τα οποία δεν έχουν εγγραφή πράγμα του δικαιώματος, δεν έχουν προσημείωση, δεν έχουν υποθήκη. Συγγνώμη, είναι αυτά τα καταναλωτικά που παίρναμε παλιά, οι πιστωτικές κάρτες,
0: τα προσωπικά δάνεια, φαντάζομαι,
1: τα προσωπικά, αυτά τα ήδη θυμάστε παλιά, κάτι διακοποδάνεια που έδιναν τα πιστωτικά ιδρύματα κτλ. Επισκευαστικά δάνεια και τα επιστώσεις εμπόρων. Αν θυμάστε, παλιά πηγαίναμε σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα και παίρναμε κάποια προϊόντα και πληρώναμε κάποια δάνεια στον έμπορο.
0: Έτσι,
1: έτσι χωρίς εξασφαλίσεις.
0: Σύνηθες πρακτική αυτή, βέβαια, έτσι όπως το λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και βάζει λίγο μία τάξη σε αυτό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία λήψης αυτών των δανείων δεν μπορέσαν να τα αποπληρώσουν και ξαφνικά βρεθήκαν αντιμέτωποι με πάνω από το υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο πήραν αρχικά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε, δημιούργησε ένα...
0: Ένα άλλο είδος υπερχρέωσης
1: στον κόσμο και ο κόσμος κλείθηκε να αντιμετωπίσει πάλι ένα βουνό.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, μη μας άνε τα λόγια μας, κλέψιμο είναι αυτό, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εσείς και τώρα δημοσιογραφικά τους δίνετε τους τίτλους που τους αναλογούν. Εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί δικηγόροι, αλλά ναι. Έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτές τις υπερχρεώσεις και μπήκε αυτό το φρένο με αυτό το νομοσχέδιο.
0: Τι προβλέπετε λοιπόν?
1: Λοιπόν, τι προβλέπετε? Καταρχήν, προβλέπετε ότι ο δανειολήπτης, αναλόγως και το είδος του δανείου που θα πάρει, θα πληρώσει ένα πλαφόν, ένα συγκεκριμένο πλαφόν που αφορά στο αρχικό ποσό που πήρε. Δηλαδή, πήρε για παράδειγμα ένα ποσό 10.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα είναι ένα δάνειο το οποίο είναι έως 4 έτη, θα επιστρέψεις πίσω έως 60% των 10.000 ευρώ που πήρες. Δηλαδή θα επιστρέψεις πίσω 16.000. Πήρες ένα δάνειο από 4 έως 8 έτη, θα επιστρέψεις έως το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Πάνω από 8 έτη δάνειο, έως 75% του αρχικού κεφαλαίου και σταματάει εκεί. Ιδιαίτερη μνήμα κάνει μέσα το νομοσχέδιο για το θέμα των πιστωτικών καρτών. Το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και δημοσιογραφικά τι τεράστια επιτόκια υπήρχαν στις πιστωτικές κάρτες και για κάποιους λόγους ο κόσμος όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τον καλούσαν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και του ζητούσαν έως και 5 φορές επάνω το ποσό που πήρε. Λοιπόν, έρχεται ένα πλαφόν και στις πιστωτικές κάρτες, το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα δάνεια, μέχρι το 50% του αρχικού ποσού που πήρες, 30 έως 50% θα υποχρεωθείς να επιστρέψεις πίσω. Okay. Και αυτό μόνο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές, είχαν στα χέρια τους πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ξέφυγαν εντελώς λόγω της υπερχρέωσης, μπήκαν στην τηρεσία, δεν μπορέσαν ποτέ να ξαναβγάλουν πιστωτική κάρτα, ποτέ. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε τώρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, βέβαια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει ο καθένας αυτό το οποίο δανείζεται πλέον να ξέρει αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του. Γιατί τι γινότανε μέχρι σήμερα? Αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες διαφημίσεις πίστωσης και λέγανε στον κόσμο: ελάτε να πάρετε αυτά τα δάνεια, θα βελτιωθεί η ζωή σας, θα πάτε διακοπές, θα κάνετε ένα ταξίδι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η οδηγία μέσα αυτή τι λέει? Συγγνώμη, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τι λέει? Υποχρεωτικά θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν στον κόσμο ψευδείς προσδοκίες στους καταναλωτές. Π.χ. θα υπάρχουν κάποιες προειδοποίησεις ότι ο δανεισμός κοστίζει, ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όσοι δανειστείτε κάποια χρήματα να μπορέσετε να τα αποπληρώσετε.
0: Οι τράπεζες δεν είναι εκκλησίες. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
1: Έτσι, για να τα λέμε λίγο ισορροπημένα. Έτσι. Κάπου είχαμε χαθεί κιόλας. Θυμάστε εκείνη την αλόγιστη αποστολή καρτών σε όλους.
0: Και την ευκολία που έδιναν μια κάρτα, που έδιναν δάνειο οι τράπεζες. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τις κρυφές επιβαρύνσεις.
1: Ναι, και οι επιβαρύνσεις όλες οι επιβαρύνσεις αυτές περιορίζονται, τόκοι, έξοδα δανείου, λοιπές χρεώσεις κλπ. Στο ποσό αυτό το οποίο λέει το ΣΕΠΕ, δηλαδή δεν θα ξεφεύγει πάνω από το 30 έως 50% πάλι μαζί με τις τόκοι, έξοδα δανείου και λοιπές χρεώσεις.
0: Αυτό που λέει λοιπόν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, έτσι?
1: Ακριβώς, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Επίσης, ένα θέμα το οποίο εδώ ήταν τεράστιο για τους καταναλωτές ήταν ότι δεν πέραν ποτέ ένα αντίγραφο σύμβασης πίστωσης, στο οποίο να ξέρουν μέσα πώς αναλύεται το επιτόκιο, το συνολικό ποσό που θα πληρώσουμε κτλ.
0: Κυρία Παπαδογεωργάκη, απέφευγαν και να στο δώσουν και έλεγαν θα σας το στείλουμε. Μου έχει συμβεί αυτό. Και δεν έρχεται ποτέ. Και παίρνεις και ξαναενοχλείς και πηγαίνεις. Ναι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί σίγουρα ταυτίζεται και κόσμος που το ακούει αυτό. Εγώ θα σας πω ότι με το νομοσχέδιο δίνει υποχρέωση να υπάρχει εξάμηνη ενημέρωση στους δανειολήπτες. Πότε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνει μέσα και μια αναφορά για τα δάνεια υπερανάληψης. Άλλη μάστιγα τα δάνεια υπερανάληψης.
0: Για πείτε μας και γι' αυτό, γιατί από το 90% των συναδέλφων που ξέρω, όλοι έχουμε δάνειο υπερανάληψης. Νομίζουμε ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι.
1: Το δάνειο υπερανάληψης δεν ήξερε κανένας, δεν έρχονταν ποτέ ενημέρωση. Δεν έρχονταν ποτέ οι ημερομηνίες που έπαιρνες την ανάληψη των χρημάτων από το ATM, για να ξέρεις τι έχεις λάβει και τι έχει απομείνει. Ποιο είναι το υπόλοιπο, τι καταβολές, το επιτόκιο, τι επιβαρύνσεις. Οπότε όλα αυτά τώρα λέει το νομοσχέδιο υποχρεωτικά θα συνοδεύουν αυτή τη μορφή πίστωσης. Έτσι, με σκοπό να ξέρει ο δανειολήπτης ακριβώς τι παίρνει, ώστε να μπορεί να αποφασίσει αν τελικά θα το πάρει, γιατί όπως λέει το νομοσχέδιο έχει και 14 μέρες δικαίωμα επαναχώρησης. Έτσι, δηλαδή, και μάλιστα χωρίς αιτιολογία. Δηλαδή, πήρα ένα δάνειο. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Βλέπω ότι είδα, ας πούμε, τα έγγραφα του δανείου, τη σύμβαση.
0: Ας έχεις υπογράψει, θα μπορείς να το αναιρέσεις.
1: Ναι. Είναι το δικαίωμα επαναχώρησης.
0: Σημαντικό.
1: Έτσι, να πω ότι δεν είναι καινούριο αυτό.
0: Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Κανείς μας δεν το ξέρει αυτό.
1: Ναι. Είναι προσαρμογή.
0: Γιατί δεν μας το λένε οι τράπεζες αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ας πούμε και μέσα στο νομοσχέδιο και κάποιες, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που θα έχουν χρέη. Έτσι λοιπόν μπορείς να πηγαίνεις σε κάποια κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών, τα οποία κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών αυτά θα βοηθούν τον κόσμο, θα παρέχουν κάποιες συμβουλές στο ότι, ξέρετε, ποιο είναι το εισόδημά σας, τι ακριβώς κάνετε, τι δάνειο θέλετε να πάρετε, να σας πούμε το επιτόκιο, να δείτε πόσο θα βγει στο τέλος, να αποφασίσετε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρά πράγματα, μπαίνει τάξη.
1: Καθαρά πράγματα, ακριβώς όπως το λέτε. Και απαγορεύονται οι διαφημίσεις τύπου ελάτε να πάρετε αυτές τις κάρτες, ελάτε να πάρετε αυτά τα τραπεζικά προϊόντα, θα πάτε ένα ταξίδι, θα κάνετε το όνειρο της ζωής σας. Υπάρχει ρητή απαγόρευση διαφήμισης που να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Έτσι, και
0: όλα αυτά πότε θα μπουν σε ίσχυ, κυρία Παπαδογεωργάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση. Σημαίνει ότι μέχρι τις 29 Ιουνίου μπορεί μέσα ο κόσμος, όχι μόνο οι δικηγόροι και όσοι ασχολούνται με το στεγαστικό, όλοι μπορούν να μπουν μέσα και να γράψουν σχόλια. Γι' αυτό είναι η διαβούλευση. Γι' αυτό λέγεται ένα νομοσχέδιο, βγαίνει σε διαβούλευση. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Μετά θα ψηφιστεί προσεχώς και, όπως είπατε και εσείς, από Νοέμβρη θα εφαρμοστεί και δεν αφορά, να το πω και αυτό, δεν αφορά παλιά καταναλωτικά δάνεια. Είναι μόνο για νέο δανεισμό. Είναι καινούργια καταναλωτικά.
0: Αυτή τη στιγμή μπει σε ισχύ και γίνει νόμος του κράτους. Πέστε μου κάτι. Όσον αφορά τους καρκινοπαθείς, το ένα λεπτό που έχουμε πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αυτό δεν είπαμε.
1: Οι καρκινοπαθείς, ναι, σωστό. Μόνο για αυτούς που έχουν ογκολογικά θέματα και όχι για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τυχόν έχουν θέματα υγείας. Μετά από 5 χρόνια και μετά το τέλος της θεραπείας τους, οι άνθρωποι να είναι καλά. Θα μπορούν να συνάψουν και αυτοί συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και τα λοιπά, χωρίς το θέμα της ασθένειάς τους να αποτελεί εμπόδιο ή να τους πούν ότι εσείς, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο ή δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη γιατί είχατε αυτό το θέμα υγείας. Ο άνθρωπος μηδενίζει και μπορεί, εξομοιώνεται ακριβώς με έναν καταναλωτή ο οποίος δεν είχε το θέμα υγείας αυτό. Άρα, μάλιστα, λοιπόν, δεν γίνεται διάκριση για τους ανθρώπους οι οποίοι περάσανε ογκολογική ασθένεια στο να πάρουν ένα καταναλωτικό δάνειο και φυσικά να το αποπληρώσουν όπως είναι, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Παπαδογεωργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Είναι
0: σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε.
1: Εξαιρετικά
0: σημαντικά για
1: τον
0: κόσμο και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που, εν πάση περιπτώσει, έρχονται. Διότι έλειπε αυτό από την αγορά και πρέπει να μπει τάξη και καθαρότητα. Ήταν απαραίτητο.
1: Έλειπε, κυρία Καραμιτζό, έλειπε πραγματικά και χαίρομαι και εγώ πολύ που μπαίνει σιγά-σιγά σε εφαρμογή για να μπορέσει και ο κόσμος πλέον και να είναι πιο προσεκτικός, αλλά να μπορεί και να δανειστεί, γιατί κάποιες φορές και ο δανεισμός είναι βοηθητικός όταν είναι σε λογικά πλαίσια και μπορεί ένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Είναι 7:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο μετά την εκεχηρία. Μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη έρευνες. Ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό επέβολε το δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Τραγωδία στο Λονδίνο, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, Σταύρο, στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Διονύση, στις Σέρες. Καλημέρα στη Γιάννα, στη Λευκύμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Κώστα και στην Κάτια από τον Ασπρόπυργο. Και βεβαίως ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Λευτέρη, από τη Μύρινα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που είναι στα χείλη όλων μας, γιατί είναι το πρόβλημα με τα ακίνητα, το πρόβλημα με τα ενοίκια, με τις τιμές των ενοικίων. Όλο αυτό το θέμα που λέμε στεγαστική κρίση, στεγαστικό πρόβλημα. Έρχεται νέα δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό θέμα. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου μία έκθεση που αφορά την Εθνική Στρατηγική για το στεγαστικό. Είμαστε σε τροχιά υλοποίησης νέων μέτρων. Θα σας αναφέρω κάποια από αυτά και θέλω να συζητήσουμε και να δούμε την αντίδραση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας των Ενοικιαστών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά. Μεταξύ των μέτρων λοιπόν που προτείνονται είναι φορολογικά κινητά στις τράπεζες για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Έρχεται εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων και για την πώληση και για τα ενοίκια. Στα ενοίκια προτείνεται ένας τρόπος για πλαφόν στα ενοίκια, ένα ζήτημα που το έχει θέσει πάμπολες φορές ο σύλλογος ο δικός σας, κύριε Σκιαδά. Παρά τις αντιδράσεις από την Πομιδά και τους ιδιοκτήτες που λένε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει στην αγορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς θα είδατε αυτά τα μέτρα, αυτές τις προτάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως ακόμη είναι πολύ λίγα, είναι σε αρχικό στάδιο και πρέπει να δούμε την τελική τους μορφή. Εκείνο που θέλω να εστιάσω...
0: Θα μετρήσουν αντιδράσεις προφανώς τώρα, κύριε Σκιαδά.
1: Ναι, θα διηγήσουμε αντιδράσεις. Mm-hmm. Σε εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι ότι πράγματι ότι για πρώτη φορά, έστω και σπέρματι, ακούγεται η λέξη έλεγχο στα ενοίκια, πλαφόν στα ενοίκια. Μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε να μπει κάποιο ανώτοτε επιτρεπόμενο νομίσθωμα, κάποιος περιορισμός στα ενοίκια, μας απαντούσανε ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε περιορισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και η κυβέρνηση και το σκέπτεται.
0: Το συζητά, το σκέπτεται, ναι.
1: Το σκέπτεται. Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτός ο ισχυρισμός που άρχισε η Πομιδά από σήμερα να λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι θα
0: δεν είναι κίνητρο για να ενοικιάζονται. Δεν θα έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες να τα ενοικιάσουν, λένε.
1: Δεν στέκει αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας ενοικιαστής, τουλάχιστον εχέφρον ενοικιαστής, ο οποίος να πει ότι επειδή εγώ ήθελα να το ενοικιάσω 1000 ευρώ και μου επιβάλλεται να το ενοικιάσω 700, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κανείς δεν θα θελήσει να χάσει το εισόδημά του, μόνο και μόνο επειδή θα του ζητηθεί να εκλογικεύσει τις απαιτήσεις του και να μην εσχροκερδεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα ενοίκια έχει φτάσει να είναι εσχροκέρδεια. Κατά συνέπεια, είναι μια απειλή εκ μέρους των ιδιοκτητών για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ότι αν βάλετε περιορισμό, γιατί πλαφόν δεν θα είναι κάποιος περιορισμός εν πάση περιπτώσει, εάν βάλετε περιορισμό στα ενοίκια, εμείς θα τα κλείσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην πράξη. Και λυπάμαι, πραγματικά και το λέω και δημοσίως, ότι βγαίνει επίσημα η Πομιδά και δίνει μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Παραδιάς. Θα αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά.
1: Ναι, αυτό το είπε έτσι σε κάποια συνέντευξη, σε άλλες είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι όσοι ενοικιαστές έχουν, το είπε επιλέξει δηλαδή, mm-hmm. σε συνέντευξη που μιλάγαμε μαζί. Είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και όσοι έχουν, βρίσκονται μέσα στο σπίτι έχει καλώς, αλλά οι νέοι δεν πρόκειται να βρουν σπίτια. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Το είπε έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Η Πομιδά θα κάνει τη δουλειά της. Η Πομιδά θα πιέσει και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα πιέσουμε. Όμως λέμε και πάλι ότι φαίνεται ότι ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών εδώ και 5 χρόνια.
0: Θεωρητικά σε αυτή την.
1: Έστω να το συζητάει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Θεωρητικά αυτό το θέμα, το εθνικό δίκτυο τιμών. Ναι.

0: πώς θα λειτουργεί, λέει, με βάση το μοντέλο της Γερμανίας, εσείς που τουλάχιστον τα ξέρετε, πώς θα λειτουργεί αυτό?
1: Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης τιμών θα συλλέγει στοιχεία από διάφορες περιοχές και όταν βλέπει, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιοχές σε σχέση με το μέσο εισόδημα της περιοχής τα ενίκια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, θα μπαίνει κάποιος περιορισμός, θα μπαίνει κάποιος φραγμός. Mm-hmm. Τώρα, λεπτομέρειες ας μην κάνουμε τους προφήτες, mm-hmm. δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Αλλά το πνεύμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι αυτό.
0: Θα ότι μπαίνει στη ζυγαριά.
1: Και όσες περιοχές πιέζονται, θα μπαίνει κάποιο ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν.
0: Πέστε μου κάτι, λέει, θα μπαίνει στη ζυγαριά η ποιότητα και η ενεργειακή κατάσταση των σπιτιών επίσης. Είναι και αυτό, ναι, μεταξύ των προτάσεων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι καλό αυτό.
1: Όχι, είναι καλό. Κοιτάξτε, και εμείς όταν λέμε για πλαφόν, δεν μιλάμε για ένα οριζόντιο πλαφόν. Μιλάμε για ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, από το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, δηλαδή η περιοχή, θα είναι η παλαιότητα, θα είναι η ενεργειακή απόδοση, θα είναι η θέση, όλα αυτά, όπως ίσχυε παλιά. Θα είναι κάποιοι συντελεστές από τους οποίους θα προκύπτει ένα ενίκιο. Δεν θα είναι δηλαδή σε κάθε περιοχή και για κάθε σπίτι το ίδιο ενίκιο. Δεν μιλήσαμε ποτέ για οριζόντιο περιορισμό. Ανάλογα με την ποιότητα του σπιτιού, την περιοχή, την παλαιότητά του, όλα. Και πολύ σημαντικό την ενεργειακή του απόδοση, θα προκύπτει ένα ενίκιο. Είναι όμως ένα λογικό ενίκιο. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ασυνοσία που συμβαίνει σήμερα. Ανακοινώθηκε χτες ότι αυξήθηκε η υπογεννητικότητα, ότι αυξήθηκε κατά 4,6% η υπογεννητικότητα.
0: Αφήστε
1: είναι ένα
0: αυτό
1: μεγάλο
0: το
1: κοινωνικό
0: θέμα.
1: Πρόβλημα αυτό. Σε τι οφείλεται αυτό? Έχουμε σκεφτεί ότι η αύξηση υπογεννητικότητας είναι παράλληλη με την αύξηση των ενοικίων? Ότι ένα νέο ζευγάρι πλέον δεν μπορεί να ανοίξει σπίτι? Ότι τα παιδιά μέχρι 34 χρονών μένουν στο πατρικό του σπίτι?
0: Εγώ δεν θα έλεγα μόνο των ενοικίων, θα έλεγα συνολικότερα του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα.
1: Συνολικά, ναι, το κόστος ζωής βεβαίως. Αλλά το ενίκιο είναι το βασικό, έτσι. Το σπίτι είναι η βάση της οικογένειας και της κοινωνίας. Αν δεν έχω σπίτι, δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί να στερηθώ τις εξόδους μου, αν δεν έχω λεφτά, μπορεί να στερηθώ τη διασκέδασή μου. Αλλά αν δεν έχω σπίτι, πώς θα κάνω οικογένεια? Το σπίτι είναι η βάση της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Δεν είναι μόνο μέσο πλουτισμού κάποιων.
0: Και σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, θα είναι μπροστά μας και το θέμα των ενοικίων και για τα παιδιά και για τους φοιτητές.
1: Βεβαίως. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα δείτε και εκεί τι θα γίνει. Είναι μόνιμα προβλήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και για μας, εμείς το έχουμε πει κατ' επανειλημμένη ανάληψη, ότι ένας τρόπος που θα αντιμετωπιστεί είναι αυτό. Ένας περιορισμός. Τι σημαίνει πλαφόν? Ένας περιορισμός είναι ασυδοσία, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Για τους φοιτητές, λέει, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή, στην πράξη, πώς θα λειτουργεί αυτό? Θα υπάρχει μία πλατφόρμα που θα μπορεί.
1: Που θα μπορείς προφανώς να βρεις κάποιον άνθρωπο να συγκατοικήσει. Δηλαδή θα μπαίνουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα και θα ζητάνε κάποιον συγκάτοικο. Τώρα, οι κρατικές εγγυήσεις και εσύ, δεν ξέρω τι σημαίνει κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή θα εγγυάται το κράτος προς τον εκμισθωτή ότι θα πληρώνει το ενίκιο ο ενοικιαστής? Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Αυτά πρέπει να εξειδικευτούν.
0: Μένει να εξειδικευτούν, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Να επανέλθουμε βεβαίως, γιατί θα ξεκινάει μεγάλη συζήτηση. Σας λέω και πάλι, ναι, για να κλείσουμε, ότι είναι θετικό το ότι έστω και υποτυπωδώς μιλάμε για κάποιο περιορισμό στα ενίκια, κάποιον έλεγχο στα ενίκια που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένη λέξη.
0: Μάλιστα, για να δούμε.
1: Το κρατάμε σαν θετικό.
0: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών βεβαίως λέει πως είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα δούμε και θα μετρήσουμε αντιδράσεις και από τους άλλους παράγοντες της αγοράς και προφανώς και το Υπουργείο και η κυβέρνηση περιμένει να ζυγιστούν όλες οι αντιδράσεις. Κύριε Σκεδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Την πρώτη αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Θα μάθουμε περισσότερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: με ροκές και με μπάντες. Θα πάμε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής, της ευρύτερης Αθήνας θα λέγα εγώ. Θα πάμε στην Πετρούπολη. Θα πάμε εκεί μάλιστα και θα βάλουμε και πολύ πολύ μουσική στα βήματά μας, γιατί αυτό το τριήμερο γίνονται πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Έχουν γίνει ήδη 2 ημέρες και υπάρχουν όμορφες εκδηλώσεις και δρόμενα και σήμερα. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Τίμου Δήμου, είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μέλος του εμπορικού συλλόγου, για να μας πούν, να μας πει αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί. Κύριε Δήμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Μαντίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Μα είναι πολύ όμορφη η δράση που κάνετε. Την λέτε μουσικά πεζοδρόμια. Μόνο ο τίτλος εμένα μου άρεσε και μου κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Ήταν μια πρωτοβουλία και μια ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου. Mm-hmm. Είναι η αφορμή η αυριανή, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Και σκεφτήκαμε ότι με τη μουσική μπορεί να βγάλουμε τον κόσμο έξω, για να τονώσουμε περισσότερο την αγορά, να ανεβάσουμε την ψυχολογία και να τονώσουμε την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα, η αγορά είναι μέσα της ψυχολογίας. Δηλαδή, έτσι, αν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, θα βγει έξω, θα χαρεί, να ψωνίσει, να φτιάξει λίγο
0: τη διάθεση του. Πώς έχει πάει αυτές τις 2 μέρες?
1: Οι 2 μέρες ήταν πολύ θετικά τα δείγματα.
0: Είχε εξωστρέφεια.
1: Ναι, εξωστρέφεια, βγήκε ο κόσμος έξω, βγήκαν οικογένειες, ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Χορέψανε, γιατί ήταν σε διάφορα σημεία, ήταν μπάντες, ήταν χορευτικά, ήταν πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Βοήθησε και ο καιρός, έρχαν και πολύ ζέστη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα είχαμε και ποικιλία στις μουσικές που ακούστηκαν και που θα ακουστούν και σήμερα, γιατί και σήμερα θα γίνουν αυτά, έτσι.
1: Σήμερα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο...
0: Βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει σήμερα κιόλας, είναι πιο ελεύθερη ημέρα. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο τον κόσμο της Πετρούπολης αυτό. Φαντάζομαι.
1: Θέλω να σας πω, βασικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμό τον οποίο να μας κάνει να φέρουμε κόσμο και από άλλες περιοχές. Γιατί όπως είπατε είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή και έχει και πολλά σημεία για να δημιουργηθεί πολιτισμός. Δηλαδή έχει ένα υπέροχο άλσος, έχει ένα εμβληματικό θέατρο Πέτρας που έρχεται πάρα πολύς κόσμος.
0: Βέβαια. Γνωστό ειδικά για τις συναυλίες, για τις θεατρικές παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι.
1: Η πόλη διαθέτει τα πάντα. Είναι μια σύγχρονη πόλη. Το κακό της είναι ότι είναι τερματικό προάσιο και δεν έχουμε, δηλαδή, πρέπει κάποιος να έρθει επί τούτου. Οπότε αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, αφού είναι επί τούτου.
0: Mm-hmm. Τι λέει ο κόσμος, για πέστε μας.
1: Το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικά. Και μας το ζήτησαν να το κάνουμε δηλαδή και του χρόνου, να το φτιάξουμε για του χρόνου. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να. Θα δούμε τι ατέλειες έχει, τι τα υπέρ και τα κατά και να δημιουργήσουμε καταστάσεις ακόμα καλύτερες.
0: Ναι. Χαρούμενη διάθεση, εξωστρέφεια, έτσι όπως το λέτε.
1: Αυτό το βασικό, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Τι ώρες γίνονται οι δράσεις αυτές?
1: Οι δράσεις είναι 8 με 10.
0: Το βραδάκι.
1: Το βραδάκι. Μετά λοιπόν μπορεί ο καθένας.
0: Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά αυτή την ώρα? Θα είναι ανοιχτά και σήμερα.
1: Είναι ανοιχτά. Έχει πολλά, πολύ καλά μαγαζιά εστίασης, στα οποία μπορεί κάποιος μετά να πάει να πει το ποτό του, να φάει κάτι και να απολαύσει όσο μπορεί.
0: Άρα, έχουμε μπάντες σε διάφορα σημεία λοιπόν της Πετρούπολης, στους δρόμους.
1: Πεζοδρόμια περισσότερο.
0: Ναι, και γι' αυτό λέγεται και μουσικά πεζοδρόμια.
1: Γι' αυτό και λέγεται μουσικά πεζοδρόμια. Mm-hmm.
0: Και μουσικές από όλο το.
1: Οι μουσικές διάφορες. Ακόμα και από τη φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε μουσική. Έπαιξαν κλασική μουσική, έπαιξε ροκ, έπαιξε ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χορεύει κιόλας ο κόσμος, δηλαδή.
1: Χορεύει ο κόσμος. Υπήρχαν και χορευτές επαγγελματίες οι οποίοι βοήθησαν την εκδήλωση.
0: Α, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ναι.
0: Όπως σας περιγράφετε.
1: Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Εσείς τι μαγαζί έχετε εκεί στην περιοχή?
1: Εγώ έχω ένα πολύ καλό εμβληματικό, θα έλεγα, μπαρ στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Που πήγε πολύ καλύτερα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ήταν αρκετά ανεβασμένο. Βοήθησε πολύ αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Και αυτό και άλλα μαγαζιά της πόλης.
0: Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν η Πετρούπολη γίνεται πόλος έλξης για τα μουσικά πεζοδρόμια. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Και είναι όμορφο να βρεθεί όλος ο κόσμος εκεί. Από τις 8 έως τις 10 θα παίζουν διάφορες μπάντες λοιπόν, όπως έγινε και χθες, όπως έγινε και προχθές. Έτσι, κύριε Δήμου.
1: Έτσι, έτσι. Να δημιουργήσουμε ένα μεμέντο βίβερε. Για την πόλη και για εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι. Μια πρωτοβουλία λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο της Πετρούπολης. Εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως θα λέτε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να έρθει και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς το ανακοινώσαμε και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η Πετρούπολη είναι από τα πιο όμορφα προάστια εδώ της Αθήνας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε πολύ πολύ κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάσατε για την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.

Το μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο λέει 1800 δωμάτια, γκαράζ για 110 αυτοκίνητα και ανήκει, λέει, τον κοιτάζω και φοβάμαι, στο Σουλτάνο του Μπρουνέι. Έλα Χριστέ και Κύριε, τα έχει περάσει αυτά τα 1800 δωμάτια δηλαδή. Πανάγια μου, μπορεί. Ποθητή μου, δυστυχώς δεν ανοίγει η φωτογραφία ούτε το μήνυμά σου. Εμείς σου λέμε καλημέρα, σου λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε σένα Κωνσταντή στον Τύρναβο. Και πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιξε το προηγούμενο ροκ? Η μπάντα παίζει ροκ, λέγεται, από τους Εν Ψυχρό. Εσύ στον Τύρναβο με τις ροκές. Ωραία μεγάλε, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και με τις ροκές μας και με τα ωραία μας και με τα θαλασσινά μας σήμερα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ματινά Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου. Είναι ήδη εδώ ο Αλφόνσος Μπιτάλης που ακολουθεί. Μην το κουνήσετε ρούπι από το Earth News Radio. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έντασης στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει τεταμένη σχέση το τελευταίο διάστημα. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι κριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Bedford, βόρεια του Λονδίνου, αφού οι βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών επιβατών και εργαζομένων. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και αποστολή, επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8 και το όπως θέλετε τα διαβάζουμε, προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όλα. Και βεβαίως έχουν και υπάρχουν και πολλά πρωτοσέλιδα για ημερομηνίες εκλογών, σενάρια εκλογών, για τα θέματα της δικαιοσύνης, για τα κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Όμως πάμε λίγο ανάποδα, πάμε λίγο να δούμε μερικά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και δεν έχουν ανεβεί ακόμα πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Από τα νέα, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού ιστορικού, του Μαρκ Μαζάουερ, στην Νατάσα Μπαστέα. Ο κύριος Μαζάουερ, πέρα από το ότι είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο Κολούμπια, είναι ταυτόχρονα και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Πάντα του Κολούμπια, και λέει ανάμεσα στα άλλα σε αυτή τη συνέντευξη: «Κινδυνεύουμε να σπαταλήσουμε τα μαθήματα δύο παγκοσμίων πολέμων. Η πρόκληση για τους Ευρωπαίους είναι να παραμείνουν πιστοί στις αξίες που έχουν ενώσει την Ήπειρο», ενώ μιλάει και μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά και για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια αναλογία με την καταστροφική επίδραση που υπόσχεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια μας την αντίληψη για το τι σημαίνει άνθρωπος. Μάλιστα, για να μην αφήσω τα νέα ακόμα από το χέρι μου και να πάω σε άλλη εφημερίδα, συγκρατώ από την πρώτη σελίδα των νέων, είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, Γιάννης Τουρνάρας στα νέα, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας: «Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους». Από την πρώτη σελίδα πάντα των νέων αφήνω αυτά που λέει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος για το 15, για τη μάχη που δόθηκε τότε στο ευρώ, και πάω εδώ στην σημείωση που έχει πρώτη σελίδα και λέει: «Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Αν ο Μηγέννη το χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ». Μάλιστα, μια μικρή εναλλαγή. Πάμε στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με το Ζωζέ Σαμαράγκου, με αφορμή το μυθιστόρημά του που εκδόθηκε πρόσφατα εδώ στα ελληνικά, «Αυτοί που σκοτώθηκαν από τη γη». Υπάρχει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περιγραφή του βιβλίου και αρκετές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, όπως ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης ιστορίας μέσα από τις ταπεινές ιστορίες της ζωής ασήμαντων ανθρώπων, αλλά και μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του συγγραφέα του, την εποχή που διαμόρφωνε το ανεπανάληπτο λογοτεχνικό ύφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μέσα από όλη αυτή την περιπλάνηση στην Πορτογαλία, στην Πορτογαλία της δικής της μεταπολίτευσης, της εποχής που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας του Σαλαζάρ με την επανάσταση των Γαριφάλων, την ίδια περίοδο που αποκαταστάθηκε και η δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974 και την ίδια περίοδο που η Ισπανία επέστρεφε στη δημοκρατία, πάντα το 1974. Από την, θα επανέλθουμε στις συντακτών γιατί έχει και άλλο ενδιαφέρον θέμα, από την Καθημερινή κρατάω από την πρώτη σελίδα, έτσι είναι αυτά τα πολύ ωραία θέματα που μας αλλάζουν και τη διάθεση, μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, Πελοπόννησος, στις Ράγες ξανά. Είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να ξαναλειτουργήσει έστω και πιλωτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία και μάλιστα έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Είναι η αυτοκινητά Μαξαμάν 1 στο σταθμό Ασπροχώματος, από όπου ξεκίνησε στις 7 Ιουνίου τη συμβολική διαδρομή της έως την Καλαμάτα. Το σύντομο δρομολόγιο έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το οποίο μετήχαν η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Ελβετική Πρεσβεία, όπως επίσης και επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό το ότι προσπαθεί να ξαναστηθεί ένα δίκτυο όπως αυτό της Πελοποννήσου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και πραγματικά ιστορική αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα πάω ακόμα στο πρώτο θέμα που είναι τα εκλογικά σενάρια, γιατί θα τα συζητήσουμε πολύ αναλυτικά. Θα πάω σε μια πολύ ανάλυση, θα έλεγα, παρουσίαση ενός πολύ σημαντικού και πολύ ενδιαφέροντος διανοητή και οικονομολόγου, του Τόμα Πικετή, πασίγνωστος οικονομολόγος με μια εξαιρετική δουλειά και με μια εξαιρετική επανανάγνωση, θα έλεγα, του Καρλ Μάρξ. Παρουσιάζοντας την έκθεση The Global Justice Report, ο Τόμας Πικετή υποστήριξε ότι είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις μια σταδιακή σύγκληση των οικονομιών προς επίπεδα εισοδήματος ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως ανακάτοικο σε όρους αγοραστικής δύναμης εάν περιοριστούν τα ακραία χάσματα. Και ο τίτλος είναι: πιο αναγκαίος από ποτέ ένας παγκόσμιος φόρος στους υπερπλούσιους. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα τις πιάσουμε πολύ αναλυτικά τις εφημερίδες και τα ενδιαφέροντα πρωτοσελίδα τους. Σας λέω, υπάρχουν από εκλογικά σενάρια μέχρι κίνητρα για τα φθηνά στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες, μέχρι και, αν θέλετε, όλο αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας που γίνεται στην Επιτροπή της Βουλής για την νέα ηγεσία της δικαιοσύνης, αλλά και για μέτρα που υπάρχουν για το στεγαστικό. Θα πάμε βέβαια και στο άλλο μεγάλο θέμα, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν θα το έλεγα ακριβώς τρίλερ, θα το έλεγα όλο αυτό το παράδοξο πινκ-πονγκ, αλληλομετάθεση ευθυνών και το περίεργο παιχνίδι που παίζεται στο παρασκήνιο γύρω από τη συμφωνία, αν θέλετε, για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, γιατί αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στις οικονομίες, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι που μπορεί να φτάσουν τα βέτο του Ισραήλ στο θέμα του Λιβάνου, όπως επίσης και πώς όλο αυτό το παιχνίδι πολέμου και το παιχνίδι της διπλωματίας μπορεί να επηρεάσει την πορεία προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο και πρώην Υπουργό Παιδείας και με περγαμηνές σε μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Τώρα όμως πάμε να δούμε μερικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο, και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Νίκο Λαγό, εργατολόγο και νομικό. Καλή σας μέρα, κύριε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να δούμε 2-3 πράγματα που απασχολούν πολύ κόσμο και μετά θα μπούμε και στο κύριο μενού που λέμε των θεμάτων της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας. Θέλω να πάμε στο νομοσχέδιο περί μισθολογικής ισότητας που μπαίνει στη Βουλή και το τι αυτό το νομοσχέδιο αναμένεται να αλλάξει σε εργασιακές σχέσεις.
1: Ωραία. Είχαμε την προθεσμία μέχρι 7 Ιουνίου να ενσωματωθούμε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει να κάνει με τη μισθολογική ισότητα. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι ο μισθός σταματάει να είναι ένα μυστικό του εργοδότη προς τον εργαζόμενο και ο εργαζόμενος
0: δηλαδή
1: ουσιαστικά έχει διαφάνεια και λογοδοσία. Σε κάθε εργασία, σε κάθε αγγελία την οποία θα βρίσκει ένας ενδιαφερόμενος, ένας υποψήφιος, θα πρέπει να γράφει το μισθός ή το εύρος του μισθού. Mm. Αυτό που έρχεται στη συνέχεια είναι ότι θα σταματήσει να υπάρχει η κλασική ερώτηση που κάνανε από το τμήμα προσωπικού τι μισθό παίρνατε στην προηγούμενη δουλειά σας, έτσι ώστε να κρατηθεί η νέα αμοιβή σε χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε για ένα παζάρι το οποίο τώρα σταματάει μεταξύ του εργοδότη και του ενδιαφερόμενου.
0: Άρα
1: το αμέσως επόμενο θέμα το οποίο φέρνει είναι το ότι μπαίνει ένα ποσοστό 5% το οποίο δεν θα μπορεί να υπάρχει απόκληση άνω του 5% στο μισό από συνάδελφο που κάνει ακριβώς την ίδια ή ισάξια εργασία. Ουσιαστικά αυτά τα τρία είναι οι μεγάλες αλλαγές και η ουσιαστικότερη αλλαγή η οποία έρχεται είναι ότι αν κάποιος εργαζόμενος ζητήσει ή καταγγείλει τη σύμβασή του γιατί δεν αμείβεται σωστά και γίνει προσφυγή στα δικαστήρια, αυτός ο οποίος έχει το βάρος απόδειξης πλέον να αποδείξει ότι αμείβεται, ότι αυτά που λέει τέλος πάντων είναι ορθά, είναι πλέον ο εργοδότης και όχι ο εργαζόμενος. Δηλαδή έχουμε μια αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στο ακροατήριο. Θα πρέπει ο εργοδότης να έχει ένα job evaluation, μια αξιολόγηση εργασίας με συγκεκριμένους όρους, έτσι ώστε να μην κάνει διακρίσεις, να έχει δηλαδή αυτό το σύστημα. Και αν δεν το τηρεί αυτό το σύστημα, τότε θα καλείται να πληρώνει τις αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο και θα το έχουμε μπροστά μας, έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες, ανακοινώσεις, έχουν γίνει κόντρες και νομίζω ότι κάπου και κάπου θα πρέπει να κλείσει, καθώς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η χώρα είναι σε προεκλογική τροχιά πλέον. Θα τα δούμε αυτά αργότερα στο δεύτερο μέρος με τους πολιτικούς. Μιλάω για τις συντάξεις κυρίας και τις περικοπές, κύριε Λαγκέ. Τι ακριβώς συμβαίνει και πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, είχαμε τον διαβόητο τον νόμο Πατρούγκαλ. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Εάν χάσεις τον σύζυγό σου μετά τα 3 πρώτα χρόνια από το θάνατο, εάν εργάζεσαι ή αν λαμβάνει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, η σύνταξη χειρίας μειώνεται στο 35%, δηλαδή στο μισό από την αρχική χορήγηση που ήταν το 70%. Αυτή τη μείωση 12.000 συμπολίτες μας, δικαιούχοι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είδαν την περικοπή να υπάρχει στους λογαριασμούς τους και καλώς έγινε αυτή η περικοπή. Όμως, στον ιδιωτικό τομέα είναι κάπου περίπου στους 150.000 δικαιούχους, στους οποίους δεν έγινε καμία περικοπή. Αυτό... τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να πάρει πίσω αυτή την περικοπή, παρότι έχουμε το νομικό παράδοξο το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε δύο εθνικές συντάξεις αλλά μία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί που είναι δικαιούχοι και έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς τους με υπέροντα ποσά τα τελευταία 5 έτη, να είναι στον αέρα και να προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο, ένεκα προεκλογικού πρετού ή οποιασδήποτε άλλη ρύθμιση, η οποία πρέπει να έρθει, να είναι εχμάλωτη προς αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι... Θα έχουμε δύο ταχύτητες σε αυτό το πράγμα, δηλαδή σε κάποιους θα έχουν γίνει περικοπές και σε κάποιους άλλους δεν θα έχουν γίνει περικοπές.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που, το οποίο πρέπει δηλαδή, να λύσει το Υπουργείο.
0: Okay, το ίδιο πρόβλημα βιώνουν και οι δημόσιοι, αυτοί που εργάζονταν στο δημόσιο και αυτοί που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο πρόβλημα έχουν, το ίδιο πόνο, τις ίδιες αγωνίες. Πώς είναι δυνατόν από τη μία να έχουν γίνει περικοπές και από την άλλη να μην υπάρχουν? Τι θα γίνει, θα επιστραφούν κάποια χρήματα σε αυτούς που τους έγιναν περικοπές? Υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό το ζήτημα?
1: Μια ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει η βούληση να κλείσει αυτό το ζήτημα, καθότι μιλάμε για 12.000 δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει κάπως να πάρουν, ας πούμε, τα αναδρομικά αυτά πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Νομίζω ότι επειδή είναι ακριβώς 12.000 οι δικαιούχοι, ότι κάπως θα βρεθεί μια λύση. Δεν έχει πει το Υπουργείο ακριβώς πώς θα γίνει. Όμως το σίγουρο είναι οι 150.000, που είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί, έχουν μπει ήδη στους λογαριασμούς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν τα ακούμπαγαν αυτά τα χρήματα, γιατί γνώριζαν ότι δεν έπρεπε να τα λαμβάνουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι κάπως θα πρέπει να περάσουν στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση, κατ' εμέ, δεν είναι το πώς θα βρούμε τη μέση λύση μεταξύ των 12.000 και των 150. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση και για ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο. Αν όχι ένα νέο ασφαλιστικό, ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μέχρι του τίτλου των ειδήσεων. Έχουμε το ανοιχτό το θέμα της ένταξης των νοσηλευτών σε βαρέα και βαρέα εγκαθιδινά, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, αλλά και εδώ πάλι έχουμε κάποιες διακρίσεις που έχουν γίνει.
1: Σωστά. Έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν το 11 και τους ανθρώπους που έχουν προσληφθεί μετά το 11. Είναι οι άνθρωποι που φόρεσαν τις ρόμπες τους, κράτησαν το σύστημα όρθιο στα πιο σκοτεινά χρόνια της πανδημίας.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Η ένταξή τους στα βαρέα σημαίνει ότι επιτέλους θα μπορούν να βγουν και αυτοί οι άνθρωποι στη σύνταξη και να χαμηλώνουν δικαίωμα σε μέχρι και 5 έτη νωρίτερα. Είναι η πριν το 11 και μετά το 11 που λέμε, σύμφωνα με το πότε προσλήφθηκαν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δουλεύουν στα ίδια νοσοκομεία, κουράρουν τους ίδιους ασθενείς, τις ίδιες βάρδιες, αλλά έχουν ένα τελείως διαφορετικό ασφαλιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Αυτό τώρα έρχεται η κυβέρνηση και το αλλάζει και τους αναγνωρίζει την ένταξή του στα ΒΑΕ. Όμως η προϋπόθεση είναι να εξαγοράσουν το επασφάλιστο. Αυτό με μαθηματικούς όρους σημαίνει ότι θα πρέπει ο νοσηλευτής να καταβάλει το επασφάλιστο το 5,6%. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την επικουρική. Αυτή η αναγνώριση.
0: Δώστε μου, παρακαλώ, ένα λεπτό. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και θα έχουμε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάθοδον προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διακόψαμε τον εργατολόγο, τον κύριο Λαγό, και λέγαμε για το θέμα της ένταξης νοσηλευτών στα βαρέα, και θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Βεβαίως υπήρχε αυτή η διάκριση μεταξύ αυτών που προσελήφθηκαν πριν το 11 και μετά, και αυτών που προσελήφθηκαν μετά το 11. Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν την κουβέντα μας. Καλή σας μέρα και πάλι, κύριε Λαγέ.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σας διακόψαμε λίγο, αλλά είναι... Ναι,
7: ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Έχουμε την εξαγορά. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να καταβάλουν την εξαγορά του λεγόμενου επασφάλιστου. Mm-hmm. Έχουμε το 3,6% για την κύρια σύνταξη και το 2% για την ετυπωρική. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να είναι και ένα κόστος για τον μέσο νοσηλευτή, το οποίο μπορεί να είναι απαγορευτικό. Διότι αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος λαμβάνει 1.500 ευρώ ως μέσο μεικτό μισθό, αυτό συνεπάγεται ότι για να αγοράσει 5 έτη 60 μήνες θα βγαίνει 84 ευρώ ο μήνας, δηλαδή συνολικό κόστος θα έχει περίπου στις 5.000 ευρώ το χρόνο.
6: Μάλιστα.
7: Στα 12 έτη που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στα βαρέα και αθλητικά επαγγέλματα, μιλάμε για 12.000 ευρώ. 12.096 ευρώ για την ακρίβεια. Mm-hmm. Οπότε το ουσιαστικό ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο απλά η εξαγορά του επασφαλίστρου. Είναι ότι έρχεται ο έλογος νομοθέτης και λέει το εξής: σου αναγνωρίζω ότι η εργασία σου είναι βαρέα, σου αναγνωρίζω ότι όλο αυτό σε εντάσσει σε καλύτερες διατάξεις, σε ό,τι συνεπάγεται στο πλαίσιο του κοινωνικού ασφαλιστικού, αλλά δεν σου αναγνωρίζω ότι σου έχω κρατήσει αυτά τα χρήματα. Μες. Γιατί όντως δεν τα έχει κρατήσει, αλλά ουσιαστικά του λέει εξής, ναι. Το θέσω δικαίωμα το βαρέα. Δεν σε αναγνωρίζω ότι σου έχω κρατήσει αυτά τα χρήματα. Μες. Γιατί όντως δεν τα έχει κρατήσει. Άρα. Αλλά ουσιαστικά του λέει, ναι,

Μικρή μουσική ανάσα και πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, τις αφίξεις στην Ελβετία και όλο αυτό το παρασκήνιο.

Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την παγκόσμια κοινότητα. Τα μάτια είναι στραμμένα στην Ελβετία, αν τελικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αν τελικά θα κλείσει με το ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το κεφάλαιο της πολεμικής αναμέτρησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τις συνέπειες, με τι κόστος, αν θα κλείσει ταυτόχρονα και το μέτωπο στο Λίβανο. Υπάρχουν μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα και εδώ θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και με πολλές παρουσίες σε μεγάλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο, και πρώην Υπουργός Παιδείας, να θυμίσω. Καλή σας μέρα, κύριε Αρβανιτόπουλο. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ναι. Παρακαλώ, ελέγξτε τη γραμμή. Δώστε λίγο το τραγουδάκι της συνέχεια.

0: Λοιπόν, τώρα σας ακούμε και εμείς. Καλημέρα σας, κύριε Αλβανιτόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε αυτό το πρωινό που είναι μεστό εξελίξεων εδώ για να δούμε μερικά πράγματα. Καταρχήν, αυτή η κινητικότητα υπάρχει στην Ελβετία, φτάνουν οι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ, ενδέχεται να είναι εκεί και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Είναι μια συνέχεια σε ένα θρίλερ που θα συνεχιστεί ή πάμε στην τελική ευθεία τελικά αυτής της συμφωνίας, το προσύμφωνο υπογράφει έστω και ηλεκτρονικά. Πώς το εκτιμάτε?
1: Νομίζω είναι το πρώτο, διότι δεν μπορεί να περιμένει κανείς βασίμως ότι μέσα σε 60 μέρες θα λυθούν προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί σε 2 χρόνια, και μιλάω κυρίως για την διευθέτηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο η προηγούμενη συμφωνία που είχε συναθεί με τις ΗΠΑ, με τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και άλλους εταίρους, τους Ρώσους, Ευρωπαίους και το καθεξής, είχε διαρκέσει η διαπραγμάτευση 2 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν
0: κανένας
1: να περιμένει ότι σε 60 μέρες θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Δεύτερον, βλέπουμε από ότι υπάρχουν σοβαρά

0: και θα τα ιεραρχούσα ως ακολούθως. Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλάχ τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και
1: είναι μετέωρο, δηλαδή το θέμα του Λιβάνου είναι μετέωρο.
0: Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία,
1: την είδα,
0: λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
1: Κόστος.
0: Μας έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
1: Σωστό, δηλαδή, και θα έρθουμε εκεί. Μου επιτρέπετε μόνο, το έχω σημειωμένο ότι πρέπει να έρθουμε στις εσωτερικές εξελίξεις των ΗΠΑ, όμως επειδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είπατε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπάρχει και το θέμα για το απεμπλουτισμό του ουρανίου και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων. Αυτά θα μείνουν στο τραπέζι, γιατί κάπου στη συμφωνία δεν πήρε εμένα το μάτι μου για τους αυτά που έχουν διαρρεύσει, δηλαδή για το
0: δεν
1: πρόγραμμα
0: βαλιστικών. Δεν υπάρχουν στο τραπέζι. Το πυραυλικό σύστημα δεν υπάρχει στο τραπέζι, και βλέποντας από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ μπορούμε να συνάγουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ άθικτο όλο το πυραυλικό πλωστάσιο του Ιράν, παραμένει άθικτο. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο με περισσότερο κινησμό είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ότι τι ασχολείστε με το πυραυλικό σύστημα, οι πυραυλοί μπορούν να επιφέρουν ένα περιορισμένο πλήγμα σε μια περιοχή. Δεν μπορούν όμως να οδηγήσουν σε ένα ολοκαύτωμα όπως το πυρηνικό πλωστάσιο. Συνεπώς, βγάλτε το από την εξίσωση το πυραυλικό σύστημα. Ένα το κρατούμενο. Επομένως, εδώ δεν έχουμε το πυραυλικό σύστημα. Το Ιράν επιβιώνει με άθικτο το πυραυλικό του σύστημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Ισραηλινοί το ακούν και έχουν ρίγη σπονδυλική του στήλη, διότι αυτό που τους προξενεί τη μεγάλη ζημία και είναι η μεγάλη απειλή είναι το πυραυλικό σύστημα. Γιατί,
1: εδώ διασπάστηκε, ξέρετε, και ο θόλος προστασίας.
0: Βέβαια, γιατί ξέρετε, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι ένα πράγμα, αλλά υπάρχει η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά όπλα.
1: Που
0: δεν αναμένει κανείς ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα. Ενώ το πυραυλικό οπλοστάσιο.
1: Όταν γίνεται μια αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ στο έδαφος του Ιράν, απαντάει το Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους.
0: Άρα αυτό δεν υπάρχει στο τραπέζι. Το δεύτερο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι το ζήτημα, ο προεξάρχων στόχος για τον οποίο έγινε αυτός ο πόλεμος, η καθεστωτική αλλαγή.
1: Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, κύριε?
0: Κοιτάξτε.
1: Έχετε φοβερή πείρα, ξέρετε και την Αμερική πολύ καλά. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι για μένα το Ισραήλ ήταν ένας υπαρξιακός πόλεμος, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ, έχοντας υποστεί αυτή την επίθεση την 7η Οκτωβρίου, έπρεπε να αναστήσει καταρχήν την αποτρεπτική του αξιοπιστία, εξουδετερώνοντας τον κύκλο της φωτιάς γύρω του, δηλαδή όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απειλούσαν την ασφάλεια του. Ναι, Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη, μιλίτσιες στη Συρία και ούτω καθεξής. Αλλά κυρίως την πηγή από την οποία εκπορεύονταν όλη η στήριξη σε αυτές τις ομάδες. Ακριβώς. Και εκεί νομίζω επίστηκε ο Τραμπ, γιατί για την Αμερική αυτός ήταν ένας πόλεμος επιλογής, δεν ήταν υπαρξιακή απειλή για την Αμερική το Ιράν. Ήταν ένας πόλεμος επιλογής, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η λογική ότι θα πάμε να βομβαρδίσουμε και με οι βόμβες θα οδηγήσουν σε καθεστωτική αλλαγή ήταν μάλλον αφελής ως λογική, και η οποία φυσικά δεν ευδοκίμησε. Και αυτή τη στιγμή, αν έχουμε καθεστωτική αλλαγή, είναι επιταχύρω. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ πιο σκληρό πυρηνικό καθεστώς.
1: Ήδη και ο Χαμεϊνή, ο διάδοχος, ναι. Την έκανε την κόντρα του με τον κύριο Πεζογιάν λίγο εκεί. Την έκανε την κόντρα του και έδειξε τα δόντια του. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα πριν περάσουμε.
0: Άρα βλέπουμε ότι και το δεύτερο ζήτημα της καθεστωτικής αλλαγής δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι,
0: και
1: βέβαια.
0: Το τρίτο που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδους δέσμευση ή ασφαλιστική δικλίδα ότι το Ιράν δεν θα συνεχίσει να ενισχύει τους πρόξεις, δηλαδή τις πληρεξούσιες τρομοκρατικές ομάδες. Αντιθέτως, το Ιράν κατορθώνει να βάλει τη Χεζμπάλα σε ένα καθεστώς εκτεταμένης αποτροπής. Δηλαδή, τι λέει, ότι αν δεν σταματήσετε στο Λίβανο να χτυπάτε τη Χεζμπάλα, όλη η συμφωνία είναι στον αέρα.
1: Είναι στον
0: αέρα.
1: Εδώ
0: λοιπόν έχουμε πλήρη αποτυχία των στόχων που είχαν τεθεί.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο και πάμε αμέσως στα αμερικανικά, από το οποίο έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Κύριε Βανιτόπουλε, ακούω, διαβάζω και σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, σοβαρές, έγκυρες, ότι είναι υπαρξιακός κίνδυνος μεν το Ιράν για το Ισραήλ, αλλά και η λήξη του πολέμου θα είναι ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τον Μπίμπι, τον κύριο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Διότι μπροστά του έχει εκλογές και έχει και ένα δικαστικό αγώνα.
0: Ναι. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή ότι από μια στιγμή και έπειτα, πέραν από τα δεδομένα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που αντιμετώπισε το Ισραήλ, υπάρχει και αυτό πάντοτε το εσωτερικό ζήτημα, το οποίο δεν χωράει αμφιβολία ότι λαμβάνεται υπόψη στους όποιους σχεδιασμούς της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Ισραήλ. Και ενδεχομένως αυτή η διάσταση απόψεων έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η λήξη του πολέμου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, είναι ένα πλήγμα για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και γι' αυτό βλέπετε και αυτή την αμφισημία του Νετανιάχου απέναντι στη συμφωνία.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο, γιατί είμαστε πόσο, 5 μήνες περίπου από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνει ο κύριος Τραμπ, γιατί το ιστορικό κλίμα
0: Ακριβώς.
1: δεν είναι τόσο ευνοϊκό, και έχουμε. Δεν έχουμε μόνο αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς για αυτή τη συμφωνία ή για τις εξελίξεις.
0: Όχι, κυρίως από τους ιεραρχές των Ρεπουμπλικάνων, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Για πάμε να το δούμε αυτό το θέμα, κύριε.
0: Κοιτάξτε, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, υπό την έννοια ότι η εργαλειοποίηση, η οπλοποίηση των στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το οποίο όλοι αναμέναμε πλην του Τραμπ και του Νετανιάχου, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και επομένως αυτή η οπλοποίηση των στενών τι έφερε? Την απειλή μιας οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και μιας επιζητιστικής κρίσης. Και επιπλέον τι έκανε? Διέλυσε την ισορροπία της ισχύως στον πόλεμο στον κόλπο του Περσικού. Δηλαδή, οι χώρες του Περσικού κόλπου ουσιαστικά είχαν χτίσει την οικονομία του πετροδολαρίου. Έκαναν συναλλαγές πετρελαίου σε δολάρια με αντίτιμο την αμερικανική προστασία. Και έτσι έχτισαν αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου, το οποίο όμως συνετρίβει. Εδώ είχαμε λοιπόν πρώτον την πίεση από τις χώρες του Περσικού προς τον Τραμπ ότι όλο αυτό το πράγμα διαλύεται. Δεύτερον, η απειλούμενη οικονομική και ενεργειακή κρίση άρχισε να χτυπάει ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι η τιμή της βεβαίως διπλασιάστηκε. Γιατί μπορεί να έχουν ενεργειακή ασφάλεια οι Ηνωμένες Πολιτείες και επάρκεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να καθορίσουν απολύτως τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τις επιπτώσεις να φτάνουν και στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό τι έφερε επίσης? Την άνοδο των τιμών του πληθωρισμού. Την αύξηση του πληθωρισμού. Σε όλα τα αγαθά λοιπόν είδαμε αύξηση τιμών. Και επομένως ουσιαστικά αυτό το οποίο απειλούνταν ο Τραμπ είναι να φτάσει στο Νοέμβριο έχοντας διασαλεύσει το βασικό δόγμα των εκλογών στην Αμερική, που είναι «It's the economy stupid», δηλαδή είναι η οικονομία
1: λύση,
0: όπως έγινε επί Κλίντον τότε και κέρδισε τις εκλογές απέναντι στο Πουρ. Επομένως λοιπόν κάτι έπρεπε να κάνει. Και επειδή ξέρουμε πλέον πώς σκέφτεται ο Τραμπ. Ουσιαστικά αποφάσισε να καταπιεί τις όποιες απώλειες, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι του cut his losses, και να φέρει αυτή τη συμφωνία, ελπίζοντας ότι θα αποκλιμακωθούν οι τιμές και θα πάμε στο Νοέμβριο με μεγαλύτερη επίσης. Ο πόλεμος αυτός ήταν απολύτως μη δημοφιλής στην κοινή γνώμη, όχι μόνο των Αμερικανών στο σύνολό τους, αλλά κυρίως του MAGA Movement, του κινήματος MAGA. Επομένως, λοιπόν, έπρεπε, εφόσον είχε εκλεγεί για να βάλει ένα τέλος στους πατροτινούς πολέμους, όπως μας έλεγε, είχε εμπλέξει την Αμερική σε άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αυτό ήταν εξαιρετικά δημοφιλές. Έπρεπε, λοιπόν, να κάνει κάποια πράγματα εν ώψη Νοεμβρίου. Γιατί εν ώψη Νοεμβρίου? Γιατί αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, δηλαδή και της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.
1: Αν χαθεί κάπου ο έλεγχος.
0: Εάν χαθεί, η καθαίρεση είναι σχεδόν βέβαιη.
1: Έχω μια απορία, κύριε Αρβανιτόπουλε, ενδεχομένως να μπορείτε να μου τη λύσετε, γιατί έχετε περάσει από την Αμερική, έχετε διδάξει και σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει όλο αυτό το κλίμα εσωτερικά για τον κύριο Τραμπ να κινδυνεύει ακόμα και με καθαίρεση, αλλά οι υποψήφοι του να υπερτερούν τον άλλο υποψηφίων? Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια καθαίρεση θα γίνει αν η Δημοκρατική αποκτήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων.
1: Μόνο αν. Τώρα, και τα δύο.
0: Μόνο
1: με
0: αν.
1: Το ένα.
0: Με το ένα δεν μπορεί να συμβεί. Μπορεί να γίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι το πιο σίγουρο ότι θα κρυθεί από τους Δημοκρατικούς, να αποφασίσει την καθαίρεση, αλλά αυτό δεν θα περάσει από τη Γερουσία. Αν διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας. Προσέξτε, ο πυρήνας του παραμένει συμπαγής. Ο πυρήνας του MAGA, του κινήματος MAGA, παραμένει συμπαγής. Είναι προφανές ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι σήμερα, και μάλιστα κάνουν ένα λογοπαίγνιο στην Αμερική, δεν μιλάμε για Republicans, μιλάμε για Trumplicans. Δηλαδή έχει μετατρέψει εντελώς το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων σε ένα προσωποπαγές κόμμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όποιος τολμήσει στις προκριματικές εκλογές μέσα στο κόμμα του να αντιταχθεί στις πολιτικές του, στις περισσότερες των περιπτώσεων τον βλέπει, τον τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αυτό τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια και με όλα αυτά τα τερτύπια του, θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεθοριάζει. Αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Και βλέπετε και κάτι άλλο, ότι είναι και εντελώς κοινικός τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συνεργάτες του. Είπε χαρακτηριστικά για την συμφωνία: εάν αυτή η συμφωνία λειτουργήσει, θα το πιστωθώ εγώ. Εάν όχι, θα το χρεωθεί ο J.P. Vance, ο αντιπρόεδρός του. Γι' αυτό να προσέχεις, του λέει J.P.
1: Ναι. Είναι πραγματικά, ειδικά αυτή η περίοδος, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για μελέτη της κάθε λεπτομέρειας. Έχουμε όλο αυτό το πράγμα, έχουμε όμως και μια συμπεριφορά του κυρίου Τραμπ προς τους εταίρους του, κυρίως Ευρωπαίους. Είδαμε ακόμα και ότι στα θέματα του ΝΑΤΟ υπάρχουν απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και από τον Υπουργό Πολέμου. Μου έκανε εντύπωση όμως κάτι. Αυτό τώρα, πώς να το πω, διπλωματικό επεισόδιο καυγάς, ένταση στις Ιταλο-Αμερικανικές σχέσεις, αυτό που συνέβη με την κυρία Μελόνι και με το πρωτοφανές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κ. Σταγιάννη, να κυρώνει κατόπιν εντολής κυρίας Μελόνι το ταξίδι της Αμερική. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Κοιτάξτε, οι δύο παρατηρήσεις για την πρόσφατη σύνοδο των G7.
1: Σωστό.
0: Η πρώτη είναι ότι ήταν εμφανώς μαζεμένος σε σύγκριση με προηγούμενες συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και αυτό γιατί, παρά το γεγονός ότι είναι ένας πλασιέ του εαυτού του και πλασάρει αυτή τη συμφωνία ως την καλύτερη συμφωνία, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι μια αποτυχία. Και νομίζω ότι μπήκε εμφανώς τσουρουφλισμένος σε αυτήν τη συνάντηση. Ήταν προφανές από τη γλώσσα του σώματος και από την εν γέννη συμπεριφορά του. Τώρα τι έκανε, βρήκε την λιγότερο ισχυρή χώρα για να πει ότι δεν τη συμπαθώ πια. Προσπαθούσε να πάρει μια φωτογραφία, να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου, με κλιπαρούσε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου. Και στη συνέχεια είπε δεν τη θέλω ούτε ως φαν, ούτε ως οπαδό πια. Ήταν προφανές ότι από όλη αυτήν την σύνοδο, στην οποία η Αμερική και ο Τραμπ ήταν περιέργως πολύ ησυχή, ακριβώς γιατί νομίζω ότι έχει συναισθανθεί ότι είχε πει σε μια μεγάλη περιπέτεια από την οποία βγήκε μια μεγάλη αποτυχία για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, δεν μπορούσε να έχει την παρεμβατικότητα που είχε, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ακολουθούν μια πολιτική ας στοπεύσουμε τα ελαττώματα του Τραμπ, ούτως ώστε να κρατήσουμε την Αμερική όσο μπορούμε σε τροχιά περί τη Δύση, να μην αποχωρήσει εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά το σημάν με τη Μελόνι είναι ότι διάλεξα τον πιο αδύναμο κρίκο για να δείξω πάλι αυτό το μπραβάντο.
1: Και όμως ήταν από τις πιο θερμές υποστηρικτρίες του, κυρία Μελόνι, οποία, αν και προέρχεται από κάποιο σχήμα το οποίο θεωρείται ακραίο, έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία και για την Ιταλία και για την Ευρώπη. Πήρε τα μαθήματα, δηλαδή κατάλαβε πολύ καλά τι συμβαίνει και άκουσε πολύ καλά και τους πολιτικούς αντιπάλους στην Ιταλία.
0: Πολιτεύεται και με ένα πραγματισμό, νομίζω.
1: Ναι. Αυτό είναι όμως, θα έχει ένα κόστος. Αν χάνει τους συμμάχους του έτσι μέσα στην Ευρώπη ο κύριος Τραμπ, θα έχει ένα κόστος.
0: Ναι, νομίζω ότι πια αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η Αμερική με την συμπεριφορά του Τραμπ αλλά και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης έχουν απολέσει δύο βασικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια ηγέτιδα της Δύσης. Πρώτον, έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη των συμμάχων. Το βασικό στατικό των συμμαχιών είναι η εμπιστοσύνη. Το δεύτερο είναι ότι μια ηγέτιδα δύναμη για να διατηρήσει την τάξη πραγμάτων την οποία ίδια έχει οικοδομήσει χρειάζεται αυτό που λέμε στην διεθνή πολιτική legitimacy, νομιμοποίηση. Το οποίο το έχει χάσει, γιατί πέρα από το might is right, δηλαδή το δίκιο του ισχυρού το οποίο προβάλλει ο κύριος Τραμπ, δεν νομιμοποιεί τις ενέργειές του ούτε με μια κατ' επίφαση επίκληση των κανόνων του δικαίου. Μάλιστα. Και το τρίτο νομίζω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε κέρδιζαν όχι τόσο από την ισχύ και την προβολή της ισχύως τους όσο από το ελκυστικό τους υπόδειγμα. Δηλαδή οι χώρες έσπερδαν να προσετεριστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί συγκριτικά προτιμούσαν το αμερικανικό φιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο από το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού, για παράδειγμα. Αυτό όμως το soft power που λέμε, την ήπια ισχύα. Και αυτό το έχει απολέσει σήμερα η Αμερική.
1: Κύριε Αρβανιτόπουλε, επειδή πρέπει να πάω στο δελτίο ειδήσεων, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά επανέναρξης οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπε, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες ένα 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, εύρημα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο νομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, ενώ 42 είναι συνολικά οι άμεση εμπλεκόμενοι διακινητές. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακουνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σάββατο. Ωραία μέρα. Μπορούμε παρά τα μελτεμάκια να κάνουμε το μπάνιο μας. Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Ευνίου στο 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη ζωή την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Γιώργος Τσολάκης είναι στη μουσική επιμέλεια. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio για μια ακόμα ώρα. Και σε αυτό το σημείο πάμε σιγά σιγά, αφού είδαμε το τι συμβαίνει στα πολεμικά μέτωπα και στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στην ατζέντα την ελληνική, στην καυτή πολιτική πραγματικότητα και στις εξελίξεις που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Φαίνεται καλός ή κακός, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα με ημερομηνίες εκλογών ή με σενάρια περί ημερομηνιών εκλογών. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριο Θεοδωράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ, και ελπίζω να κάνει και λίγο δροσούλα. Δηλαδή, να μην φάμε μόνο τον ήλιο στην επιστροφή από τα μπάνια, όποιοι πάνε να έχουν και λίγο δροσιά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θεοδωράκη, ότι πολλοί θεωρούν ότι είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε ότι η Ελλάς καρφώθηκε, κλείδωσε τη δεύτερη θέση. Αν όμως δεχθούμε αυτά τα δύο κύματα των δημοσκοπήσεων που έχουμε δει μέχρι τώρα, λοιπόν, με την Ελλάς να έχει πάρει κεφάλι, να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά, μήπως είναι πρόωρο ακόμα να πούμε ότι οι εκλογές είναι ντέρμπι και ότι κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές για να κερδίσουμε?
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε. Είναι γεγονός ότι τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά για εμάς. Το βλέπουμε και στις μετρήσεις, το βλέπουμε στις εγγραφές που υπάρχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, το βλέπουμε κυρίως στον κόσμο. Γιατί κατεβαίνουμε στην κοινωνία, μιλάμε με τον κόσμο και βλέπουμε μια εμφανή αλλαγή του κλίματος. Δεν είπα να παραδόμαστε, έχει δρόμο μπροστά, τώρα ξεκινούν τα δύσκολα για εμάς. Αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Χωρίς καμία διάθεση έπαρσης ή αλαζονίας, θεωρούμε πως εφόσον το επόμενο διάστημα δουλέψουμε και κάνουμε αυτά που έχουμε κατά νου, έχουμε σχεδιάσει και οφείλουμε να κάνουμε, εννοώ να παρουσιάσουμε την οργανωτική δομή του κόμματός μας και κυρίως να ξεδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, που θεωρώ ότι απαντά σε όλα τα επίδικα της εποχής, νομίζω ότι είναι εφικτή πράγματι η διεκδίκηση και η κατάκτηση της πρώτης νίκης. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται σκληρή προσπάθεια, πρέπει να πάμε στην κοινωνία με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και αυτό θα κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί και το δείχνουν νομίζω αυτό όλες οι μετρήσεις, το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σήμερα δεν εκφράζεται από το προϋπάρχον κομματικό σύστημα, είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση η οποία κάθε μέρα διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες και υποβαθμίζει τους θεσμούς. Επομένως θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να καταφέρουμε αυτή την απογοήτευση και την οργή που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να την εκφράσουμε σε μια θετική κυβερνητική πρόταση.
0: Παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις και τις μετακινήσεις, αυτό που λέμε μετακινήσεις ψηφοφόρων, βλέπουμε ότι η Ελλάς κερδίζει από την κεντροαριστερά, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς, βάζει από παντού. Δεν έχει βρει όμως ακόμα τρόπο να κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν ανοίξουν και δεξαμενές να πάνε ψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία προς την Ελλάς, θα μπορούσε να μείνει στο τραπέζι το μεγάλο στοίχημα που είναι η νίκη στις εκλογές?
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε, τα διαβάζουμε. Εμείς καταρχάς απευθυνόμαστε σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της χώρας και θεωρώ πως το επόμενο διάστημα ακόμη και πολίτες οι οποίοι μπορεί να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, mm-hmm. βλέποντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τις θέσεις μας, νομίζω ότι έχουμε βάσιμες ελπίδες να τους πείσουμε. Πέρα από αυτό όμως, εγώ θεωρώ και κάτι άλλο και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Στις τελευταίες εκλογές, τελευταίες εθνικές εκλογές, τις δεύτερες του 2023, σχεδόν οι μισοί συμπολίτες μας δεν πήγαν να ψηφίσουν. Η αποχή ήταν τρομακτική. Επομένως, για μας το μεγάλο στοίχημα θα είναι να κινητοποιήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Υγιείς δυνάμεις κοινωνίας, κυρίως νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν απαξιώσει την πολιτική, με το δίκιο τους θα πω εγώ, και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πάμε κοντά, να μιλήσουμε, να τους πείσουμε ότι η αποχή δεν είναι λύση. Ξέρετε, όλα στη ζωή τελικά είναι πολιτικά. Το αν θα έχουμε ένα καλό δημόσιο σχολείο, αν θα έχουμε ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, αν θα σεβαστούμε τους θεσμούς, αν θα φτιάξουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Επομένως, για μας το κρίσιμο είναι να κινητοποιήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή η πρόσκαιρη γεωγραφία μετακινήσεων, ανθρωπογεωγραφία μετακινήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ δρόμο μπροστά της και είναι στο χέρι μας, επαναλαμβάνω, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους και με μια παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος που ήδη είναι σχεδόν έτοιμο και θεωρώ ότι θα εκπλήξει ευχάριστα και θετικά την κοινωνία, είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε.
0: Ναι, είδαμε και κάποιες θέσεις που βγήκαν για κάποιες αυξήσεις σε υγειονομικούς, καθηγητές και τα λοιπά. Θα έρθω παρακάτω. Διαβάζοντας, αν θέλετε, το πρώτο κείμενο που βγήκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα για το νέο κόμμα, το μανιφέστο που είχε και την υπογραφή του κυρίου Γιώργου Σκιακαντάρη, μίλαγε για τη σύγκληση των ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το συγκρατώ και ρωτώ το εξής: στην κυρία Διαμαντοπούλου δεν επιφυλάξατε κάποια ευμενή κριτική? Φαίνεται ότι υιοθετήσατε πιο πολύ τις θέσεις του κύριου Δούκα σε αυτή τη δική τους αντιπαράθεση που είχαν στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ο κύριος Δούκας έρχεται προς εσάς? Προσεγγίζετε εσείς τον κύριο Δούκα?
1: Όχι, κύριε Βιτάλη, δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εμείς, όπως προείπα, αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε στην κοινωνία και αυτό προέχει, να συνομιλήσουμε τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν ακούγονται κάποιες απόψεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι κόντρα στην κοινή λογική, όπως είναι οι απόψεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί νομίζω οι Έλληνες βιώνουν τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης, οφείλουμε να απαντήσουμε. Κατά τα λοιπά, δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, απευθυνόμαστε στους πολίτες και αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργηθεί από κάτω από την κοινωνία μια πλατιά συμμαχία η οποία θα φέρει όχι απλώς μια κυβερνητική αλλαγή αλλά μια αλλαγή πολιτική στη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και είμαστε εκεί, είναι τελικά στο τέλος του πολιτικού του σβίου ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν δηλαδή πέρα από τα εσωτερικά τους προβλήματα έχουν αρχίσει να έχουν, είναι σε παρακμή, είναι υποδιάλυση? Κάτι τέτοιο κατάλαβα ότι έλεγε σε μία του τηλεοπτική παρουσία ο κ. Σκιακαντάρης, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές από αυτή τη συχνότητα.
1: Ναι, δεν γνωρίζω ακριβώς τη διατύπωση. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά, να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Εγώ και είδα και τις προτάσεις που έχετε κάνει για δεν θα έλεγα ειδικό μισθολόγιο, για ενίσχυση των μισθών των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών. Είδα και τις προτάσεις για τις συγκοινωνίες, αλλά το μεγάλο ερώτημα, κύριε Θεοδωράκη, είναι πόσο κοστολογημένες είναι αυτές οι προτάσεις και πού θα βρεθούν τα λεφτά. Ξέρετε, καλός ή κακός, στην εσωτερική πολιτική σκηνή εδώ και χρόνια έχει επικρατήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει κάτι η Νέα Δημοκρατία, πού θα βρείτε τα λεφτά, τη ρωτάνε οι άλλοι. Λέει κάτι το Πασόκ, πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτάνε οι άλλοι. Λέτε κάτι εσείς τώρα με τις αυξήσεις, που είναι σημαντικό ζήτημα, όπως και η πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Σας ρωτάνε οι άλλοι, πού θα βρείτε τα λεφτά. Τα έχετε κοστολογήσει αυτά, κύριε Θεοδωράκη?
1: Κύριε Βιτάλη, απαντώ αμέσως. Να ξεκινήσουμε όμως από το βασικό. Είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι μισθοί, να αυξηθούν οι μισθοί των υγειονομικών, του ΕΣΥ, των εκπαιδευτικών? Κατά τη γνώμη μου, αναντήρητα ναι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δίνουν καθημερινά μία μάχη και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν πραγματικά να ζήσουν. Και το αποτέλεσμα είναι βέβαια οι νέοι πτυχιούχοι της χώρας να φεύγουν στο εξωτερικό, που αυτό δεν έχει μόνο ένα αποτύπωμα κοινωνικό, δημογραφικό, αλλά είναι και αποτύπωμα δυσμενές στο οικονομικό και αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Επομένως, η ανάγκη για ενίσχυση μισθολογική, νομίζω, προκύπτει αναντήρητα. Πού θα βρούμε τα χρήματα? Εδώ έχουμε απαντήσει, νομίζω, και απαντώ και πάλι. Εδώ υπάρχουν πηγές εσόδων, στις οποίες έχουμε αναφερθεί διεξοδικά, και είναι η φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Έχουμε μιλήσει για μια πατριωτική εισφορά. Έχουμε μιλήσει για μια σταδιακή αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων. Έχουμε μιλήσει για μια εισφορά που αφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Και κυρίως, κύριε Βιτάλη, για να μην γίνει παρεξήγηση, όμως εδώ επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν οι Κασάνδρες που λένε τα αντίθετα, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιβάρυνση των μικρομεσαίων σε αυτή τη χώρα. Εμείς μιλάμε μόνο για εισφορά που αφορά το μεγάλο πλούτο. Από εκεί και πέρα όμως θα υπάρξει και μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, η οποία αφορά και την έντιμη και χρηστή διαχείριση. Γιατί, και δεν είναι αυτό σχήμα λόγου, όταν αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει τόσα χρήματα σε απευθείας αναθέσεις, σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε δαπάνες οι οποίες πραγματικά δεν χρειάζονται, και έχουμε αυτή τη σωρία σκανδάλων, νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτή τη διαφορετική διοίκηση, με την έννοια της εντιμότητας, της διαφάνειας, θα προκύψουν πόροι οι οποίοι θα εξοικονομηθούν και θα δοθούν για το κοινωνικό κράτος. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας από την Κύπρο, ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι όφελος μόνο για τους αδύναμους, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας. Δεν μπορεί μια κοινωνία να είναι βιώσιμη και να πάει μπροστά, αν πραγματικά δεν αγκαλιάσουμε όλα τα μέλη της.
0: Κύριε Θεοδωράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, γιατί θα πρέπει να τρέξουμε, να δώσουμε και χρόνο και στους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα
0: σας
1: πολύ.
0: Μέρα. Λοιπόν. Επειδή λίγο και εμείς καθυστερήσαμε στη σύνδεσή μας, θέλω. Δεν θα πάρουμε μουσική ανάσα, θα την πάρουμε αμέσως μετά. Θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον Παύλο Χριστίδη, βουλευτή Νότιου Τομέα Αθηνών και τομεάρχης, μάλλον, τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βιτάλη.
0: Όλα καλά στα Νότια?
2: Καλά.
0: Έχουμε λίγο μελτεμάκι στη θάλασσα. Ανέβαινα το πρωί την Ποσειδόνους για να έρθω στην ΕΡΤ. Είχε λίγο.
2: Μακάρι τα προβλήματα στα Νότια να είναι τα μελτέμια.
0: Ναι. Πριν απ' όλα, σας άκουγα προημερών, ή μάλλον διάβασα μία δήλωσή σας για τις συντάξεις χειρίας, και έχει ενδιαφέρον γιατί απασχολεί πολύ κόσμο αυτό το θέμα, κύριε Χριστίδη, και θέλω να το πάμε από εκεί και μετά πάμε στα πιο καυτά πολιτικά.
2: Κύριε Βιτάλη, υπάρχει μια πολύ άδικη διαδικασία με τις συντάξεις χειρίας εδώ και πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια δικαστική απόφαση πριν από λίγο καιρό.
0: Σωστό.
2: Η οποία προϋποθέτει καμία μείωση συντάξεων και όχι αναδρομικά. Έκανα λοιπόν μια επίκαιρη ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχει η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Υφυπουργού ότι ούτε θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις χειρίας, ούτε θα αναζητηθούν αναδρομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς θέλουμε να κατοχυρωθεί και νομοθετικά, μαζί με το δικαίωμα να παίρνουν οι άνθρωποι το ασφαλιστικό δικαίωμα του ανθρώπου που έχουν χάσει από τη ζωή, όπως το πλήρωσε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, και θα πιέσουμε μετά την προφορική δέσμευση η οποία υπήρξε να υπάρξει και νομοθετική πρωτοβουλία. Μόνο έτσι θα είναι καλυμμένοι οι άνθρωποι. Έγινε ένα βήμα, δείχνουμε και εμείς ότι η αντιπολίτευση παίρνει αποτελέσματα και ξέρει να ανεβάζει ζητήματα που είναι κρίσιμα. Αφορά πραγματικά χιλιάδες συμπολίτες μας και θέλω να σου πω ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά θα το ολοκληρώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σας ρώτησα γιατί είχα και την κουβέντα νωρίτερα με τους εργατολόγους εδώ για τα θέματα αυτά και σας ρώτησα γιατί είδα και τη δήλωσή σας και ξέρετε και σε εμάς τους δημοσιογράφους πολλές φορές παίρνουν οι άνθρωποι και ρωτάνε πείτε μας τι γίνεται, δεν τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα. Να σας στεναχωρέσω λίγο κύριε Χριστίδη. Δεν πειράζει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε να σας στεναχωρέσω λίγο. Καθυλωθήκατε στην τρίτη θέση. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά, περνάει μπροστά σας, δεν φαίνεται να ξεφουσκώνει ούτε στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων και μένετε πίσω?
2: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Δεν με στενοχωρεί η ερώτησή σας. Με στενοχωρεί η κοινωνική και η πολιτική πραγματικότητα. Επομένως, έχουμε ξαναυπάρξει εμείς σε αυτή τη θέση τους τελευταίους μήνες. Θυμίζω ότι υπήρξαν δημοσκοπήσεις για πάνω από δύο μήνες όπου έβγαιναν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μας
0: Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, και μας χαρακτήριζαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές είναι σαν κάποιος να ανακοινώνει εκ των προτέρων τι πρόκειται να γίνει σε κάποιες έρευνες εκ των υστέρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια χειραγώγηση. Δεν το λέω για τις δημοσκοπικές εταιρείες, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο αναλύονται οι δημοσκοπήσεις. Γιατί, κύριε Βιτάλη, εγώ θα σας πω ότι θα δώσουμε τη μάχη και θα τη δώσουμε και θα την κερδίσουμε τη μάχη, όπως το έχουμε κερδίσει όλες τις προηγούμενες φορές, με αυτοπεποίθηση, παρά την υποτίμηση και την υποβάθμιση που αρκετοί έδιναν στο Πασόκ.
0: Και με μία ψήφο διαφορά.
2: Θα την κερδίσουμε τη μάχη έτσι ακριβώς όπως ο κόσμος ζητά την πολιτική αλλαγή. Θα την κερδίσουμε τη μάχη. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί τα δικά του θέματα που έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός Νέας Δημοκρατίας, με τον ένα να του αφιερώνει τα τραγούδια του Λουκιανού και Λαϊδόνη και τον άλλον ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, να τα μετατρέψει σε πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, θέλει πολιτική ατζέντα, θέλει να βάλουμε τα ζητήματα στην ουσία τους και να μην ασχολούμαστε με άλλα θέματα τα οποία δεν τον απασχολούν. Δεν ξυπνάει κανένας το πρωί σκεφτόμενος τι θα κάνει ο Α και ο Β. Ναι, ο Α και ο Β δημοσκοπήσεις ή ο Α και ο Β εμπάσχετος από τα πολιτικά κόμματα. Ενδιαφέρει λύσεις στα προβλήματά του και εκεί θα δώσουμε τη σημασία μας.
0: Ναι. Εδώ όμως η ατζέντα της πολιτικής αλλαγής, κύριε Χριστίδη, καταλαβαίνετε ότι και άλλοι επικαλούνται το θέμα της πολιτικής αλλαγής και μιλάω για κόμματα και κινήσεις που κινούνται στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο που επικαλούνται την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είναι πολλά τα χρόνια που ήμουν η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Η Δημοκρατία πρέπει να έχει ένα αλλαγή. Δεν ήταν τόσο καλές οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ατζέντα υπάρχει.
2: Το ερώτημα. Καταλαβαίνω ότι εννοείται τη δημιουργία νέων κομμάτων όπως ο κ. Τσίπρα, ας πούμε, για τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Το ερώτημά μου είναι αν μπορείτε μόνοι σας να επιφέρετε αυτή την πολιτική αλλαγή. Μόνοι σας ως Πασόκ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το μόνοι σας προϋποθέτει τη συμμετοχή των πολιτών. Αν κάποιος έχει στο μυαλό του ότι η σύμπραξη κάποιων κομμάτων αυτονόητα δημιουργεί το άθροισμα των ποσοστών τους, σας λέω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό
2: το οποίο λοιπόν είναι το κρίσιμο είναι πρώτα απ' όλα να αντιλαμβανόμαστε τι λένε οι πολίτες. Θέλουν πραγματικές πολιτικές. Για το στεγαστικό έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Για το δημογραφικό έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Για το κυκλοφοριακό έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Για τα κόκκινα δάνεια.
2: για το συνταξιοδοτικό, για τα κόκκινα δάνεια, για το εργασιακό και το 13ωρο και το τετραήμερο και το εξαήμερο και όλα αυτά τα που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως και η προηγούμενη υπουργή. Έχει καταθέσει προτάσεις. Άρα, εμείς εδώ μιλάμε με όρους πραγματικότητας και πρέπει να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο όταν έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε, είτε απευθείας με τους πολίτες ή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% στις δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Αυτό
2: είναι
0: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο. Άρα, έχουμε μπροστά μας το χρόνο μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν πιο αργά, για να αντιπαρατεθούμε
0: σε αυτό το προγραμματικό. Και, και φθινόπωρο, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι πάμε την άνοιξη του 27, γιατί βλέπω και πρωτοσέλιδα, αλλά και το λέτε κι εσείς. Έχω δει δύο πρωτοσέλιδα.
2: Επειδή με ρωτάτε, θέλω να σας απαντήσω με πολύ καθαρό τρόπο. Εγώ βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθε μέρα να κάνουν πολιτικές εκδηλώσεις, προσωπικές. Εάν λοιπόν είναι να γίνουν εκλογές τον Ιούνιο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έχουν ξεκινήσει και κάνουν προεκλογική εκστρατεία σε όλη τη χώρα και τρέχουν με τον τρόπο με τον οποίο ξαφνικά θυμήθηκαν να τρέξουν, διότι μέχρι πριν από ένα μήνα, ενάμιση, δεν πατούσαν το πόδι τους σε κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονταν από δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από δήμους, από επιμελητήρια. Δεν έρχονταν οι βουλευτές της Δημοκρατίας της περιφέρειας τους. Άρα θέλω να πω ότι κάτι γίνεται. Κύριε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
0: Επειδή είστε έμπειρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχετε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μου δίνετε ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων και μετά θα σας πάρω άλλα τρία λεπτά. Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικές κινήσεις για επανέναρξη του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, διακόψαμε για τίτλους ειδήσεων και διακόψαμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του Νότιου Τομέα της Αθηνών και τομεάρχη εργασίας του ΠΑΣΟΚ, και τον διακόψαμε σε εκεί που έλεγε ότι πλέον, και παρατηρεί ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλέον τρέχουν και κάνουν πολλές προσωπικές εκδηλώσεις, γιατί το ανέφερα και τα δύο πρωτοσέλιδα που υπάρχουν για το θέμα των πρόωρων εκλογών, ακόμα και τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβριο, αρχής Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια άλλη επισήμανση σε αυτό το θέμα, κύριε Χριστίδη, αλλιώς θα σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Ναι. Ναι, έχει πέσει η γραμμή, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Τώρα, εντάξει, οι ζωντανές συνδέσεις τα έχουν αυτά, κύριε Χριστίδη. Αν έχετε ολοκληρώσει τις παρατηρήσεις σας για το θέμα των πρόωρων εκλογών που υπογραμμίζατε ότι παρατηρείτε πια το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερους βουλευτές του κυβερνούντος κόμματος να τρέχουν και να κάνουν προσωπικές εκδηλώσεις. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Αν το έχετε ολοκληρώσει αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το έχετε ολοκληρώσει. Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε παλιότερα, τα πολυσυλλεκτικά, τα μεγάλα κόμματα που είχαν και κυβερνητική θητεία, ήταν εν δυνάμει κυβέρνηση, έτσι ήταν το ΠΑΣΟΚ, με πολύ ψηλά ποσοστά, τώρα είναι αρκετά πιο κάτω, φιλοξενούσαν πάντα και διαφορετικές απόψεις. Κάπου ενοποιούνταν όλες αυτές οι απόψεις και υπήρχε μια ισορροπία με ό,τι εσωτερική ένταση μπορούσε να υπάρξει. Τώρα φαίνεται ότι ο ένας τραβάει από τη μία πλευρά, ο άλλος από την άλλη. Μιλάω για όλη αυτή το δημόσιο διάλογο, θα το πω έτσι, ανάμεσα στον κύριο Δούκα και στην κυρία Διαμαντοπούλου και τις αλληλοαπαντήσεις που υπήρχαν.

0: Νέα Δημοκρατία.
1: Κοινός στόχος όλων μας και κυρίως των 5.500 συνέδρων οι οποίοι πριν από λίγους μήνες πραγματοποιήσαμε το συνεδριό μας, κύριε Βιτάλη, είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτή, όπως είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Άρα η συζήτηση αυτή έχει απαντηθεί. Δεν χωρά καμία συζήτηση που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα πράγματα και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις εδώ και 7 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε τελευταία εισαγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε νομοσχέδια τα οποία δεν εφαρμόζονται πουθενά άλλου, νόμους μάλλον, με συγχωρείτε, που δεν εφαρμόζονται πουθενά άλλου στην Ευρώπη, όπως είναι το 13ωρο. Είμαστε οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι με τις περισσότερες ώρες εργασίας. Επομένως, θέλω να σας πω ότι εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να πετύχουμε το στόχο τον οποίο πήραμε όλοι μαζί στο τελευταίο μας συνέδριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι η χώρα να συζητήσουμε. Έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι τόσο καθαρό που δεν μπορεί να θολώνει από την παρέμβαση κανενός. Άρα, εκεί πρέπει να δώσουμε όλη μας την βαρύτητα. Είναι προφανές ότι ζήσαμε την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια. Η πολιτική αυτή πρέπει να ιτηθεί πολιτικά, στρατηγικά και κατά την άποψή μου αυτό περιλαμβάνει και το ηθικό σκέλος της πολιτικής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο μας πληγώνει περισσότερο είναι και η απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από την καθημερινότητα. Επομένως, απέναντι σε πολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν πολύ ακριβά βαφτίσια, όπως είναι τα βαφτίσια του πόσο κάνει, και από κάτω κρύβεται όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Της ακρίβειας και όλων των υπολείπων ζητημάτων, καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε άλλες πολιτικές επιλογές.
0: Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Air News Radio 105,8 και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος. Καταρχήν, σιδεροκέφαλο στην καινούργια σας θέση, κύριε Σιμόπουλο. Και καλές αντοχές και καλό στο μάχη.
1: Σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, αν και πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου.
0: Ούτως
1: ή άλλως ανεβάσαμε όλες τις στροφές, όλα τα κόμματα.
0: Ναι. Επιμένετε δηλαδή και εσείς στη διατύπωση του Πρωθυπουργού ότι θα πάμε την άνοιξη του 2027 και ρωτάω γιατί έχω μπροστά μου και δύο πρωτοσέλιδα που μιλάνε και για φθινόπωρο εκλογές και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν τον κόσμο να λέει μήπως πάμε νωρίτερα, μήπως πάμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω, αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή

0: πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
1: Αυτό τι σημαίνει,
0: αυτό,
1: κύριε, ότι...
0: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή
0: γιατί
1: θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
0: Μπορεί
1: Προεδρία.
0: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι Βουλή.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση. Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει με συνταγματική αναθεώρηση κάποια στιγμή να προβλέψουμε την αναγκαιότητα να τελειώνουν οι τετραετίες εκτός αν μια κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή.
1: Άρα κύριε Σημόπουλε, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη
0: που
1: στο
0: έχει
1: Σύνταγμα.
0: Αυτή την άποψη.
1: Υπάρχει, λέω, η πρόβλεψη στο Σύνταγμα, συγκεκριμένα πράγματα για τετραετή θητεία της κυβέρνησης και λέει αν προκύψουν θέματα εθνικά ή μεγάλες εξέλιξεις.
0: Εγώ το κάνω ακόμη πιο αυστηρό.
1: Α, θα θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο αυστηρό.
0: Ναι. Αυτή είναι βέβαια μια άποψή μου. Επίσης, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι επειδή η οικονομία πάει καλά, θεωρώ ότι θα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να πάρει μόνιμα μέτρα. Μόνιμα μέτρα και το Σεπτέμβριο και το Μάρτιο. Γιατί λέω το Μάρτιο. Τώρα θα σας πω και αναφέρομαι στο Μάρτιο, γιατί το Μάρτιο πάντα ξέρουμε το πώς πήγε η οικονομία την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχουμε δύο δόσεις. Μία έχουμε που ξεκινάει τον Ιανουάριο κάθε χρόνο και μία έχουμε μετά Μάιο-Ιούνιο, όπως είναι τα μέτρα τα οποία θα θεσμοθετήσουμε τώρα την Τετάρτη. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι τώρα πρέπει, ήρθε η ώρα και νομίζω πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση να εστιάσουμε αρκετά περισσότερο στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να μειώσουμε την προκαταβολή.
1: Προκαταβολή φόρου.
0: Βέβαια, που είναι μεγάλο, είναι 80%.
1: Είναι 80%,
0: Το τέλος επιτιδεύματος, να εξορθολογικοποιήσουμε τα τεκμήρια,
1: στην εφορία.
0: Κοιτάξτε, εκεί ήδη το κάναμε, έγινε 72 δόσεις.
1: Φωνάζουν όλοι και λένε, όχι μόνο σήμερα, προς Θεού, για να μην το πω σήμερα, από το 11-12 όταν σφίξαν τα πράγματα, δώστε τουλάχιστον 120 δόσεις.
0: Κοιτάξτε, αποφάσισε η κυβέρνηση και το έκανε 72 εκεί που ήταν 24 ή 36. Είναι σε σωστή κατεύθυνση, βέβαια το έχουν χαιρετήσει βέβαια και όλοι οι φορείς, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι, είναι κάτι σημαντικό, όπως σημαντικό είναι επίσης και το ακατάσχετο. Ξέρετε, όποιος δεν έχει το
1: λογαριασμό
0: δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Με τους λογαριασμούς που πάνε στα 1600.
0: Κύριε Βιτάλη, επειδή πρωτοστάτησα σε αυτό,
1: δέχομαι
0: τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα, Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα και βλέπουν να αυξάνεται το εισόδημά τους κατά 350 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Προφανώς. Όμως να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σημόπουλε, και θα ξαναπάμε στην οικονομία. Λέτε και εκτιμάτε και θεωρείτε ότι ίσως είναι καλό να πάμε προς στο τέλος της θητείας για εκλογές, προς την εξάντληση της θητείας, στο συνταγματικό όριο. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Αν φτάσουμε μέχρι εκεί, θα έχετε πείσει τον κύριο Σαμαρά?
0: Κοιτάξτε, μπαίνουμε τώρα στα πολιτικά θέματα.
1: Βέβαια, όλα
0: κοιτάξτε, θα σας πω κάτι χρησιμοποιώντας μία φράση που χρησιμοποιούσε πολύ στο παρελθόν στις ομιλίες του ο Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιος Ιταλός, νομίζω, λογοτέχνης έχει πει ότι είμαι ρομαντικός, όχι γιατί πιστεύω σε κάτι που δεν θα γίνει, αλλά γιατί πιστεύω σε κάτι που δεν έγινε ακόμη. Υπό την έννοια αυτή, παραφράζοντας, συνεχίζω να πιστεύω ως ρομαντικός ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν θα κάνει την κίνηση για την οποία όλοι λένε ότι είναι έτοιμος να την κάνει. Παραμένω λοιπόν ρομαντικός ως προς αυτό. Τώρα από τη στιγμή που θα γίνει, θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία βουλευτές και στελέχοι θα δώσουμε τη μάχη και απέναντι στο καινούργιο κόμμα.
1: Μάλιστα. Ως πρώην Πρωθυπουργό όμως έχετε να το αντιμετωπίσετε.
0: Κοιτάξτε, εμένα ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει τον σεβασμό μου ως πρώην Πρωθυπουργός, ως ένας άνθρωπος που σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα την έσωσε από το να πέσει στα βράχια που την είχε φέρει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή
1: καλά,
0: που
1: ο Τσίπρας ακούω, διαδέχθηκε τον κύριο Σαμαρά.
0: Από τη στιγμή που ακούω ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος, προφανώς θα κάτσω απέναντι σε αυτά τα υπερβολικά και άδικα που ακούω.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σας αρέσει να μιλάτε πρακτικά και επειδή έχετε και επικοινωνία με τον κόσμο και καταλαβαίνετε τα προβλήματά του και είπατε προηγουμένως για τη μεσαία τάξη, τι πρέπει να γίνει, όμως εδώ είναι επιμένει και θα εξακολουθήσει να επιμείνει το θέμα της ακρίβειας, το πόσο κάνει, να το δω το πόσο κάνει και να δω ότι είναι, αν θέλετε, και 10 σαντίμ λιγότερο σε κάποιο άλλο μαγαζί. Έχω τη δυνατότητα να αγοράσω πια.
0: Καταρχήν, γιατί
1: έχω τη δυνατότητα να γεμίσω ένα καλάθι, να το πω.
0: Σωστή ερώτηση. Καταρχήν, επειδή γίνει πολλή συζήτηση από την αντιπολίτευση, είναι ένα βοηθητικό όπλο. Σήμερα μπορεί κάποιος, επειδή υπάρχουν 10.000 κωδικοί μέσα από 10 μεγάλες αλυσίδες, να βάλει τα προϊόντα τα οποία θέλει να αγοράσει και να πάει να αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι μπορεί να πάει στο ένα και μετά στο άλλο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Από ένα σούπερ μάρκετ, από όποια ετικέτα του προτείνει το σύστημα, το φθηνότερο καλάθι. Είναι ένα βοηθητικό εργαλείο. Δεν λύνει το πρόβλημα της λεγόμενης ακρίβειας. Η ακρίβεια, ξέρετε, καταπολεμείται με αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και με μέτρα στην αγορά. Να δούμε λοιπόν την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Επίσης με τη μείωση της ανεργίας. Γιατί συνηθίζω να λέω ότι μια οικογένεια η οποία ήταν και οι δύο άνεργοι,
1: προφανώς,
0: ή ο ένας άνεργος
1: και
0: βλέπει το τυρί από 7 να πάει 14, τώρα που μπορεί να δουλεύουν και οι δύο, ή ο δεύτερος που δεν δούλευε να δουλεύει και να έχει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα, πάλι βλέπει ότι το 7 είναι 14 και λέει είναι ακριβό. Τι θέλω να πω, η μείωση της ανεργίας, 500.000 νέες θέσεις εργασίας βοήθησε. Ένα μέρος όμως από όλα αυτά και τα μέτρα τα φορολογικά των λαφρίζων που πήρε η κυβέρνηση, ναι, ροκανίζεται από την αύξηση των τιμών. Παρόλα αυτά, εγώ δεν συμφωνώ με την καταστροφολογική διάθεση της αντιπολίτευσης που λέει ότι το 80% ζει στο περιθώριο και το 20% ζει καλά. Για μένα δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι
1: καλά,
0: που δεν τα καταφέρνουν, που είναι ένα ποσοστό. Υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν δύσκολα, υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν καλά και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Επίσης αυτό το οποίο λέω, ξέρετε, έχει έρθει το 65% των ανθρώπων που έφυγαν στη δεκαετία των μνημονίων πίσω τα τελευταία 5-6 χρόνια.
1: Αλλά φεύγουν τα καινούργια παιδιά πάλι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Φεύγουν τα καινούργια παιδιά πάλι.
0: Έρχονται περισσότεροι. Έχει αναστραφεί αυτή η ιστορία. Θέλω να πω ότι εκεί έξω, ναι, υπάρχουν οικογένειες, κυρίως αν έχουν ένα εισόδημα και ενίκιο, που έχουν πρόβλημα, αλλά η χώρα γενικά είναι ελκυστική. Έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό και ζουν εδώ. Έρχονται τα παιδιά μας που έφυγαν. Θέλω να πω,
1: έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν χρήματα, έχουν μεγάλες συντάξεις. Όχι,
0: πάντα συντάξεις. Γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται στις χώρες της ελεύθερης οικονομίας. Πάντα γίνεται αυτό. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα κτίσουμε μια κοινωνία που δεν θα μένει κανείς πίσω. και σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι και τα επιδόματα, σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι και κάποια άλλα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και κάποιοι τα κατηγορούν.
1: 200 ευρώ στους συνταξιούχους όταν τους έχει κοπεί εδώ και χρόνια η 13η και η 14η συνταξή.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε
1: εργαζόμενοι χωρίς 13ο, 14ο μισθό.
0: Προσέξτε. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο λέω ως επιχείρημα είναι ναι, αλλά περάσαμε διαπυρός και συντήρου μια
1: αλήθεια
0: δεκαετία.
1: Είναι αυτό. Αλήθεια
0: έχει
1: είναι
0: καταβαραθρωθεί αυτό. Το εισόδημά μας το 19. Δεν ήμασταν ούτε Ελβετία ούτε Λουξεμβούργο. Να δούμε από τότε τι
1: βρήκατε
0: βήματα
1: έγιναν.
0: Βρήκατε
1: ένα μαξιλαράκι όμως.
0: Ναι, να δούμε τι βήματα έγιναν από τότε. Ναι. Έγιναν για μένα πολύ σημαντικά βήματα. Πάλι δεν αγνοώ ότι εκεί έξω υπάρχουν και οικογένειες, σας εξήγησα ποιες είναι κυρίως, που έχουν πρόβλημα και πρέπει να λύσουμε, παρά τα μέτρα που παίρνουμε δεν καταφέραμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα. Γι' αυτό έρχονται
1: είναι
0: και
1: τεράστιο.
0: Άλλα μέτρα. Έρχονται και άλλα μέτρα. Επιστρέφουμε ενίκεια. Τώρα σου λέει ο άλλος, εγώ πληρώνω 500 ευρώ και μου επιστρέφεται 200. Τι να κάνει η κυβέρνηση? Να πάρει απόδειξη για 500. Δίνει η κυβέρνηση, όχι εμείς προφανώς, η πολιτεία ουσιαστικά δια της κυβέρνησης, δύο ενίκια ουσιαστικά επιδότηση στους εκπαιδευτικούς και στους υγειονομικούς που υπηρετούν εκτός των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Αττικής. Γίνονται κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή. Η κοινωνική κατοικία παραδείγματος χάρη ξεκινάει στην Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο Ζιάκα, στον Εύωσμο.
1: Ναι, αλλά
0: έχουμε πάρει μέτρα
1: κόσμοι.
0: Για την κοινωνική κατοικία. Μας κατηγορούν ότι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες θα είναι αφορολόγητοι. Ναι, πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Εδώ ακούω ότι θα υπάρχει πλαφόν για κάποιου είδους κατοικίες. Βέβαια δεν το είδαμε ως μέτρο, να το δούμε. Θέλω να πω ότι και εκεί γίνεται ένας πόλεμος. Να υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το λύσει.
1: Μάλιστα, υπάρχει όμως οξύτατο πρόβλημα στέγασης και πολλοί λένε ότι τα μέτρα, αν και είναι μια μικρή ανάσα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο φαίνεται να λύνεται το πρόβλημα.
0: Έρχεται και το 3, έρχεται και το ανακαινίζω και νοικιάζω.
1: Ανακαινίζω και νοικιάζω.
0: Άρα γίνονται, όχι, είναι μέτρα. Ναι, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη λαμβάνονται τα μέτρα για τον περιορισμό του Airbnb που ισχύουν σε κάποια διαμερίσματα της Αθήνας. Ναι, με το πρόβλημα που λέγεται υψηλά ενίκεια δίνεται αυτή τη στιγμή μία μάχη και αν δεν δινόταν τα πράγματα θα ήταν χειρότερα.
1: Mm-hmm. Άρα να ρωτήσω το εξής. Πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί περιμένει ο κόσμος και ίσως εκεί, αν θέλετε, δημιουργηθεί καλύτερο ή χειρότερο κλίμα για την κυβέρνηση. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος όταν έχει αποκλειστεί, η επιστροφή του 13ου μισθού και όταν φαίνεται ότι θα υπάρξει επίδομα στους συνταξιούχους αντί για ολόκληρη τη 13η σύνταξη?
0: Κοιτάξτε, το επίδομα σιγά σιγά αυξάνεται, έτσι, τώρα είναι 300 ευρώ πια.
1: Ναι, άλλο 300 ή 400 και άλλο μια πλήρη σύνταξη.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς θα γίνει. Εκείνο που ξέρω ότι η κατεύθυνση θα είναι να δοθεί μεγάλο βάρος στην αγορά και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή η κατεύθυνση θα υπάρχει. Βέβαια θα υπάρχουν
1: στην
0: και άλλα
1: και
0: μέτρα.
1: Δηλαδή εννοείται μείωση και άλλο των εισφορών, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Μείωση των τεκμηρίων άσκησης επαγγέλματος, όχι των τεκμηρίων διαβίωσης.
1: Τη
0: προκαταβολή, όπως είπα, του τέλους επιδιδεύματος.
1: Τέλος επιδιδεύματος λένε ότι έπρεπε να έχει καταργηθεί, έχει εξακριθεί η κατάργησή
0: του. Ας δούμε. Λέω ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν από τον Ιανουάριο, αυτό το 1,7 δις, αφορούσε κυρίως μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με οικογένειες, με παιδιά και βέβαια και νέους ανθρώπους έως 25 χρονών και έως 30. ΦΠΑ κατάργηση για για οικισμούς έως 1500 άτομα είναι συγκεκριμένα, δεν αφορούσαν τους επαγγελματίες και την αγορά. Το κέντρο βάρους, πιστεύω, χωρίς να είμαι αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση, ακόμη δεν ξέρουμε και την υπεραπόδοση της οικονομίας πώς θα κινηθεί, ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
1: Ναι. Ωραία. Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε να ξαναδούμε αρκετά θέματα.
0: Γιατί να είστε καλά. Ξέρετε, είστε το μόνο από τα ελάχιστες συχνότητες που είστε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε σας ακούω συνεχώς.
1: Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Με πανελλαδική ιστορικά.
0: Ιστορικά. Ώρα σε εκπομπές,
1: ιστορικά.
0: Οπότε σας ακούω.
1: Το δημόσιο ραδιόφωνο προσφέρει πάρα πολλά στον κόσμο και στην περιφέρεια.
0: Συμφωνώ
1: γιατί
0: απόλυτα.
1: Είναι πανελλαδική δικτύωση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και διαθέτουμε
0: συνέχεια.
1: Και διαθέτουμε και αξιόλογους δημοσιογράφους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Σιδεροκέφαλος πάλι, έτσι, και καλές
0: ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πες το, έλα. Να φύγω, φεύγω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τέλος και για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων και μετά Δόνα Δρούτσα και Μάκης Πολάτος.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Σε τρόχια επανέναρξης, οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν καθοδόν προς την Ελβετία για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Ουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Τόνα Δρούτσα, γιατί τους λες ότι είναι συντονισμένοι στους 105,8, το ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Εντάξει, να μην το ξαναπώ έτσι, να το εμπεδώσουμε.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Από όπου και αν είσαι στην ελλαδική επικράτεια.
0: Ποια Ελλάδα, global είμαστε, από ποια μεριά του κόσμου, όπου και να μας ακούτε, από την Αυστραλία, την Αμερική που έχει και το Μουντιάλ.
1: Και σε ποιες άλλες χώρες γίνεται το Μουντιάλ? Είναι τρεις χώρες. Έχεις πει τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες δύο.
0: Πού αλλού γίνεται?
1: Με έναν τρόπο το Αμερική που είπε συμπεριλαμβάνει και
0: το
1: Μεξικό.
0: Καναδά.
1: Άμα είσαι πολύ δυνατή.
0: Έλα, έλα, κάτσε να βγάλω λίγο και τα σκονάκια όμως, γιατί θα μου αρχίσει μετά άλλα.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη στον αγώνα Παραγουάη-Τουρκία, στον οποίο κέρδισε η Παραγουάη? Πόσο κέρδισε, είπες?
0: Δεν θα κέρδισε και. Πόσο κέρδισε, ρε παιδιά? 1-0.
1: Άρα στους δύο πρώτους αγώνες η Τουρκία έχει 2 ήττες, 0 βαθμούς. Και τι συνέβη σε αυτόν τον αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία που δεν έχει ξανασυμβεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 και είναι ένας καινούριος κανονισμός?
0: Τι συνέβη?
1: Όταν μιλάς σε αντίπαλο,
0: ναι,
1: δεν μπορείς, και είσαι ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να έχεις καλυμμένο το στόμα σου με το χέρι σου για να μην μπορούν αυτοί που διαβάζουν τα χείλη να καταλαβαίνουν τι λες. Το έκανε ο Αλμπιρόν και τι πήρε?
0: Κόκκινη.
1: Μα είσαι πολύ καλή.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο λοιπόν που έγινε.
0: Αυτό μόνο σε αντίπαλο όμως, όχι σε συμπαίκτη σου.
1: Επίσης, στον άλλο αγώνα.
0: Μήπως ήθελα να του πει ένα μυστικό όμως.
1: Στον άλλο αγώνα, ναι, που έγινε ώρα βράδυ, βραδινές ώρες Παρασκευής Ηνωμένων Πολιτειών, ξημερώματα, Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Τι έγινε στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας που έληξε, πόσο είπες, Ντόνα?
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία,
1: Ναι, πόσο κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν θα κέρδισαν και 2-0.
1: Πολύ καλή. Τι έγινε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα που επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί?
0: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε ο διαιτητής στο 94-95?
0: Κουράστηκε.
1: Και τι έπαθε?
0: Κράμπα.
1: Και τι συνέβη μετά που ήρθε η βοηθός του, τι του έφερε?
0: Μαγνήσιο.
1: Και τον συνέφερε. Δεν ξέρω αν είδαμε. Μαγνήσιο.
0: Κανονικά όταν έχεις κράμπες πίνεις μαγνήσιο.
1: Μαγνήσιο πίνεις για τις
0: κράμπες. Ή τρως μια μπανάνα.
1: Ή μπορείς να πάρεις και χυμό από πίκλες. Αυτό που λέγαμε τουρσί εμείς εδώ παλιά.
0: Από πίκλες?
1: Ναι.
0: Κάτσε να το ψάξω.
1: Ναι.
0: Α, όντως λέει, το ζουμί από τουρσί ανακουφίζει, λέει, αποτελεσματικά τις μυϊκές κράμπες. Καταναλώνοντας όμως μια μικρή ποσότητα, ο πόνος μπορεί να υποχωρήσει λιγότερο από 1,5 λεπτό χάρη στα σημάδια που στέλνει τοξίδι στα νεύρα.
1: Ακόμη μια χρήστη πληροφορία. Τι δώρο έλαβε χθες, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος?
0: Τι δώρο?
1: Ένα αεροσκάφος, ένα καινούριο Air Force One.
0: Α.
1: Και ποιος τύπος είναι, ποιο αεροσκάφος είναι, ποιας εταιρείας και ποιος τύπος και πόσο κοστίζει?
0: Έλα, αυτά εσύ θα μας τα πεις, δεν τα ξέρω.
1: Είναι ένα Boeing 747-8i.
0: Ναι.
1: Και το κόστος του, η τιμή του είναι, οπότε μην κάνετε όνειρα, 400 εκατομμύρια δολάρια.
0: Σίγουρα.
1: Μην με ρωτήσεις αν είναι αλεξικέραυνο και αλεξίσφαιρο και τι θωράκιση έχει και τέτοια, δεν θα απαντήσω αυτά.
0: Χρυσή τιμή, μήπως είχε και χρυσό κάπου?
1: Σίγουρα θα έχει τώρα από τους Καταριανούς. Σε ποιον άλλο πρόεδρο χώρας έχουν κάνει δώρο αεροσκάφος οι Καταριανοί?
0: Σε ποιον άλλο?
1: Στον Ταγίπ Ερντογάν, στον πρόεδρο της Τουρκίας. Και για να συνεχίσουμε με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
0: Στην ίδια τιμή ήταν και αυτό?
1: Δεν, όχι, φθηνότερο.
0: Α,
1: δεν
0: εντάξει,
1: είναι να κάνουμε το ίδιο
0: δώρο. Μην τρελαθούμε.
1: Και άλλη μια ερώτηση για το, στο πλαίσιο αυτό των άχρηστων πληροφοριών, ναι, της ημέρας. Όταν πας και παίρνεις καφέ,
0: ναι,
1: βάζεις καπάκι ή δεν βάζεις?
0: Βάζω.
1: Το ξέρεις ότι 9 στους 10 όμως δεν βάζουν?
0: Το ξέρω. Γι' αυτό μετά έχουμε ατυχήματα. Αλλά δεν λένε αν ρίξεις τον καφέ παίρνεις χρήματα. Αν το κάνουν γι' αυτό, πάω πάσο.
1: Και αν κάποιος μας ακούει, θέλει να στείλει μήνυμα, να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να επικροτήσει, να αποσκυρτήσει, να επισημάνει, να παρατηρήσει, πού θα το στείλει?
0: Στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio, αν και το γνωρίζετε αυτό. Αν σας αρέσουν τα social media όσο μας αρέσουν και σε εμάς, στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar και Air News Radio για να μας ξεχωρίσετε. Και φυσικά και στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε, Ντόντρου, για να τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
1: Αν θέλετε να μάθετε τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους και τις θάλασσες, γιατί πολλούς ακούω να λένε φοβάμαι να μπω, γιατί σου λέει αυτοί δαγκώνουν. και πολλές φορές δαγκώνουν δάχτυλα ή... και πολλοί ανησυχούν.
0: Και καμιά γάμπα, ε. Και αν έχει πάθει και γράμπα, άστα. Δύσκολη κατάσταση.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Earth News Radio στις 105,8 με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής μέχρι τις 12, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιάννη Πρίντεζη στην μουσική επιμέλεια.
0: Καλέ, απέτησε μαλλιά και αντάβιες ο Γιάννης Πρίντεζης. Α, εσύ είσαι Παναγιώτα μου, δεν σε γνωρίσαμε, άλλαξες look.
1: Και τον Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, μην μας τα πείτε ακόμη, γράψτε μας στο Viber, στο
0: Facebook. Αν το πεις, γράψτε μας, λέω, μην αλλάξω συχνότητα, καλέ. Μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε. Μάκη. Δεν σου άρεσε, κουνά το κεφάλι σου. Τι θα πούμε σήμερα.
1: Θα πούμε τι γίνεται επιτέλους με αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την εκεχηρία ή την κατάπαυση του πυρός και αν θα είναι οριστική μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τι γίνεται με τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Χεσμπολάχ.
0: Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, θα παραμείνουν ανοιχτά. Το βαρελίδι έχει πέσει. Πότε όμως εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας, θα δούμε να πέφτει και η τιμή. Έχει υποχωρήσει λίγο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά το θέμα είναι θα φτάσουμε τουλάχιστον στα της έναρξης του πολέμου επίπεδα.
1: Και πότε. Και πόσο μεγάλη θα είναι η αποκλιμάκωση, αν και σήμερα το πρωί είδα σε 2-3 πρατήρια βενζίνης κάποιες ουρές. Υποθέτω ότι μπορεί να ήταν στο πλαίσιο ότι δώσε και 2 κουτιά ζάχαρη.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Θα το γλεντήσουμε απόψε. Πιστεύω ότι μεταξύ των ακροατών υπάρχουν 3 στους 10 οι οποίοι φούλαραν το αυτοκίνητό τους χθες, σήμερα το πρωί, ή σκέφτονται να το πράξουν μία από τις επόμενες μέρες. Και δεν μπορείς να το πεις και λίγο αυτό.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αν σκεφτείς ότι και το περασμένο διάστημα είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ανοίξαν τα στενά του Ορμούς, άντε περνάνε και κάποια πλοία και άντε βλέπω, θα δούμε τουλάχιστον λίγο να κατεβαίνει τιμή και μετά όμως είδαμε να ξανανεβαίνει γιατί όλα είναι ρευστά. Σου λέει κάτσε να προλάβουμε.
1: Τα πάντα ρί.
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο η βενζίνη, και τι γίνεται και στα ράφια.
1: Και στα ράφια, αλλά όλοι εσείς που μας ακούτε, όπως είπαμε, και τώρα πηγαίνετε με τις αναθυμιάσεις και βλέπετε τη βελόνα να είναι στο ε, που δεν σημαίνει γεμάτο. Το αντίθετο σημαίνει, είναι το... η λέξη της αγγλικής γλώσσας για το αντίθετο του γεμάτος.
0: Empty.
1: Όταν βλέπετε τη βελόνα να είναι εκεί κολλημένη, ίσως πρέπει να αποφασίσετε ότι δεν μπορείτε να κινήσετε άλλο με τις αναθυμιάσεις και μάλλον πρέπει να βάλετε κάποια καύσιμα. Οπότε η τιμή είναι λίγο καλύτερη νομίζω σήμερα και από εβδομάδα ελπίζουμε να είναι ακόμη καλύτερη, να ακολουθήσει μια αποκλιμάκωση γιατί έρχονται και διακοπές. Και τι είναι αύριο?
0: Τι είναι αύριο?
1: Πόσες έχει ο Ιούνιος αύριο?
0: Δεν θα έχει και 21.
1: Και ποια μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο?
0: Οχ, αρνή ησημερία, όχι θερινό.
1: Είναι η μεγαλύτερη, να το λέμε απλά, είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Είναι το 24ωρο που η ημέρα, ο ήλιος θα είναι περισσότερος από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου.
0: Άρα φοράμε γυαλιά ηλίου μέχρι το βράδυ. Αυτό θες να μου πεις.
1: Άρα ιδίως αν μας ακούνε κάποιοι από τη Δυτική Ελλάδα και είναι αύριο στην παραλία, μέχρι τις 9.30 το βράδυ θα έχει φως. Και μη σου πω αν μας ακούνε Έλληνες από πιο δυτικές χώρες, δηλαδή από τη Γαλλία για παράδειγμα. Μέχρι τις 10 αν είσαι στο Παρίσι και κάνεις βόλτες, φως, φως ήλιου.
0: Μπα, δεν τους βλέπω να κάνουν εκεί βόλτες.
1: Γιατί το λες?
0: Γιατί σκάνε από τη ζέστη.
1: Έχει πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Έβλεπα, ξέρεις τώρα, στο Instagram που ανεβάζουν όλοι που κάνουν διάφορες εξορμήσεις για Σαββατοκύριακο κτλ. Τέτοια ζέστη, ανυπόφορη και σου λέει σήμερα είμαστε καλά. Αύριο λέει ανεβαίνει. Δηλαδή είναι λίγο η κατάσταση απελπιστική. Εντάξει, εμείς εδώ βέβαια έχουμε το βοριά. Έχει καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα. Καλά είμαστε.
1: Καλημέρα λοιπόν στις πιο δυτικές περιοχές, στις ανατολικές περιοχές, στις βόρειες περιοχές, αλλά και στα νότια της χώρας. Καλημέρα ζητάει μια φίλη να πούμε στην Πρέβεζα, στην Πάργα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά. Καλημέρα ακόμη και στη Ζάκυνθο, στους φίλους Ζακυνθινούς και στις φίλες από τη Ζάκυνθο. Χιούμορ ήταν αυτό, κακό χιούμορ, εντάξει.
0: Στην Κεφαλονιά δεν θα πούμε.
1: Καλημέρα και σε αυτούς τους τρελούς εκεί, τους κεφαλονίτες και τις κεφαλονίτισες από το Αργοστόλι. Καλημέρα στο Τσιρίγο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στη Ρόδο. Να πούμε ακόμη μια καλημέρα, μη σου πω και 2 και 3 στους κρητικούς ακροατές. Ελπίζουμε εύχομαι να μην είναι επικριτική με όλα γιώτα γραμμένα, να είναι όσο το δυνατόν πιο, πώς να το πω, ήπιοι.
0: Ας είναι λίγο πιο γλυκούλιδες. Να γίνουμε έτσι και εμείς λίγο πιο αγαπησιάριδες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, έτσι με πολύ αγάπη. Να, εδώ διαβάζω τώρα, η θερμοκρασία στη Γαλλία ενδέχεται να φτάσουν ως και τους 40 βαθμούς και έχουμε μόνο 20 Ιουνίου.
1: Τρομερό.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εχθές έπεσε η αυλαία για μια υπόθεση, μια τραγική υπόθεση από το 2017, 9 χρόνια μετά. Και πραγματικά νομίζω ότι όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί τόσο πολύ, σχεδόν φαίνεται σαν να έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Φαίνεται σαν να παρατείνεται ο Γολγοθάς για την οικογένεια. Αναφερόμαστε στην υπόθεση του Μάριου, του μαθητή 11 ετών το 2017, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας σχολικής γιορτής στο Μενίδη, όταν κάποιοι πυροβολούσαν σε κοντινή απόσταση και κάποια από τις σφαίρες από αυτούς τους ανόητους που πυροβολούσαν σκότωσε το παιδί, και κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής ο Μάριος έχασε τη ζωή του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μαντά. Ο Θεόδωρος Μαντάς είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Μάριου και θέλουμε να μας μιλήσει για την απόφαση βάσει της οποίας ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια. Κύριε Μαντά,
1: καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς κύριε Μαντά, εξηγήστε μας παρακαλώ ποια ήταν.
2: Πράγματι, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και εγώ τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσατε την παρουσίαση του ρεπορτάζ, ότι κλείσαμε 9 ολόκληρα χρόνια. Θα θυμίσω ότι ήταν Ιούνιος του 2017, ο μακρινός Ιούνιος του 2017, όπου στην διάρκεια της σχολικής εορτής της αποφύτησης ένας 11χρονος μαθητής στο προάβλιο του σχολείου του και μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μητέρας του εκπαιδευτικού δασκάλα στο ίδιο σχολείο χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Και ξεκινάει πραγματικά μια μαραθώνια δικαστική διαδρομή επίπονη, επαχθής για την οικογένεια του μικρού Μάριου, η οποία όμως θα μου επιτρέψετε να πω και να μοιραστώ πλέον στον αέρα μαζί σας, αποτελεί σκοπό ζωής. Οι γονείς του Μάριου από την πρώτη στιγμή έχουν πάρει μία απόφαση συνειδητή, γνωρίζοντας το κόστος, το ψυχικό που έχει η απόφαση τους αυτή, ότι δεν θα παραιτηθούν, δεν θα επαναπαυτούν μέχρι ότου υπέτειοι για αυτήν την τραγική εκδοχή της δολοφονίας ενός 11χρονου παιδιού θα βρεθούν και θα δώσουν λόγο στην ποινική δικαιοσύνη. Να σημειώσω, για να καταλάβετε τις παθογένειες της δικαιοσύνης, να σημειώσω ότι το παραπεμπτικό βούλευμα, φανταστείτε, εκδόθηκε 6 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο του Μάριου, τον Ιούνιο του 2023. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είχαν ήδη παραγραφεί όλα τα πλημελήματα τα οποία είχαν ενδεχομένως τελεστεί σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Και 3 ολόκληρα χρόνια μετά, και αφού έχουν μεσολαβήσει αναβολές και χρονικές παρελκύσεις, επιτέλους φτάνει η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, που μετά από μια επίσης μαραθώνια αλλά υποδειγματική ως προς τη διεξαγωγή της ακροαματική διαδικασία καταλήγει μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του εισαγγελέως της έδρας σε μια ομόφωνη καταδικαστική απόφαση.
1: Νομίζω ήταν και η χαρακτηριστική.
2: Κυρία Δρούτσα, θα μου επιτρέψετε και μετά θα με ρωτήσω τι θέλετε.
1: Βεβαίως.
2: Μια σημείωση, η οποία όμως νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Τόνισα τη λέξη, την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Και τόνισα τη λέξη ομόφωνη απόφαση. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο συμμετέχουν συνολικά 7 δικαστές, 3 τακτικοί δικαστές και 4 ένορκοι. Οι ένορκοι κατά το δικαιϊκό μας σύστημα είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν και που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο, καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι 7 άνθρωποι τρεις τακτικοί δικαστές, τέσσερις απλοί άνθρωποι που κληρώθηκαν ως ένορκοι στη συγκεκριμένη έδρα, ταυτίστηκαν απόλυτοι και ως προς το σκέλος της ενοχής και ως προς το σκέλος της ποινής που τελικά επιβλήθηκε, δηλαδή την ποινή της ισοπλίου κατηρύξεως.
0: Έχουμε μία εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη την μοιραία ημέρα, κύριε Μαντά.
2: Εκείνη την μοιραία ημέρα και πλέον με την πιστοποίηση, έτσι, με την επιβεβαίωση της ομόφωνης δικαστικής αποφάσεως, είχαμε μία σχολική γιορτή. Σημειώστε τους αριθμούς, έχουν το νόημά τους. 270 παιδιά του Δημοτικού, 25 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι δηλαδή, πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, και περίπου 700 γονείς και συγγενείς των παιδιών βρίσκονται σε αυτή τη σχολική εορτή. Πάνω από 1000 άνθρωποι στο προάβλιο του σχολείου. Σε όμορο ακίνητο, σε γειτονικό ακίνητο, γιορτάζοντας, τώρα δεν έχει ενδιαφέρον
0: κάτι.
2: Το γιατί.
0: Ναι.
2: Οι κουμπουργές στον αέρα έχουν ενδιαφέρον, πυροβολούν με όπλα πυροβόλα στον αέρα. Έτσι, μία από τις βολίδες αυτές, στη διάρκεια της σχολικής εορτής, βρίσκει δυστυχώς στην κρανιακή χώρα τον μικρό Μάριο και ακαριέα του αφαιρεί τη ζωή.
1: Και το θέμα, κύριε Μαντά, είναι ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι και αναφέρομαι στις αδιανόητες εκφράσεις που ακούστηκαν στο τέλος της δίκης. Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε. Τα επεισόδια που έχουμε.
2: Ήταν πραγματικά ακόμη και στη δική μου διαδρομή μετά από 35 ολόκληρα χρόνια σκληρής ποινικής δικηγορίας, όπως καλά γνωρίζετε, ήταν σοκαριστική αυτή η εκδοχή. Οι άνθρωποι που λίγα λεπτά πριν έλεγαν, μα τι λέτε, εμείς μια γιορτή είχαμε, δεν πυροβολούσαμε, δεν κάναμε, δεν έχουμε καμία συμμετοχή στην δολοφονία αυτή, λίγα λεπτά μετά εμβρόντιτοι πρωτίστως οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι και μετά όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ακούσαμε να λέγεται ότι καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε. Νομίζω ότι αυτές οι εικόνες αδικούν την ελληνική κοινωνία. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο δικηγόρος της οικογένειας Σουλούκου, της οικογένειας του Μάριου, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Γρήγορα τίτλοι και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τραπέζι εκ νέου οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξη σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας, γιατί έχουν έρθει και τα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Ανδρέα που λέει καλημέρα από Κέρκυρα. Ελάτε να σας κεράσουμε παστιτσάδα και κουμκουάτ γλυκό του κουταλιού.
1: Δεχόμαστε.
0: Ερχόμαστε.
1: Avec plaisir.
0: Με φόρα. Και στον φίλο μας τον Πέτρο, στο Ηράκλειο έχει πολύ καλό καιρό, λέει, και χαίρομαι που σας ακούω. Είμαι έξαλλος με τη συμπεριφορά του πορτοκαλί στην κυρία Μελώνη. Αυτός ο τύπος είναι αδικαιολόγητος. Και μας δέει και για τους λαγοκέφαλους.
1: Μισό λεπτό πριν μας πει για τους λαγοκέφαλους. Εδώ έχουμε λοιπόν τη συνεδρία του G7 στη Γαλλία, στο Εβιάν της Γαλλίας. Και φαίνεται ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργό ζήτησε κάποια στιγμή από τον Μακρόν τη συνεδρία του G7 στη Γαλλία, στο Εβιάν της Γαλλίας. Και φαίνεται ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργό ζήτησε.

0: φωτογραφία. Το τι έγινε στην Ιταλία. Ούτε η Ιταλία ούτε εγώ οικετεύουμε κανέναν και ποτέ, απάντησε η Τζόρτζια Μελόνι. Λέει το Αντώνιο Ταγιάννη, του επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματίας, αυτό το ταξίδι που είχες να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέχασέ το, δεν θα πας πουθενά. Και γίνεται λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και προφανώς αυτό δείχνει και τα όρια της συμπεριφοράς και της πολιτικής ορθότητας, με έναν τρόπο να πω, και των πολιτικών καλών τρόπων. Για τον Τραμπ μπορεί να μην ήταν τίποτα, αλλά ξεσήκωσε μια θύελα και στην Ιταλία για το αν ο Πρωθυπουργός παρακαλά για μια φωτογραφία έναν άλλο ηγέτη.
1: Καλά, ακόμη. Εδώ είπε ότι με στήριζε, λέει, φανατικά η Μελόνι, τώρα λέει δεν τη θέλω ούτε ως φαν.
0: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Κάπως σαν το Ελνίνιο, για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Μπορείτε, κύριε καθηγητά, να μας εξηγήσετε γιατί ο διεθνής τύπος, γιατί τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι το Ελνίνιο φέτος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, και μάλιστα και σε μια κλίμακα εντός ενός αιώνα λένε ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι τέτοιες που δεν έχουμε ξαναδεί επί πολλές δεκαετίες.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, θέλω να σας πάω λίγο πίσω στην ιστορία να καταλάβουμε τι είναι το Ελνίνιο και για πότε έγινε για πρώτη φορά αντιληπτό για το πόσο σοβαρό είναι. Αυτό γίνεται πριν από περίπου 40 χρόνια, όταν μια πολύ ακραία καταιγίδα χτυπάει την Καλιφόρνια και ειδικά την Σάντα Μόνικα. Αυτή είναι ουσιαστικά η παραλία του Λος Άντζελες. Η παραλία που βλέπετε στο Baywatch και τα λοιπά είναι η παραλία της Σάντα Μόνικας. Και γκρεμίζει το 1/3 της της προβλήτας. Υπήρχε μια προβλήτας, λέγεται το Santa Monica Pier, το οποίο ήταν μια εικονική καταστροφή. Πώς είναι δυνατόν τα κύματα να φτάσουν σε ύψος, και φτάσανε πάνω, να ξεπεράσουν το ύψος της προβλήτας αυτής του αυτού του πιερ, η οποία είχε μάλιστα μέχρι και Λούνα Πάρκ επάνω, και να φτάσουν σχεδόν σε ύψος 8-9 μέτρα.
0: Ένα άτυπο τσουνάμι δηλαδή, κύριε Συνολάκη.
2: Ακριβώς, αλλά με πολύ μικρότερο μήκος κύματος. Ήταν δηλαδή ένα με τσουνάμι, αλλά με πολύ μικρό χρόνο. Το τσουνάμι έχει πολύ μεγάλο, είναι σαν να βλέπεις ένα βουνό το οποίο έρχεται. Αυτό ήταν ουσιαστικά σαν ένα πολύ ακραίο κύμα. Ναι. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε την διερεύνηση. Πώς είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη καταιγίδα. Και τότε βρέθηκε ότι υπήρχε αυτός ο κύκλος που το ονομαζόταν Ελνίνιο. Κανένας δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο ακραίο. Αλλά και θα ξαναέρθω τώρα, γιατί μετά από 40 χρόνια τι έχουμε μάθει. Τότε λοιπόν πιστεύαμε ότι τα Ελνίνιο γίνονται κάθε 7-8 χρόνια, και για να εξηγήσω ότι γίνεται, ξέρετε, όλη η γη έχει θαλάσσια ρεύματα τα οποία μεταφέρουν θερμότητα, μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο. Το γεγονός ότι η Βόρεια Ευρώπη, η δυτική ακτή της Βόρειας Ευρώπης, η Γαλλία και η Αγγλία είναι κατοικήσιμες, οφείλεται στο ότι ένα ζεστό ρεύμα μεταφέρει νερό από την Καραϊβική προς τη Δυτική Ευρώπη. Λοιπόν, τα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν το κλίμα της γης πάρα πολύ. Κάθε περίπου 7 με 8 χρόνια, έτσι πιστεύαμε, αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο συχνά και πιο έντονα, ότι αλλάζει ένα ρεύμα το οποίο ήταν στο κεντρικό ελληνικό, αλλάζει την ροή του, δηλαδή να πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από την Λατινική Αμερική να πηγαίνει προς την Ασία, αλλάζει και πηγαίνει ανάποδα. Αυτό λοιπόν όταν γίνεται επηρεάζει όλο τον καιρό της γης. Το κακό είναι ότι κάθε φορά και με κάθε Ελνίνιο που γίνεται, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι χειρότερα από πριν. Και αυτό που φαίνεται ότι φέτος, ότι μαζεύεται ένα Ελνίνιο, το οποίο μπορεί να έχει τέτοιες επιπτώσεις, σαν και αυτό το εικονικό Ελνίνιο που σας είχα πει στην Καλιφόρνια το 1983, με πολύ ακραία κύματα, τουλάχιστον στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, ακραίες καταιγίδες και πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Αυτό, κύριε καθηγητά, μέχρι πότε μπορεί να διαρκέσει, εφόσον επαληθευτούν όλες οι προβλέψεις? Νομίζω ότι τα μοντέλα σχεδόν όλα, είτε είναι αμερικανικά είτε είναι ευρωπαϊκά, συγκλίνουν στο ότι ακριβώς αυτό το φαινόμενο Ελνίνιο φέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
2: Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και την άνοιξη, δηλαδή μέχρι και τον επόμενο Μάιο. Το θέμα μας είναι

0: όσον αφορά τον ελληνικό, θα διαρκέσει μέχρι τότε. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, επειδή η ένταση του φαινομένου που φαίνεται στα κλιματικά μοντέλα είναι τόσο μεγάλη, πώς ακριβώς θα επηρεάσει τη Μεσόγειο και πώς ακριβώς θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε στοιχεία από πάρα πολλά ελληνικά ώστε να μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Αρχικά φαίνεται ότι το χειρότερο θα είναι στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά το τι αντίκτυπο θα έχει ένα τόσο μεγάλο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα το δούμε δυστυχώς στην πορεία. Δεν θα το ξέρουμε μέχρι περίπου το φθινόπωρο. Δηλαδή νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει στην Ελλάδα την Άνοιξη.
1: Ναι, γιατί διάβαζα και διάφορα ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Πορτογαλίας που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Εκεί ήδη καταλαβαίνετε, εκεί εντείνεται ο φόβος να υπάρξει.
0: Φυσικά, γιατί κοιτάξτε, το ένα πράγμα, όταν μιλάμε για ακραία φαινόμενα, δεν μιλάμε απλώς για ακραίες καταιγίδες, δηλαδή να γίνουν πλημμύρες και ακραίες βροχές, αλλά και ακριβώς και ακραίοι καύσονες. Δηλαδή, όσο το κλίμα το αποσταθεροποιούμε, και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όλοι μας βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση του κλίματος. Δηλαδή για εκατονταετίες το κλίμα της Γης ήταν σχετικά σταθερό. Περνούσε μερικούς κύκλους, αλλά αυτό ήταν. Τώρα αυτοί οι κύκλοι έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος. Δηλαδή τα ακραία φαινόμενα, οι ακραίες ξηρασίες, οι ακραίες πλημμύρες είναι πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν ιστορικά τις τελευταίες τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε καλύτερα στοιχεία.
2: Ως πολίτες εμείς, κύριε Συνολάκη, μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είναι θέμα των χωρών που έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και άρα εμείς πρέπει να είμαστε αδιάφοροι ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι και να προσέξουμε σε σχέση με το κλίμα, αν η Κίνα, αν η Ινδία, αν οι άλλες χώρες που έχουν τεράστια βιομηχανία δεν αλλάξουν συνήθειες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τι ισχύει?
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι και προχωρεί καλύτερα και πιο γρήγορα ουσιαστικά στο να καθαρίζει και να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της σημερινής κυβέρνησης έχουν αλλάξει την πολιτική τους. Άρα η Κίνα δεν είναι πια από τους κακούς που λέγαμε «Α, κοίταξε τι γίνεται στην Κίνα». Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή από ανανεώσιμες, από ηλιακά πάνελς, από αυτοκίνητα, από μπαταρίες. Η Κίνα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Ινδία. Αλλά με ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν κάνουν αυτό το οποίο μας αναλογεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτή η μεγάλη αλλαγή δεν θα έρθει από πάνω προς τα κάτω. Θα έρθει από κάτω προς τα, πάνω. Η καθημερινή μας ερώτηση πρέπει να είναι: αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας? Πολύ πιο ακραία φαινόμενα και ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα που δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει? Πολύ απλά πράγματα. Οι καθημερινές μας αποφάσεις, ανακύκλωση, τα που, όλα αυτά πράγματα που γνωρίζουμε όλοι. Να περιορίσουμε την κατανάλωση του νερού, την ανακύκλωση, να περιορίσουμε την κατανάλωση στην Ελλάδα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, ξεκινώντας από το πιο απλό από όλα, το οποίο είναι η ανακύκλωση και η μείωση της κατανάλωσης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερκατανάλωση. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι καταναλώναμε σαν κοινωνία πριν από 20 με 30 χρόνια. Μερικοί μπορούν να το πούνε ότι αυτό είναι πρόοδος. Μπορεί να είναι πρόοδος σε ένα κομμάτι, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι έχει ένα φοβερό κλιματικό αποτύπωμα. Η υπερκατανάλωση είναι πάρα πολύ κακή για τον πλανήτη.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι πολλοί δεν ξέραμε αυτή την διαπίστωση, ότι η Κίνα φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ γρήγορα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παραλλήλως έχει ανοίξει μια συζήτηση παγκόσμια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτούς τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ και να μην σας ρωτήσω, κύριε Συνολάκη.
0: Φυσικά, και χαίρομαι που με ρωτάτε. Όλα αυτά τα πράγματα, οποιοδήποτε θα είναι ουσιαστικά οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες, θα είναι η μετάβασή μας, η μόνη μας ελπίδα να κάνουμε μετάβαση που να μην έχουμε, που να μην έχουμε ορυκτά καύσιμα. Έτσι κι αλλιώς οι πυρηνικές δραστήρες έχουν ημερομηνία λήξης. Κανένας πυρηνικός δραστήρας δεν κρατάει περισσότερο από 30 ή 40 χρόνια από το σχεδιασμό του.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν φυσικά θα ήταν καλύτερο να μην το χρειαζόμαστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία τώρα είναι σε τέτοιο βαθμό με τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο, από τις προηγούμενες γενιές και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Θα έλεγα το εξής, τι προτιμούμε να κάνουμε, να αναπνέουμε το καυσαέριο, να πηγαίνουμε με μεγάλο τρέχοντας όπως πηγαίνουμε στη καταστροφή ή να πάρουμε ένα απειροελάχιστο ρίσκο. Αυτή τη στιγμή είμαι επιστήμονας, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει ρίσκο. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα απειροελάχιστο ρίσκο, αλλά συγχρόνως να γλιτώσουμε την ανθρωπότητα. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία και να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις τι μέλλον θέλουμε. Αλλά το μέλλον, ότι όλα μπορεί να είναι να συνεχίσουμε έτσι καλπάζοντας την υπερκατανάλωση των προϊόντων, την υπερκατανάλωση ενέργειας, υπερκατανάλωση νερού και να περιμένουμε ότι δεν θα πέσουμε στο κρεμό, αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση. Το πιο κοντά σε μαγική λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτή η μικρή πυρηνική αντιδραστήρια που είναι όσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία είναι κατά τα άλλα η πιο περιβαλλοντικά σωστή.
2: Ακούτε τον κύριο Κώστα Ζινολάκη, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Ξεκινήσαμε από το Ελληνίνιο που ήταν και η αφορμή που ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά φτάνουμε μέχρι την ενέργεια, μέχρι το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Εσείς με τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε την μεγαλύτερη εξοικείωση και μιλάτε καθημερινά, ποιο είναι αυτό που τους λέτε ότι θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στον ελλαδικό χώρο, αλλά συνολικά και ως Ευρωπαίοι και έπειτα βέβαια ως ανθρωπότητα. Ποιο είναι αυτό που σας τρομάζει, κύριε Συνάδελφε?
0: Δεν υπάρχει, να ξεκινήσουμε σαν ανθρωπότητα. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά μια υπαρξιακή κρίση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το όριο, είχαμε βάλει σαν ανθρωπότητα τον 1,5 βαθμό για το, μέχρι το 2050, το 1,5 βαθμό αύξηση, μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης σε σχέση με το 1800, και τώρα πηγαίνουμε στα 2. Για να καταλάβετε τι είναι ο 1,5 βαθμός, σκεφτείτε εσείς, η θερμοκρασία σας είναι 37 βαθμοί, 36,5. Φανταστείτε να έχετε θερμοκρασία 38. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σας δίνει μια εικόνα τι είναι 1,5 βαθμός μέση αύξηση. Λοιπόν, αυτό είναι μια υπαρξιακό πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Σε αυτό πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά την Ελλάδα, στην Ελλάδα γενικά με τις ανανεώσεις μας πηγαίνουμε σχετικά καλά. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τα υλικά πάρκα που όλοι δεν τα θέλουν. Κάπου πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παράγουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από το πετρέλαιο και από το λίγνιτο.
2: Αυτές οι ανησυχίες, κύριε καθηγητά, που έχουν πολλές τοπικές κοινωνίες, ότι χαλάνε το ανάγλυφο, ότι μεταβάλλεται η φυσική ομορφιά ενός χώρου, είναι κάτι που το συμμερίζεστε ή το θεωρείτε
0: υποχρεωτικό? Φυσικά το συμμερίζομαι, αλλά από την άλλη πλευρά όλοι πρέπει να διαλέξουμε το τι θέλουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα καίμε φυσικό αέριο? Βλέπετε τι γίνεται και γεωπολιτικά τώρα με το ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό καταστρέφει, μας καταστρέφει την υγεία μας. Τουλάχιστον το άλλο, οπτικά, θέλουμε να μαζέψουμε όλη την Ελλάδα, να μαζέψουμε όλη την Ελλάδα, να γκρεμίσουμε, να μην αφήνουμε να κτίζουν οι άνθρωποι στις κορυφογραμμές. Δεν μπορεί όμως να αφήνουμε, να λέμε ότι τα αφήνουμε βίλες και πολύ ακριβά σπίτια και από την άλλη πλευρά, α, όχι, δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες. Να κοιτάξετε την Αθήνα και βλέπετε τι γίνεται στην Πεντέλη ή τι γίνεται στο ψυχικό. Θα βλέπετε την κορυφογραμμή, βλέπετε παντού σπίτια πάνω. Αυτά δεν χαλάνε το ότι δεν μπορούμε όμως να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι, μένει να κάνουμε ανάπτυξη, να αναπτύσσουμε και να κτίζουμε στα βουνά, αλλά να μην θέλουμε τις ανεμογεννητρίες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά με ζητήσατε, με ρωτήσατε και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω.
2: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο στην Ελλάδα? Η λειψιδρία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δηλαδή οι υπεύθυνες εταιρείες, μία από αυτές είναι η ΕΔΑ, δυστυχώς δεν κάνουν τα πράγματα που χρειάζεται μακροπρόθεσμα.
1: Μα ήδη πολλά νησιά βλέπουμε να μπαίνουν σε καθεστώ.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δυστυχώς θα το δούμε μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται προγραμματισμός για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι γίνεται με μεσοβέζικες λύσεις και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ.
1: Ήδη, κύριε Συνολάκη, βλέπουμε πολλά νησιά που μπαίνουν προληπτικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την λειψιδρία. επειδή έρχεται και καλοκαίρι και οι ανάγκες είναι περισσότερες, όπως έχουμε πει, έρχονται και οι τουρίστες, οπότε αυτό δημιουργεί, όπως είπαμε, μεγαλύτερες ανάγκες. Πρακτικά, για να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ζήτημα, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι δύο τα βήματα. Το ένα είναι σε επίπεδο προγραμματισμού, κρατικού προγραμματισμού, δημοσίου προγραμματισμού, περιφερειακού προγραμματισμού. Το άλλο είναι τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Σε επίπεδο περιφερειακού και κρατικού προγραμματισμού δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση την ανακύκλωση των κατεργασμένων λιμάτων από την Ψιτάλη και τους. Αυτό το πράγμα είναι ποταμί νερό, το οποίο το χάνουμε, πάει στη θάλασσα και δυστυχώς αυτά τα πράγματα που ακούω, εγώ το έχω βάλει στο δημόσιο διάλογο, είναι μικρές μισοβέζικες λύσεις. Θα κάνουμε αυτό, εκείνο. Δεν χρειάζεται. Είναι, ξέρετε, εγώ έχω περάσει όλη μια
2: ζωή. Δεν πρέπει να χάνετε νερό, λέτε.
0: Δεν πρέπει να χάνετε νερό. Καταρχάς, πόσο χάνουμε στην Αθήνα από τις διαρροές στην ΕΙΔΑΠ. Και κανένας δεν φωνάζει.
2: Και σε όλη την Ελλάδα. Ίσως στην Αττική είναι πολύ καλύτερο το δίκτυο από ό,τι σε άλλες περιοχές.
0: Προφανώς. Από αυτό το πράγμα πρέπει να αρχίσουμε. Δηλαδή να κάνουμε, να μειώσουμε τις απώλειες. Ποιος φωνάζει για αυτό το πράγμα? Κανένας απολύτως.
2: Υποθέτω ότι θα είναι μια επένδυση δισεκατομμυρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Τι να κάνουμε, αυτό χρειάζεται. Mm. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε την ΕΙΔΑΠ και τις άλλες εταιρείες υδάτων κάνουν, διαφημίζουν, κάνουν νερό. Τα στοιχεία όμως πού είναι? Δεν είναι. Αλλά το άλλο το κομμάτι, αυτό είναι σε επίπεδο κρατικό. Τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι? Στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Μείωση της κατανάλωσης εμείς οι ίδιοι. Είναι αστείο. Ρωτάω πολλούς ανθρώπους αν ξέρουν στα διάφορα καζανάκια που είναι υποχρεωτικά, γιατί έχει δύο κουμπιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι το ένα κουμπί έχει για πολύ μικρότερη κατανάλωση. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε το καζανάκι, συγγνώμη που θα το πω. Επειδή είπατε το καζανάκι στην Ιαπωνία, πολλές φορές το νερό που χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι υπάρχει εγκατάσταση ώστε αυτό να διοχετεύεται στο καζανάκι και να μην πηγαίνει εκεί καθαρό νερό, καθαρό πόσιμο νερό, όπως συμβαίνει στην
0: Αττική. Το είπατε τέλεια. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι τεχνολογικό. Η τεχνολογία υπάρχει. Είναι θέμα βούλησης και θέμα οράματος. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στη χώρα μας, είναι αυτή η έλλειψη οράματος. Κανένας δεν σκέφτεται τι θα γίνει σε 20 ή σε 30 χρόνια. Όλοι σκέφτονται τον ορίζοντα, τι θα γίνει σε 4 χρόνια, 5, όσο είμαι υπουργός, όσο είμαι διοικητής ενός οργανισμού, ή όσο είμαι εκεί, πώς θα την περάσω, πώς θα την βγάλω. Ποιος σκέφτεται τι θα γίνει στην Ελλάδα? Δυστυχώς κανένας. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι, τι να σας πω, είναι πολύ στενάχωρο. Ναι.
1: Σας μεταφέρω και το μήνυμα που μας έχει στείλει η Κωνσταντίνα. Λέει, όταν οι πισίνες είναι παντού και όταν οι μπλε κάδια αδειάζονται στα σκουπίδια, τι να κάνει ο πολίτης?
0: Φυσικά. Μα κοιτάξτε, είναι δυνατόν, όχι μόνο οι πισίνες, είναι δυνατόν στα νησιά του Αιγαίου να έχουμε γκαζόν, φυσικό γκαζόν. Το φυσικό γκαζόν δεν είναι φυσικό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, δεν είναι του δικού μας κλίματος. Και όμως έχουμε γήπεδα γκολφ και τέτοιο, και έχουμε και σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη που είναι τελείως ξηρό το κλίμα, έχουμε γήπεδα γκολφ με γκαζόν. Τι να σας πω. Δηλαδή ο παραλογισμός δεν έχει όρια. Έχουμε γκαζόν σε ξενοδοχεία. Σε μια χώρα που το κλίμα μας δεν είναι αυτό για το σε ξενοδοχεία, στα νησιά. Δεν είναι για γκαζόν. Δεν είναι φυσικό το γκαζόν. Και λένε φυσικό γκαζόν. Όχι, δεν είναι φυσικό. Είναι αφύσικο στην Ελλάδα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κοινή λογική. Ναι. Και όμως προσπαθούν τα ξενοδοχεία να κρατήσουν φυσικό γκαζόν. Δεν γίνεται έτσι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Συνολάκη, νομίζω ότι όσοι σας ακούν, όσες σας ακούν μέσα από τη συχνότητα των 105,8 από το Earth News Radio, νομίζω ότι δύσκολα μπορώ να υποψιαστώ ότι κάποιος θα διαφωνήσει με τα αυτονόητα, αυτή την κοινή λογική που είπατε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε γιατί τη λέμε κοινή, γιατί θα πρέπει να την έχουμε όλοι. Και πόσο μεγάλη επανάσταση θα ήταν να γίνει αυτή η επανάσταση του αυτονόητου σε τόσο απλά θέματα, όπως για παράδειγμα τις πισίνες. Δεν γίνεται σε μια νησιωτική χώρα να συζητάμε για πισίνες. Μπορεί να το θέλουν οι ξένοι τουρίστες, αλλά εδώ έρχονται νομίζω για τις θάλασσες και εμείς δεν έχουμε το περιθώριο να χαλάμε αυτό το νερό στις πισίνες. Επίσης το καζόν, επίσης τα γήπεδα του γκολφ και επίσης και στην άρδευση αλλά και στα δίκτυα υδροδότησης, που καλό θα ήταν σιγά σιγά να γίνει αυτό το σχέδιο για να αντικατασταθούν, να εξυγχρονιστούν σε όλη την επικράτεια, να μην χάνεται το πολύτιμο νερό. Πολύ σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συνολάκη. Καλά, καλή σας μέρα και να έχουν οι κροατές μας και εσείς ένα καλό καλοκαίρι.
2: Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός, και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε, ότι η τεχνολογία υπάρχει, οι λύσεις όπως μας τις περιέγραψε υπάρχουν, αλλαγή νοοτροπίας χρειάζεται. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ας ξεκινήσουμε σε ατομικό επίπεδο για να τα δούμε φυσικά και ναι, σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είπε.
2: Και καλό θα είναι και πράγματα που πολλές φορές μπορεί να τα θεωρούμε ίσως ίσονο σημασίας. Δεν είναι όμως. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητό μας είναι βρώμικο. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τόνους νερού για να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας ή τα μπαλκόνια μας ή τις εισόδους. Ή πολλές φορές να παίρνουμε το λάστιχο και να πλένουμε το δρόμο, γιατί θεωρούμε έτσι ότι θα δροσίσει. Και τι κάνουμε αν το κάνει ο γείτονας ή η γειτόνισσα? Πώς του το λέμε χωρίς να χαλάσουμε τις καρδιές μας και χωρίς να του πούμε? Το λέμε με τρόπο ότι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνεις, πολύ σημαντικό, αλλά ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να χαλάμε έτσι το νερό από το οποίο όλοι εξαρτώμεθα και το οποίο μπορεί να λείψει σε όλους μας.
1: Θεωρείς ότι θα μας ακούσει ο γείτονας, αν το πούμε έτσι?
2: Θεωρώ ότι με ήπιο τρόπο και μιλώντας γλυκά, τέχνη που την κατέχεις πάρα πολύ καλά, μπορείς να πεις ακόμη και τα πιο δύσκολα πράγματα και ακόμη και αν δεν σταματήσει την ίδια στιγμή, γιατί μπορεί να ντραπεί, νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποια στιγμή θα το πράξει.
1: Θα έχουμε την κοινωνική λογική που είπες και εσύ. Θα επικρατήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, Μάικη, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
2: Έρχεται η Μαρία.
1: Έρχεται η Μαρία, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς μένουμε εδώ, γιατί μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά και διάφορα θέματα και φυσικά έχετε στείλει και πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνόμου σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές κάνουν λόγο για μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και λέω να ξεκινήσουμε με τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος μας λέει: υπέροχος ο κύριος Συνολάκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο. Την Κωνσταντίνα μεταφέραμε το μήνυμά της. Ο Κωνσταντίνος λέει: αν τα ποτάμια, λέει, που ρουφάει η Αττική, παρέμενε στις περιοχές όπου υπήρχαν και οι υδροφόρες της περιφέρειας, θα ήταν διαφορετικός και η άδρευση και η ίδρυυση της περιφέρειας θα ήταν μια χαρά.
1: Αν τα ποτάμια που ρουφάει η Αττική παρέμεναν στις περιοχές, ναι, όπου υπάρχουν. Μάλιστα.
0: Ναι, και για τις πισίνες.
1: Λέτε για τις πισίνες των νησιών και όλο για τα νησιά. Ο τουρισμός που επικαλείστε, από πού θα φέρει χρήμα για να ζει και η Τερατούπολη? Σωστό, να έρθει ο τουρισμός, αλλά εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες στα νησιά, που είναι γύρω-γύρω θάλασσα και παντού παραλίες, παντού ακτές για να κολυμπήσει κάποιος. Ίσως είναι μια υπερβολή να καταναλώνουμε νερό που είναι τόσο χρήσιμο, τόσο πολύτιμο για αυτή την πισίνα που πολλές φορές σε πολλές περιοχές μοιάζει και με αυτό που λέμε στην Κεφαλονιά σαν γουρουνόλακος. Μια μικρή πισινούλα. Εντάξει παιδιά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Και επίσης είπαμε και τον καζόν που έχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ή πολλές πολυτελείς κατοικίες, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό τον καζόν. Δεν είναι κάτι που το είχαμε πάντα.
0: Ξέρεις, στην πισίνα βάζεις θαλασσινό νερό, βέβαια δεν ξέρω τώρα γιατί έχει και τα φίλτρα.
1: Αφού ξέρεις, το είπες αμέσως.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, λέω κάτι το οποίο μπορεί να το έχουν σκεφτεί και οι ακροατές.
1: Ο Ζώης τι λέει: είμαι οδηγός μαζικής μεταφοράς ανακύκλωσης. Από τους μπλε κάδους προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το 40% του υλικού, το 40% γράφει ο Ζώης, είναι σκουπίδια. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε να ανακυκλώνουμε. Και όταν ο πράσινος κάδος είναι γεμάτος, πετάμε τα σκουπίδια στον μπλε. Να τα, βλέπεις. Άρα και εμείς πρέπει ξανά να δούμε πώς ανακυκλώνουμε, πώς προετοιμάζουμε τις συσκευασίες για να τις πετάξουμε στον κάδο της ανακύκλωσης, πώς μπορούμε να μην ξοδέψουμε τεράστιες ποσότητες νερού για να καθαρίσουμε τις συσκευασίες που είχαν τρόφιμα ή κάποια άλλα προϊόντα και είναι ανακυκλώσιμες. Είναι κάποια πράγματα που καλό είναι να τα θυμίζουμε, να τα ψάχνουμε.
0: Και οι ίδιοι να τα ψάχνουμε, αλλά και γιατί όχι να υπάρχουν και ανάλογες καμπάνιες, θα έλεγα κι εγώ.
1: Ο Πέτρος, αξιόλογη συνέντευξη, να βελτιώσετε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε Πέτρο και μας λέει ότι ήταν υπέροχος ο κύριος Συνολάκης με αυτά που είπε και άλλα σχόλια αρκετά για τις πισίνες.
0: Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε όμως και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά, πού βρισκόμαστε, κύριε Ντάλη, τώρα όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: Ιράν.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Ντρούτσε, κύριε Πολάτου. Καλημέρα.
1: Έχετε καταλάβει, κύριε καθηγητά, εσείς τι συμβαίνει? Έχουμε κάτι ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη? Έχουμε μη πόλεμο? Έχουμε ειρήνη την οποία κάποιοι απειλούν να επαναφέρουν σε πόλεμο?
2: Όλα αυτά που περιγράφετε έχουμε. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος επιχειρεί να εμφανίσει μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο συνεργασίας, κατανόησης, πώς το είπε, ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ είναι πολύ κατώτερη όχι μόνο των περιστάσεων, αλλά και της συμφωνίας που είχε πετύχει ο Ομπάμα το 2015.
0: Ναι, η αλήθεια είναι εδώ ότι η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Ακόμα και την υπογραφή της συμφωνίας, ο κύριος Τραμπ, επειδή αναφερθήκατε στον Αμερικανό πρόεδρο, το παρουσίασε και ως δώρο για τα γενέθλιά του.
2: Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε, όμως την ίδια στιγμή έχουμε έναν πόλεμο, έχουμε τα στενά του Ορμού, τα οποία έχουν τεινάξει παγκόσμιο εμπόριο στον αέρα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ.
1: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά, γιατί θεωρούν ότι οι όροι δεν είναι τέτοιοι που θα έπρεπε να υπαγορευτούν από την πλευρά των νικητών, όπως θεωρούν ότι είναι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί.
2: Μα είναι οι νικητές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Την ίδια στιγμή ο J.D. Vance τους λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αντιπρόεδρος έχει ξαναμιλήσει αρκετές φορές σκληρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το ιρανικό καθεστώς το βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή όπως προβλέπει το μνημόνιο και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ. Δεν μίλησαν για την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ούτε και για την αποδυνάμωση των δορυφόρων της Τεχεράνης, δηλαδή της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, των Χούθη στην Ιεμένη. Έχουν κάθε λόγο οι Ισραηλοί να θεωρούν πως αυτή η συμφωνία δεν τους εξυπηρετεί. Δεν τους βοηθά. Είναι μια συμφωνία περισσότερο επικοινωνιακή από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ. Οι πιέσεις που δέχεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών των επόμενων μηνών του Νοεμβρίου θα είναι δύσκολες. Επομένως, ζούμε μια νέα πραγματικότητα,
1: σουντόκου,
2: θα έλεγα.
1: Σουντόκου μας περιγράφεται, κύριε Νταλή. Ένα σουντόκου μας περιγράφεται, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να πω σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή άλλου είδους
2: τραμπικό.
1: Τραμπικό σταυρόλεξο.
2: Έχουμε μια εξαποστάσεις υπογραφή Αμερικανο-Ιρανικής Συμφωνίας, μια θεατρική υπογραφή στην Σύνοδο Κορυφής του G7 ενώπιον των ηγετών των άλλων 6 κρατών.
1: Επειδή βρίσκονταν στις Βερσαλίες, δύσκολο να αποφύγεις να βάλεις την υπογραφή σου στις Βερσαλίες.
2: Επικοινωνιακά του την έφερε ο Μακρόν, μάλλον. Κοιτάξτε, προφανώς ο διάλογος είναι το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαρκώς νέες διαφορές. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έδειξε να μην το κατανοεί σε καμία φάση αυτής της κρίσης. Το κατανοεί τώρα με ένα μνημόνιο συμφωνίας κατανόησης, το οποίο δυσανασχετεί και δυσαρεστεί την πλευρά του Ισραήλ. Επομένως, δεν πέτυχε τίποτα. Τον κατηγορούν οι δικοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πως η συμφωνία δεν είναι καθόλου καλή. Το Ισραήλ επίσης τον κατηγορεί. Πιθανότατα θα αναπληρώσει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν το εβραϊκό λόμπι κινηθεί εναντίον του, πολιτικά εννοώ. Δεν βλέπω.
1: Έχει
2: γιατί
1: πάρα πολλές επιπτώσεις. Πάρα πολλά παρεπόμενα. Όπως είπατε, μπορεί να πανηγυρίζει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά είναι πολλά τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, ότι δεν αποκαλείται πολεμικές επανορθώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά νομίζω ότι με τη λογική των αρχαίων που λέγανε το ξύδι γλυκάδι, είναι ένα ταμείο για την ανάπτυξη του Ιράν και πώς η καταστροφή και επί της ουσίας η ζημία, γιατί κάποιες οικονομίες, κάποιες χώρες θα κληθούν να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθούν αυτά.
2: Προφανώς. Και οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Νομίζω ότι αυτό φαίνεται να προκύπτει. Ναι.
2: Σε αυτό να προσθέσετε και πως το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες τράπεζες που κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 24 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλλον θα λέγαμε πως μοιάζει να είναι κερδισμένο το Ιράν από αυτή την υπόθεση. Θα συζητηθεί μελλοντικά το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεσμεύεται βέβαια η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά το πλαίσιο της δέσμευσης δεν είναι ξεκάθαρο. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν, τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από την περιοχή. Έχει κάθε λόγο το Ιράν να αισθάνεται δικαιωμένο για την στεναρή στάση που κράτησε απέναντι στον πόλεμο αυτό, άντεξε και πιθανότατα οι αναλυτές να του δώσουν το χαρακτήρα και του νικητή, θα έλεγα, αυτής της πολεμικής διάλεξης.
1: Γιατί αν μη τι άλλο μπορεί να εφωνεύθηκαν οι επικεφαλείς του καθεστώτος των Μουλάδων, αλλά αλλαγή καθεστώτος δεν επιτεύχθηκε.
2: Καμία, και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια πολύ καλά δομημένη διπλωματία και ηγεσία, η οποία διαχειρίστηκε με πολύ έτσι εύστοχο τρόπο την κρίση και την όποια διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν ή μέσω άλλων φορέων και παραγόντων. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πολύ χαλαρή διαχείριση αυτής της κρίσης, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση και της ιστορίας αλλά και της σπουδαίας αμερικανικής διπλωματίας. Τα αποτελέσματα φάνηκαν και φάνηκαν με τον πιο περίτρανο τρόπο σε αυτή τη συμφωνία, η οποία προφανώς αδικεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εντός εισαγωγικών το Ισραήλ, το οποίο περίμενε να υπάρξουν αλλαγές στην πλευρά του Ιράν.
1: Για μισό λεπτό εδώ, κύριε Ντάλη.
0: Αν τώρα το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, ουσιαστικά αποφασίσει να εκτροχιάσει αυτή τη συμφωνία, εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι ως πού θα φτάσουν οι Ηνωμένες
2: Πολιτείες. Πολύ καλά
0: πολιτείες.
2: Το λέτε, κυρία Ντρούτσα. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μια εκεχηρία, συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός, θα έλεγα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ χθες, Παρασκευή, αλλά σήμερα είχαμε πάλι νεκρούς. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάπαυση του πυρός, αν είναι πραγματική και αν τελικά θα πάμε σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία όχι μόνο θα απειλήσει αλλά θα ακυρώσει και τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οπότε πιθανό το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, να κρατάει ακόμα στα χέρια του ένα δυνατό χαρτί και να τεινάξει στον αέρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά την τελική συμφωνία εντός των 60 επόμενων ημερών.
1: Είναι καθαρό σε εσάς, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, αν το Ισραήλ αυτό που θέλει είναι το μέτωπο του Λιβάνου και με έναν τρόπο η αδρανοποίηση της Χεζμπολάχ, όπως φαίνεται να έχει επιτευχθεί από το Ισραήλ, και εναντίον της Χαμάς, ή θέλουν κάτι άλλο με το Ιράν? Θεωρούν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να τους αποφέρουν κάτι μεγαλύτερο που εμείς δεν βλέπουμε?
2: Κύριε Πολάτο, έχω την αίσθηση ότι τα θέλουν όλα. Και ίσως αυτό επιχειρεί να αναδείξει ο Βάνς με τη δήλωσή του ότι οι Ισραηλοί πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους, γιατί έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο, που πολλές χώρες πλήρωσαν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη, και αυτό έχει ένα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος του Ισραήλ, και προφανώς ο Βάνς αυτό το μήνυμα θέλει να του στείλει, αλλά ο Νετανιάχου αρνείται να το καταλάβει, γιατί έχει ταυτίσει την πολιτική του ύπαρξη με αυτή την σύγκρουση και τη διένεξη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, για την ανάλυση σε σχέση με το τι συμβαίνει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει να το πει με ήπιο λόγο και με πολύ καθαρή γλώσσα, για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο πόσο περίπλοκο είναι αυτό που συμφωνήθηκε ή που πάει να συμφωνηθεί.
0: Ούτε σκάκι να παίζαμε. Θέλει πολύ σκέψη.

0: Λοιπόν, τι μπορεί να έχει σχέση με αυτό που ακούμε από τους Dandy Warhols? Ποιο μπορεί να ήταν το τελευταίο υψηλό, the last high, που έχουμε ζήσει ως κοινωνία? Μπορεί να είναι οι συντάξεις που απολάμβαναν οι παλαιότεροι και που οι νεότερες γενιές, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μην δουν ποτέ, όπως ήταν...
1: Δηλαδή θες να μας πούν ότι, να μας πεις ότι δεν επαρκούν οι συντάξεις για το μέλλον? Να αρχίζω
0: Θέλω
1: να αγχώνομαι.
0: Να πω ότι αυτό το οποίο είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, θορύβησε πάρα πολλούς. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, τον γνωρίζετε, να μας εξηγήσει αν μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας, για να δούμε πού είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή την δήλωση του κύριου Στουρνάρα για την... αν μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο από το ραδιόφωνο σας.
1: Να σας ακούμε λίγο καλά, για να μην έχουμε...
0: Για να έχουμε όσο το δυνατόν... Ωραία, πολύ καλά.
2: Μπορείτε να... Τώρα είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, είναι καλύτερα. Κύριε Πουλού, ναι. Είστε εν κινήσει, όπως και όλους μας έχει κινητοποιήσει αυτή η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Τι σημαίνει, τι ήθελε να πει ο διοικητής?
2: Συμμετείχα στο συνέδριο που έγινε αυτή...
0: Στο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ακριβώς, ναι. Ήμουνα σε αυτούς που συμμετείχαν στο συνέδριο. Παρακολούθησα όχι μόνο τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε σχέση με την εξέλιξη του ασφαλιστικού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι... Βεβαίως ο κύριος Τουρνάρας είπε κάτι το οποίο πολλές φορές το συζητάμε και θα σας πω με ποια έννοια το λέμε. Τι είπε? Ότι μελλοντικά οι συντάξεις μπορεί να μην είναι σε τέτοιο ύψος που να αποτελούν αναπλήρωση εισοδήματος. Η σύνταξη πρέπει να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή να αναπληρώνει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος λόγω του ότι επαληθεύονται οι λεγόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, μπορεί να μην φτάνει, αυτό είπε, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκούν και οι συντελεστές αναπλήρωση αλλά και το ύψος των συντάξεων. Εγώ θα πω το εξής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο 90% καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια το ποσό σύνταξης που θα πάρουν, 40 έτσι, μετά από 40 χρόνια, θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ, δηλαδή θα είναι περίπου στα 900 ευρώ. Και για τους μισθωτούς ισχύει το ότι η σύνταξη θα υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από τότε που ξεκινούν μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας και διατηρώντας ασφαλιστικό βίο με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ψηλές συντάξεις. Βεβαίως η τοποθέτησή δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό. Είχε να κάνει συνολικότερα με κάποιες επιφυλάξεις που έχει σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το ασφαλιστικό, με κάποιες παραμέτρους που δεν είναι θετικές, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό. Έτσι.
0: Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων και η τεράστια αύξηση του αριθμού των συνταξιού.
2: Ναι, για να θεωρείται ισορροπημένο ένα ασφαλιστικό σύστημα πρέπει τουλάχιστον 4 να δουλεύουν προκειμένου να συνταξιοδοτείται ένας σε ένα διανεμητικό σύστημα όπως είναι το σύστημα που έχουμε εμείς.
0: Και τώρα, λοιπόν, αντί για 4 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο...
2: Τώρα είμαστε λίγο κάτω από το 2%, από 2 ασφαλισμένους για συνταξιούχο. Είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και στις επιτροπές που συμμετείχα εγώ και του 2015 και του 2019.
0: Η λύση ποια θα είναι? Υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης?
2: Κοιτάξτε, τουλάχιστον με την νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει σήμερα, τα ηλικιακά όρια συνδέονται με τον προσδιορισμό του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, αν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του 2010 θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθούν και τα ηλικιακά
0: κύριε
2: όρια.
0: Κύριε Μπουρλό, θα κάνετε παρακαλούμε μία παύση για να μας το εξηγήσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με αυτή την απάντηση θέλουμε να μας απαντήσετε και στο τι μπορούν να κάνουν όσοι μας ακούν και θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο πρόβλημα απροετοίμαστοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αντλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξη σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δημονδύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, 27 λεπτά πριν τις 12, και μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, για το ενδεχόμενο, αν υπάρχει, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του γεγονότος ότι, όπως μας είπε ο κύριος Μπούρλος, πλέον σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 2 ασφαλισμένοι, ενώ το δέον είναι 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο. Κύριε Μπούρλο, μας λέγατε ότι το 2010 η απόφαση προέβλεπε.
4: Ναι, η νομοθετική ρύθμιση το 2010 προβλέπει ότι ανά τριετία θα ελέγχεται η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με τα ηλικιακά όρια που ισχύουν. Μάλιστα, όταν νομοθετήθηκε αυτό το ηλικιακό όριο που ίσχυσε ήταν το 65ο και ήδη εμείς έχουμε πάει στο 67ο. Όπως φαίνεται, πρόκειται να επανεξεταστεί αυτό το 2027. Τα στοιχεία που φαίνεται ότι υπάρχουν μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατ' επέκταση, τουλάχιστον το 2027, από ό,τι λέγεται και από πλευράς Υπουργείου, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα ηλικιακά όρια. Ενδεχομένως το 2030 θα επανεξεταστεί το ζήτημα αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το προσδόκιμο ζωής και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε αν θα τεθεί ζήτημα αύξησης των ηλικιακών ορίων.
3: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε όσους είναι στα 40 τους, στα 50 τους, στα early 60s, δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας των 60, τι θα τους συμβουλεύατε να πράξουν εάν βλέπουν ότι η σύνταξή τους, εφόσον είναι, όπως είπατε, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι περίπου 900 ευρώ ή μισθωτοί στο ίμιση του συνόλου του μέσου όρου των αποδοχών τους?
4: Κοιτάξτε, βεβαίως καλό θα είναι κάποιος καταρχήν να δηλώνει τις αποδοχές που πράγματι έχει, έτσι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα έχει απώλεια όταν συζητάμε για μισθωτούς. Για τον ελεύθερο επαγγελματία, καλό είναι να κάνει ένα προγραμματισμό, να δει τις δυνατότητες που έχει τις οικονομικές. Γιατί λέμε τώρα ότι καλύτερα θα είναι να επιλέγει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να πάρει υψηλότερη σύνταξη. Το θέμα είναι να υπάρχει και το διαθέσιμο εισόδημα για να γίνεται αυτό. Γιατί αν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Θα δημιουργηθεί μια οφειλή στην οποία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη πορεία της οικονομίας, γιατί το ασφαλιστικό σαφώς συνδέεται με την πορεία της οικονομίας. Το επίπεδο μισθών θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ικανοποιητικό και από εκεί και πέρα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να δει τις οικονομικές δυνατότητες που έχει και να κάνει την επιλογή. Τώρα όσο αφορά το θέμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όταν νομοθετήθηκαν το 2002 για μας τους κοινωνικού ασφαλιστικούς ήταν ένα θέμα το οποίο το είδαμε με επιφυλακτικότητα, ναι, μεγάλη. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μπορεί μέσω αυτού το κράτος να αποστεί από τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, από το ρόλο που πρέπει να παίζει στην κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα φαίνεται ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε μια χρονική πορεία, για να μην πω ότι θα είναι αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο. Τα φαίνεται ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε μια χρονική πορεία, για να μην πω ότι θα είναι αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι

0: Έχουν αρχίσει να γίνονται τέτοια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Παράδειγμα, δώστε μας. Και η Eurobank, η τράπεζα έχει, και η Αλφα τράπεζα έχει, και η τράπεζα πίστεως έχει, και οι οικονομολόγοι έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Υπάρχουν, αλλά ακόμη δεν είναι τόσα πολλά. Είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης μπορεί να δώσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, το οποίο να αναπληρώνει το συνολικό εισόδημα μαζί με τη συνταξιοδοτική παροχή. Βέβαια το κράτος, το τονίζουμε αυτό, πρέπει να στέκεται απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και να προσπαθεί να διασφαλίσει ικανοποιητικό κατά το δυνατόν επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών. Όχι βεβαίως δίνοντας αλόγιστα συντάξεις, αλλά διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία του συστήματος και στις κοινωνικοασφαλιστικές ανάγκες και υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτει ως κράτος.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρλο για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, διπλωμάτης, συγγνώμη κύριε Μπούρλο, εργατολόγος θέλω να πω, μας τα είπε με μια διπλωματική γλώσσα που να μην ενοχληθείτε και πολύ, γιατί είναι Σάββατο, ωραία μέρα, θα θέλετε να πάτε στη θάλασσα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα όλα μαύρα, όχι. Ούτως ή άλλως, Ντόνα μου, όταν βγαίνεις από το σπίτι το πρωί, το πεζοδρόμιο τι χρώμα έχει?
2: Γκρι.
1: Σε θεά.

0: Λοιπόν, εσύ έλεγες τώρα
1: το
0: ότι...
1: το κόβεις το τραγούδι.
0: Γιατί θέλω να πω πράγματα.
1: Θα πεις λόγια.
0: Θα πω λόγια που λες κι εσύ. Λοιπόν, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε τώρα στο δρόμο για τη θάλασσα. Και μετά το μπάνιο συνήθως δεν πεινάς.
1: Και πριν μερικές
0: φορές. Πάει ψαράκι.
1: Έχω ακούσει δηλαδή.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην σε βρει το ψαράκι πριν πας να το φας.
1: Τι ψαράκι, λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Το ξέρεις ότι έχουν κηρύξει πόλεμο οι ψαράδες σε όλη τη χώρα. Θα ξεχυθούν, λέει, στις θάλασσες να πάνε να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το ξενικό ψάρι.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της και τον χρόνο σας. Έχετε επικηρύξει τους λαγοκέφαλους? Τι συμβαίνει?
2: Δεν τους έχουμε επικηρύξει. Θα τους επικηρύξουμε. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό εισβολικό είδος που εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ελληνικές θάλασσες πριν από 20 χρόνια περίπου, το 2005.
1: Ενηλικιώθηκε δηλαδή.
2: Και στα Δωδεκάνησα. Και ξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ. Από την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ένα ψάρι το οποίο προφανώς δεν ανήκει στη Μεσόγειο. Είναι αυτό που λέμε χωροκατακτητικό, είναι επιθετικό, όχι προς τους ανθρώπους, αλλά τρώει όλα τα ψάρια που πιάνουν οι ψαράδες, σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην αλία. Και ακριβώς επειδή δεν έχει φυσικούς στηρευτές στη Μεσόγειο, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο οικοσύστημα ένα στηρευτής που να τρώει το λαγοκέφαλο, δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο δικό μας, είναι όλη τη Μεσογείου, τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Η Κύπρος έχει πρόβλημα, το Ισραήλ, η Τουρκία, όλη αυτή η περιοχή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού από την κλιματική αλλαγή έχουν μπει αυτά τα ξενικά είδη. Τώρα θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, γιατί το τελευταίο καιρό διακινούνται διάφορα fake news και διάφορα έτσι πολύ. Πώς να το πω, πολύ έτσι με υψηλή επικινδυνότητα νέα, τα οποία δεν ισχύουν. Γι' αυτό και χθες έβγαλε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μία ανακοίνωση, γιατί πρέπει να ακούμε την επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο εξηγεί

0: ότι το μεγάλο κίνδυνο είναι για την Ελία, δεν είναι για τους Λουόμενους.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και για τους Λουόμενους, δεν υπάρχουν.
0: Μόνο ένα περιστατικό έχουμε καταγεγραμμένο στην Κρήτη το 2022. Γενικότερα είναι όπως όλες οι περιπτώσεις στη θάλασσα, θέλει προσοχή. Και μια δράκαινα να μπορείς να πατήσεις κατά λάθος στην άμμο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι η θάλασσα δεν έχει κινδύνους. Προφανώς και να έχει, αλλά ο λαγοκέφαλος δεν θα πάει επί τούτου να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος άμεσος. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, θέλει την συνήθη προσοχή που δείχνουμε όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που είναι ένα οικοσύστημα. Τώρα το θέμα είναι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άπαξ και μπήκε ο λεγοκέφαλος στην Μεσόγειο και η αναπαραγωγή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα είδος που αναπαράγεται πολύ γρήγορα. Μάλλον είναι εδώ για να μείνει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού του. Γι' αυτό και εξετάζουμε μία δράση.
2: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Εξετάζουμε μία δράση στοχευμένης αλίευσης που ουσιαστικά θα δώσουμε επιδότηση στους ψαράδες για να πιάσουν λαγοκέφαλους σε συγκεκριμένες περιοχές. Και θα μετρήσουμε το στόκ του πληθυσμού πριν και μετά για να δούμε αν αποδίδει. Για να είμαι ειλικρινής και με βάση τις κουβέντες που έχουμε κάνει και στην Κύπρο με τους Κύπριους, οι οποίοι κάνανε μια αντίστοιχη δράση και συνεχίζουν και την κάνουν. Δίνουν 4,73 ευρώ το κιλό στους ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο. Είναι περισσότερο οικονομική στήριξη στους αλίες και αποζημίωση για τις ζημιές τους και λιγότερο από ό,τι φαίνεται να είναι τεράστια η αποτελεσματικότητα.
1: Θα τους δίνετε και δίχτυα, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι λαγοκέφαλοι τα κάνουν καινούργια κάθε φορά.
0: Τα τρώνε. Είναι τόσο κοστερά τα δόντια τους. Έχω δει φωτογραφίες με λαγοκέφαλους που τους έχουν ανοίξει το στομάχι και έχουν βρει μέσα δίχτυα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ δυνατή.
1: Έχετε υπολογίσει ποιος είναι ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες?
0: Δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποιο νούμερο.
1: Σε ποιες περιοχές είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα?
0: Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά το λαγοκέφαλο τον έχουν δει από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κέρκυρα. Δηλαδή σε όλες τις ελληνικές θάλασσες έχει παρουσία. Αλλά η συγκέντρωση του πληθυσμού του, η μεγαλύτερη, είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
2: Έχετε μήπως το κόστος όλα αυτά μας είπατε, ας πούμε, καταστρέφουν τα δίχτυα ή άλλα αλιευτικά εργαλεία, αυτό πώς επιβαρύνει τους αλίες? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία?
0: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις γύρω 5-6-7 χιλιάδες ευρώ, αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στο είδος του ψαρέματος.
1: Και είπατε ότι δεν ξέρουμε τον αριθμό, τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να υπολογιστεί. Απλώς ξέρουμε που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση.
1: Μήπως υπάρχει κάποιος θηρευτής, κάποιο ψάρι θηρευτής που μπορεί να τους εξοντώσει?
0: Δυστυχώς φυσικός θηρευτής στη Μεσόγειο δεν υπάρχει. Ενώ αυτό το ψάρι ζει κανονικά στο Ολυμπικό και σε άλλες πολύ πιο ζεστές θάλασσες και εκεί έχει θηρευτές. Στην Ελλάδα έχουμε μια περίπτωση ζαργάνας, έχουμε μια περίπτωση θαλάσσιας χελώνας, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνιμος κανονικός φυσικός θηρευτής.
1: Οι ζαργάνες σκοτώνουν τους λαγοκέφαλους?
0: Εγώ στο σχέδιο δράσης το οποίο ετοίμασε το ΕΛΚΕΦΕ το 2024 και έχει υποβάλει, το διαβάζοντάς το είδα ότι υπάρχει περίπτωση καταγραφή είναι από ζαργάνα.
1: Ζαργάνα,
0: αλλά δεν είναι,
1: που λέγαμε και παλιά, μα είναι δυνατόν? Μακάρι. Και είναι και πεντανόστιμο ψάρι η ζαργάνα.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Τρώει, εν τω μεταξύ, ο λαγοκέφαλος τρώει στα πόδια, σούπιες, καβούρια, ψάρια, ό,τι βρει. Είναι ευκαιριακό σακοφάγο ζώο, το οποίο είναι και πολύ επιθετικό. Φανταστείτε ότι όλο ο ψαράς πιάνει μια ψαριά και πάνε και του τρώνε όλα τα ψάρια και τα δίχτυα και κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και με τον κύριο Συνολάκη ακριβώς αυτά που μας λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη. Να πάμε, λίγο και στα θέματα της κτηνοτροφίας. Τι γίνεται με την ευλογιά? Έχει χαθεί το... πώς να το πω, την νικήσατε την ευλογιά, την νίκησαν οι κτηνοτρόφοι μας?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα αυτή τη στιγμή στην κτηνοτροφία. Το ένα είναι η ευλογιά από τον Αύγουστο του 2024 και το άλλο είναι αυτό δυσπηρετός στη Λέσβο που είναι από 15 Μαρτίου του 2026. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο σχέδιο εκρίζωσης, διότι και τα δύο είναι νοσήματα κατηγορίας Α και ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δηλαδή μόλις βρούμε ένα κρούσμα θανατώνεται όλο το κοπάδι και ούτω καθεξής. Στην ευλογιά βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, διότι πέρσι είχαμε δει μια εκτείναξη το καλοκαίρι, οπότε μέχρι που να προχωρήσουμε πιο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να πει κάποιος με ασφάλεια.
1: Γι' αυτό είδαμε και τα διαφημιστικά αυτά, τα τρέιλερ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι, τα διαφημιστικά, τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι μια ενημερωτική εκστρατεία η οποία προσπαθεί να υπενθυμίσει πρώτο κατά κύριο λόγο τους κτηνοτρόφους πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δηλαδή, ψεκάζω ό,τι μπαίνει και βγαίνει από την εκτροφή όσον αφορά τα οχήματα, αλλάζω τα ρούχα μου, προσπαθώ να έχω όλα τα εργαλεία καθαρισμένα, προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, όταν έρχονται να παραλάβουν γάλα ψεκάζουμε τους τροχούς, ο οδηγός φοράει ποδονάρια και το καθεξής, δηλαδή κάνουμε τα βασικά για να προστατευτούμε οι ίδιοι. Γιατί αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να νικηθεί χωρίς τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι το α και το ω στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Όταν έχουμε παράνομες μετακινήσεις, όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, ένας στους 100, αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, θέτει σε κίνδυνο τους άλλους 99.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή λέτε ότι πέρσι είχαμε μια αύξηση το καλοκαίρι του θερινούς μήνες, είμαστε σε μια ετοιμότητα,
0: ύφεση,
1: σε μια κινητοποίηση.
0: Είμαστε σε μια ύφεση.
1: Ναι. Αλλά είστε και σε μια κινητοποίηση, σε μια μεγάλη ενεργοποίηση.
0: Υπάρχει ενεργοποίηση. Η αστυνομία προχωράει σε συλλήψεις, κάνει πολύ καλή αστυνόμευση, έχουμε άρεστη συνεργασία.
1: Τι συλλήψεις, κτηνοτρόφων ή ακροβάτων?
0: Προφανώς κτηνοτρόφων, όταν κάνουν παράνομες μετακινήσεις, όταν κάνουν αυτά τα οποία απαγορεύονται, προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο αν εφαρμόζονται. Ναι. Το να αναγγείλεις μέτρα και να ανακοινώνεις μέτρα, αν δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν κανένα νόημα. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε περιπτώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες και κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά δεν είναι το θέμα ποιος στέει. Εντάξει, υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι όσο έχουμε κρούσματα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, πριν από 2 εβδομάδες, σε μια περιοχή που προηγουμένως ήταν καθαρή, η Αρκαδία, μας κάσανε 2 κρούσματα. Mm-hmm. Πώς έφτασε εκεί η ευλογιά? Προφανώς από κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων.
2: Μόνο στην Αρκαδία ή και σε άλλη περιοχή?
0: Η Αρκαδία το μας ανησυχεί. Πριν από αυτό μας είχε σκάσει η Πρέβεζα και η Ιθάκη που ήταν καθαρές περιοχές και βγάλανε κρούσματα. Σε άλλες περιοχές έχουμε ύφεση, όπως στη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υπάρξει ανάφλεξη. Οπότε πρέπει να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί φέτος κάναμε διαφορετικά πράγματα το Πάσχα σε σχέση με πέρσι. Κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία με PCR, σάλιο, τεστ. Οπότε οτιδήποτε πήγαινε για σφαγή έπρεπε πρώτα η εκτροφή να τεσταριστεί ότι είναι καθαρή.
1: Κάνατε PCR σαν αυτό που γίνεται όταν πρέπει?
0: Αντίστοιχο,
1: να...
0: Αντίστοιχο, ναι,
1: PCR σάλιο,
0: σωστά. Σωστά, σωστά. Είναι ένα μέτρο πολύ βοηθητικό, προληπτικό.
1: Μάλιστα.
0: Διότι πριν πάει το κοπάδι για σφαγή, που ξέρετε το Πάσχα έχουμε εκτίμεξη τη ζήτηση και άρα πολλές μετακινήσεις στα σφαγεία, τεστάραμε ότι η εκτροφή είναι όντως καθαρή. Γιατί τα σφαγεία είναι δυστυχώς, αν δεν προσέξεις, είναι μεγάλος.
1: Είναι κίνδυνο στα σφαγεία. Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές και από την Λέσβο. Εκεί τι γίνεται με τον αυτόδη πειρατή?
0: Εκεί πέρα είμαστε στα 123 κρούσματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι έχει τεράστιο ζωικό κεφάλαιο η Λέσβος, 500.000 ζώα. Συνεχίζουμε την επιτήρηση. Έχουμε εξετάσει πάνω από 80-85.000 ζώα. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές είναι γύρω στο 10%. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα, ειδικά στο ανατολικό τμήμα του νησιού έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Αλλά και εκεί πέρα το μήνυμα είναι ίδιο με την ευλογιά. Τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Και το μόνο καλό νέο, ας το πω έτσι, στο μέτωπο της Λέσβου είναι ότι αυτός ο περιορισμός που είχαμε στην έξοδο του τυριών, που είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί βασίζεται πολύ η τοπική οικονομία στα τυροκομεία. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε σταδιακά την άρση των μέτρων, αλλά πάει πολύ καλά. Δηλαδή φεύγουν, έχουν φύγει πάνω από 1.300 τόνοι ήδη και γενικά υπάρχει αρκετά καλή κίνηση και έξοδος των τυριών. Έχει δώσει μια οικονομική ανάσα και μια αποσυμπίεση στην οικονομία την τοπική. Εμείς στηρίζουμε, κάναμε και κάποιες πληρωμές σε τυροκόμους αυτή την εβδομάδα, θα κάνουμε τώρα και πληρωμές κτηνοτρόφους για τα θανατωμένα ζώα. Είμαστε δηλαδή δίπλα τους, θα στηρίξει η πολιτεία, θα υπάρξουν πόροι, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και με την ευλογιά, αλλά θέλει αυστηρή τήρηση των μέτρων, αλλιώς δεν μπορεί.
1: Και πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί από τους αριθμούς που μας δώσατε βλέπω ότι τα 5 στα 6 πρόβατα ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί στην Λέσβο.
0: Κοιτάξτε, καθολικός, δηλαδή όλα τα ζώα να ελεγχθούν, είναι προφανώς κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα είναι ότι πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν φτιάξει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, που έχουν καλύτερη εικόνα. Ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Έχουμε ρίξει και στρατιωτικούς κτηνιάτρους στη μάχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το Α και το Ω, όπως είπα, είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρωτοψάλτη, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε για το Λαγοκέφαλο, μιλήσαμε για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, μιλήσαμε και για την Ευλογιά. Τι άλλο πρέπει να έχουμε λύσει μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου?
2: Τα οικόπεδά μας τα καθαρίσαμε.
1: Αν έχουμε, αν δεν έχουμε, μας τα καθαρίζει ο Δήμος.
2: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, γιατί αλήθεια είναι δεν θέλουμε να ξαναδούμε εικόνες του παρελθόντος. Καταλαβαίνεις, καλοκαίρι έρχεται. Υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Συνολάκη, και να φτάνει μέχρι το κλονάστι η φωτιά. Οπότε το θέμα είναι να έχουμε κάνει όλα αυτά που πρέπει, που προβλέπονται. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Ρούσο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα. Βλέπω πιάσετε όλες τις πληγές του Φαράω, έτσι.
1: Φέτος δηλαδή εσείς βλέπετε ότι έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, όσοι έχουμε δηλαδή, γιατί εμείς που δεν έχουμε, τι να καθαρίσουμε.
3: Κοιτάξτε, η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Όποιοι δεν το έχουν καταλάβει αναγκάστηκαν να το καταλάβουν με τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία
1: δεν έχουν επιβληθεί και μέχρι φέτος. Εσείς ας πούμε εάν επίθετο το θέμα.
3: Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
1: Α, τα έχετε επιβάλει.
3: Στο Χαλάνδρι καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό τότε το 24.
1: Ναι, πραγματικά ήταν μία πολύ δύσκολη φωτιά, μια πυρκαγιά η οποία κατέκαψε την Πεντέλη και πραγματικά είχε
3: ήρθε από 50 χιλιόμετρα μακριά. Πάντως το γεγονός ότι ήταν καθαρά τα οικόπεδα βοήθησε, στην περιοχή τη δικιά μας, ας πούμε στην περιοχή του πατήματος, βοήθησε να υπάρξουν το δυνατόν λιγότερες καταστροφές.
2: Το υψηλότερο πρόστιμο που κλήθηκε κάποιος δημότης να πληρώσει που του επιβάλατε?
3: 2.500.
1: Γιατί έκταση?
3: Μεγάλη έκταση, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν γύρω στα 4 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά.
1: Υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις στο Χαλάνδρι και δεν ανοίγουν στο Δήμο?
3: Υπάρχουν εκτάσεις, έχουμε την ιδιομορφία εμείς να έχουμε δύο περιοχές εκτός σχεδίου, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Έχουμε δύο περιοχές στο Χαλάνδρι, μία είναι περίπου 1.300 στρέμματα στην περιοχή του Πεύκου Πολίτη. Τώρα τελειώνουμε την ένταξη στο σχέδιο με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Περιμένουμε την περιφέρεια να την κυρώσει. Ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε 50 χρόνια. Και έχουμε και μια δεύτερη περιοχή στους πρόποδες της Πεντέλης, πέριξ του κινητηρίου Χαλανδρίου, γύρω στα 700 στρέμματα. Είναι δύο μεγάλες περιοχές εκτός σχεδίου, με πάρα πολλές ιδιωτικές ιδιοκτησίες και με βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει, ας πούμε, στην εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για το Χαλάνδρι.
1: Ναι.
3: είναι μια άγρια κατάσταση εκεί που προσπαθούμε να βάλουμε τάξη με την ένταξη και των δύο αυτών περιοχών στο σχέδιο. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα οικόπεδα, ναι. Έχουν συμμορφωθεί η πλειονότητα των ιδιοκτητών, ο Δήμος έχει προβεί στους καθαρισμούς των δημοσίων ακινήτων, mm-hmm. Έχουμε τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε να τελειώσει η προθεσμία στις 22 Ιουνίου μεθαύριο, τη Δευτέρα.
2: Και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
3: Να μπορέσουμε να μπούμε στα ιδιωτικά οικόπεδα αφού προηγηθεί η αυτοψία από την υπηρεσία. Εμείς ήδη εδώ και 3 χρόνια δεν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο.
1: Κάνετε αυτοψία σε όλους.
3: Που λέει ο νόμος, κάνουμε αυτοψία σε κάθε ένα από τα ακίνητα.
1: Ερώτηση ακροάτριας. Ναι. Τι γίνεται σε περίπτωση που από παραδρομή δηλώθηκε λάθος ακίνητο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης εντός της προθεσμίας, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αν είναι δικό σας θέμα.
3: Τώρα είναι θέματα της πλατφόρμας, δεν είναι θέματα που εμπλέκεται ο Δήμος, υπάρχει μια πλατφόρμα του Υπουργείου.
1: Κάποιος που δεν έχει καθαρίσει και έχει αυτό το 48ωρο, πόσο θα πληρώσει, έχετε εικόνα? Σας λένε Δήμαρχε βοήθησε και θα πληρώσουμε εμείς, δεν μπορώ να δώσω 1000 ευρώ. Που μου ζητάνε 500 και
3: κοιτάξτε,
1: κάτι.
3: Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν προβλέπεται από το νόμο αυτό. Mm. Οπότε σε όποια ιδιωτικά οικόπεδα δεν έχουν γίνει καθαρισμοί, θα καθαρίσει ο Δήμος, εκτός αν είναι περιφραγμένα όπου θα παρέμβει η πυροσβεστική, θα πάρουμε την άδεια της πυροσβεστικής, εκεί θα καθαρίσουμε και θα επιβάλλουμε το πρόστιμο, είναι πολύ σαφές. Τώρα, εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη, ανθρώπων αναπήρων κλπ. Πάντα αυτά όλα τα
1: αμέσως θα ξεκινήσετε τους ελέγχους αυτές τις αυτοψίες ή θα αφήσετε μια-δυο εβδομάδες τώρα? Απλώς για να ξέρουμε. Όχι ότι ρωτάμε εμείς.
3: Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες την Τρίτη το πρωί. Υπάρχουν τα συνεργεία.
1: Στηρός ο Δήμαρχος.
3: Γιατί δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Ναι. Φέτος έχουμε και μια ιδιομορφία. Υπήρξαν βροχές πάρα πολύ αργά. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, με αποτέλεσμα τα...
1: Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.
3: Τα χόρτα
1: αυτά που εκριζώθηκαν να ξαναβγήκαν.
3: Είναι πάρα πολλά τα χόρτα και μέσα στους δρόμους του Χαλανδρίου. Έχουν πάει πίσω λοιπόν οι καθαρισμοί χρονικά. Δόθηκε και γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η παράταση, μάλιστα, πιστεύω, ναι, από το Υπουργείο. Έχουμε καθυστερήσει εμείς το αισθητικό κομμάτι των δρόμων για να μπορέσουμε να κάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι που είναι τα μεγάλα κίνητα.
2: Ευχαριστούμε
1: εμείς
2: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Ο Δήμαρχος της Αρχαίας Φλίας του Χαλανδρίου, ο κύριος Σίμος Ρούσος, και τον ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.
1: Και τι θέλεις να γίνει τώρα?
2: Να πάμε να μαζέψουμε τα χόρτα κι εμείς.
1: Τι εννοείς? Θα μαγειρέψεις χόρτα το μεσημέρι?
2: Ναι, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Αυστηρή πάνω για το χρόνο πολύ.
2: Αυστηρή μας διώχνει τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.
1: Από Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα,
2: Μάκη Πολάτο.
1: Έρχεται η Μαρία Λαγιού.
2: Μείνετε 105. Δημήτρης Πετρόπουλος, μείνετε εδώ.
1: Forever. She'd look me in the eyes and say, believe me. Η ώρα είναι 12.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρόνια Σαπών, στη Ροδόπη. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
4: Segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
5: Και δεν θα είναι που με συνήθω.
6: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty.
11: I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
17: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς ήρθε κάπως στην επικαιρότητα όταν το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει αρχαιολογικό χώρο την περιοχή στο Γρανικό ποταμό όπου δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του ιστορικούς που κατέγραφαν την εκστρατεία του με τον Αριανό να είναι ο επίσημος και να είναι η πιο σοβαρή πηγή, ο Αριανός της Νικομίδιας, όπως και ο Κόντιος Κούρτιος Ρούφος, οι πιο σοβαρές πηγές και τεκμηριωμένες για όσα έγιναν. Θα ξεχωρίσουμε από όλη την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, πριν πάμε στα του Γρανικού ποταμού, την πολιορκία που έγινε στο Φρούριο, στο βράχο της Σογδιανής. Ο βράχος της Σογδιανής ήταν ένα τρομερό ορεινό οχυρό εκεί που σήμερα είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ ορεινό, επειδή οι κάτοικοι ξέραν ότι δεν μπορούσε κανείς να σκαρφαλώσει χωρίς να τον εξοντώσουν μέσα από το φρούριο και επειδή είχαν προμήθειες για πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά το γεγονός ότι πια η φήμη του ήταν ιδιαίτερη και ξέραν ότι είναι αποτελεσματικός, τον αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση, λέγοντάς του ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε, διότι δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα, εκτός αν έχεις τίποτα φτερωτούς στρατιώτες. Επίσης υπήρχε και ένα βαθύ φαράγγι. Ήταν και απότομα τα βράχια. Πολύ λογικά οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί αιώνες ξέρανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Του πάνε λοιπόν για τους φτερωτούς στρατιώτες και ο Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε ότι αυτή ήταν η λύση, αυτή ήταν η απάντηση να βρει φτερωτούς στρατιώτες. Ξεχώρισε λοιπόν 300 έμπειρους αναρχητές και τους έταξε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς να κάνουν καμία φασαρία σκαρφάλωναν πάνω σε αυτόν το βράχο τους, ώστε όταν ξημερώσει η μέρα να τους δούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και πασάλους και κάποιες αυτοσχέδιες σκάλες που είχαν φτιάξει από έλατα της γύρω περιοχής. Τους έταξε ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την εποχή. Ο πρώτος που θα πατούσε στην κορυφή θα έπαιρνε 12 τάλαντα. Όμως οι επόμενοι 11 θα παίρνανε πολύ μεγάλα, μικρότερα από άλλα πάρα πολύ μεγάλα. Και οι 300 όμως, όσοι από αυτούς θα ολοκλήρωναν την ανάβαση, θα κατέβαιναν από εκεί πλούσιοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να κουβαλάνε βαρύ οπλισμό, ούτε να φοράνε παλοπλοίες. Παρά το γεγονός ότι έκανε και πάρα πολύ κρύο, είχαν μαζί τους μικρά ξύφη ή μαχαίρια. Και με τους πασάλους από τις σκηνές και τα λοιπά, σαν ορειβατικά καρφιά, ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα. Έβαζαν τους πασάλους στην παγωμένη γη, στο παγωμένο χώμα, μέσα σε σχισμές, δένανε σχοινιά, τραβάγαν ένα τον άλλον και συνέχιζαν προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή όλα ήταν και επικίνδυνα, έκανε και πάρα πολύ κρύο, 32 στρατιώτες να χάσουν την ισορροπία τους, να πέσουν στο βάραθρο, να μην βρεθούν ποτέ, αλλά ταυτόχρονα συνέβη το εξής καταπληκτικό: να μην κάνουν και φασαρία. Γιατί είχαν πει σε όλους ότι όποιος πέφτει, δεν πρέπει να αρχίσει να φωνάζει και να μας καταλάβουν. 268 άντρες λοιπόν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή πριν ξημερώσει, κατάφεραν δηλαδή αυτό που οι κάτοικοι της Σογδιανής θεωρούσαν αδιανόητο. Με το συνθηματικό που υπήρχε, δηλαδή τα λευκά εφάσματα που τους είχε πει ο Αλέξανδρος να κουνήσουν, το δώσανε σήμα ότι εμείς φτάσαμε. Το πρωί λοιπόν τους λέει ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινώντας διαπραγματεύσεις στους Σογδιανούς. Όπως βλέπετε, τους βρήκα τους τέρωτους στρατιώτες. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν, γιατί βλέπουν αρκετούς και πιστεύουν ότι είχε ανέβει όλη η στρατιά, η οποία πια είχε τη φήμη ότι ήταν αίτητη. Έτσι λοιπόν, χωρίς την πραγματικότητα να γίνει πολιορκία και χωρίς να πέσει ούτε μια σπαθιά, ούτε ένα βέλος, παραδοθήκανε. Αυτό δεν τους βγήκε σε κακό, διότι αν ακολουθούσε πολύμηνη μάχη, πολιορκία κτλ, μετά μπορεί να ακολουθούσε και καταστροφή. Το αντίθετο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να δει τους άρχοντες, με το σεβασμό που συνήθως έδειχνε στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία, είδε και μια κοπέλα, τη Ροξάνη. Αμέσως γοητεύτηκε από την νεάρη πριγκίπισσα και μετά από λίγο την παντρεύτηκε και κάνανε και παιδί. Αυτό σήμαινε και πάρα πολλά πολιτικά προνόμια για την περιοχή, η οποία γλίτωσε και από πάρα πολλούς φόνους των ανθρώπων της, των στρατιωτών της κτλ, αλλά και από καταστροφές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, με τη Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Σολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: Οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν να κάνουν ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, το Γρανικό, εκεί που δόθηκε η πρώτη από τις νικηφόρες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία. Οι λόγοι φαίνεται ότι δεν είναι άλλη παρά η διάθεση να αξιοποιήσουν τουριστικά οτιδήποτε υπάρχει και όχι τόσο να δείξουν ότι μπορεί να είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον οι επιστήμονες της Τουρκίας δεν θα το ισχυρίζονταν ποτέ αυτό. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας πολιτικός να πει διάφορα. Εδώ έχει ακουστεί ότι είναι απόγονοι του Κολόμβου. Μας δίνεται όμως έτσι μια ευκαιρία να θυμίσουμε λίγο μία από τις πιο ιστορικές μάχες του ελληνισμού. Την πρώτη νικηφόρα μάχη απέναντι στους Πέρσες που έγινε στο Γρανικό ποταμό. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή γεωγραφία, που είναι ο Γρανικός ποταμός. Όπως κοιτάμε το χάρτη στα Δαρδανέλια, θα είναι μερικά χιλιόμετρα δεξιά, βόρεια, πολύ βόρεια ας πούμε της Μυτιλίνης. Είναι πάντως στις αρχές της Μικράς Ασίας. Τώρα, τι έγινε σε αυτή τη μάχη, πώς κατάφερε ο νεαρός Αλέξανδρος με μια μικρή σχετικά δύναμη να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να κάνει μια ισχυρή δήλωση για το τι ακολουθεί. Ο κύριος Βαγγέλης Κούμπολης, ιστορικός, διδάκτορος της ιστορίας, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Κούμπολη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Υποψήφιο διδάκτορα ακόμη.
0: Ωραία, σας εύχομαι με το καλό.
1: Για την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Είναι μια μάχη όπου φαντάζομαι ότι αν τη βάζαμε σήμερα στο AI, πριν γίνει, θα μας έλεγε ότι θα νικήσουν οι Πέρσες. Mm-hmm.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες ήταν μάλλον υπέρ των Περσών, τουλάχιστον από την άποψη της, του αριθμητικού πλεονεκτήματος και της δυνατότητας και των πόρων που είχαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική. Έχουμε τον νέο μακεδονικό στρατό που ουσιαστικά είχε οργανώσει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, έχοντας κάνει κάποιες πολύ σημαντικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του στρατεύματος, και από την άλλη βέβαια την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, η οποία φάνηκε ήδη από εκείνη την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα τελικά το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Ελλήνων και να εδραιώσει ουσιαστικά την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία στις πρώτες φάσεις εκείνες της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι από την πλευρά των Περσών, θυμάστε τα νούμερα, πόσοι ήταν ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσοι ήταν οι Πέρσες?
1: Ναι, ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν περίπου 30.000 πεζοί και 5.500 υπείς. Οι Πέρσες ήταν σαφώς περισσότεροι. Πρέπει να τονίσουμε εδώ βέβαια αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Περσικό στρατό υπηρετούσαν και 20.000 περίπου Έλληνες μισθοφόροι.
0: Εντάξει, αυτό έχει.
1: Και το πιο αξιόμαχο κομμάτι του πεζικού τους.
0: Νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό για εκείνη την εποχή, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάντως, τα νούμερα που αναφέρονται στους Πέρσες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Από 100.000 διαβάζεις μέχρι 600. Συνήθως κοντά στη μέση είναι η αλήθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για. Νομίζω ούτε και το 100.000 ακόμα είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι πρέπει να ήταν κάπου στις 70-80.000 το πολύ μαζί με τους βοηθητικούς.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα στρατηγικής. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχε προταθεί στον ηγέτη των Περσών να αποφύγει τη μάχη εκ παρατάξεως, να παραδίδει καμένη γη στον Μεγάλο Αλέξανδρο, να υποχωρεί και να κάνει και επίθεση στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο.
1: Είχε συγκληθεί ουσιαστικά ένα πολεμικό συμβούλιο, θα λέγαμε, των σατραπών της Μικράς Ασίας.
0: Των διοικητών.
1: Ναι. Υπήρξαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν του Μένωνα, ο οποίος ήταν Ρόδιος και ο επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων και ιδιαίτερα έμπειρος στρατιωτικά, ο οποίος αυτό που πρότεινε ήταν η τακτική της καρμένης γης, δηλαδή να καταστραφούν σιτηρά, να καούν πόλεις, να υποχωρήσουν, να στερήσουν τον Αλέξανδρο από τα εφόδια, ενώ ο Περσικός στόλος θα μπορούσε να μεταφέρει το πόλεμο στην Ελλάδα. Η άποψη των στρατραπών, με επικεφαλής κυρίως του Σπιθριδάτη και τον Αρσίτη, ήταν ότι εμείς δεν υποχωρούμε, δεν θα επιτρέψουμε να καεί ούτε ένα σπίτι δικό μας και θα δώσουμε Να και εκ παρατάξεως στο Γρανικό ποταμό.
0: Διότι η Περσική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, ήταν πανίσχυρη, είχε τον εγωισμό της, ίσως και την αλαζονία της, και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια μικρή στρατιωτική δύναμη από μια ασήμαντη περιοχή του ελλαδικού χώρου, αυτό ήταν τότε η Μακεδονία, έτσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που ξέρουμε αργότερα.
1: Ακόμα χειρότερα. Ήταν ένα βασίλειο το οποίο μέχρι πριν έναν αιώνα περίπου, από την εποχή του Αλεξάνδρου, ήταν υποτελές στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο υπονομαζόμενος και Φιλέλλην, ήταν υποχρεωμένος να εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες. Και ήταν μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Αθηναίους για τα σχέδια των Περσών και γι' αυτό και όλα. Επειδή βοήθησε τους Έλληνες εκείνη την περίοδο, απέκτησε και το προσωνύμιο Φιλέλλην. Ότι όχι με την έννοια που έχουμε σήμερα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα τον όρο, αλλά με την έννοια του ιδιαίτερα φιλόπατρη.
0: Mm-hmm. Είμαστε 50 χρόνια μετά τη, 55 μετά τη μάχη του Μαραθώνα και την μαχία της Σαλαμίνας, έτσι, για να ξέρει. Μισό αιώνα μετά είμαστε ακριβώς, από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από την άλλη, ο Αλέξανδρος έχει μέσα του, έχει μαζί του συνεργάτες που αργότερα γίνανε στάρ. Εκείνη την εποχή δεν τους ξέρουν, όπως είναι ο Παρμενίωνας, όπως είναι ο Μελέαγρος, ο Αμίντας, ο Κρατερός. Έτσι, στην πορεία όλοι αυτοί αναδείχθηκαν. Ο Περδίκας, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν στην πορεία, αλλά ακόμα δίνουν εξετάσεις.
1: Έτσι. Τον Παρμενίωνα ουσιαστικά τον κληρονόμησε, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν έμπειρος στρατηγός του πατέρα του.
1: Του Φιλίππου και ιδιαίτερα έμπειρος, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που είχε συμβουλέψει τον Αλέξανδρο να περιμένει και να περάσει το ποτάμι την αυγή, θεωρώντας ότι το εγχείρημα να διαβούν το Γρανικό νωρίτερα ήταν επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το Αλέξανδρο αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Ελίσποντος θα ντρεπόταν αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι. Είχαν ήδη διαβεί τον Ελίσποντο.
0: Ωραία, το λέτε. Δεν ήταν κανένα τρομερό ποτάμι, όμως λιώνανε τα χιόνια, κατεβαίνανε τα νερά.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ ωραία, οι Πέρσες περιμένανε να μπουν οι Μακεδόνες μέσα στο ποτάμι. Και μπήκανε.
1: Το πρόβλημα, βέβαια, ήταν ότι ήταν ένα ποτάμι με ιδιαίτερα λασπούδεις όχθες. Οπότε αυτό είχε δημιουργούσε πρόβλημα στην ανάπτυξη των δυνάμεων. Αρχικά ο Αλέξανδρος τι κάνει ξεκινώντας τη μάχη. Θέλει μια μικρή δύναμη υπηκού, η οποία είχε επικεφαλή στον Αμίντα, να επιτευχθεί λοξά στην αριστερή πτέρυγα των Περσών. Οι Πέρσες κινήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον Αμίντα, δημιουργήθηκε εκεί ένα μικρό κενό στο περσικό κέντρο και ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι το οποίο θα το εφαρμόσει ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες μάχες που θα δώσει. Επικεφαλή των Εταίρων, που είναι το βαρύ υπηκό του Μακεδονικού στρατού που αποτελείται κυρίως από ευγενείς και αριστοκράτες της Μακεδονίας, μπαίνει στο ποτάμι και επιτίθεται διαγώνια προς το κενό αυτό. Δηλαδή εντοπίζει το αδύναμο σημείο σύνδεσης κάθε φορά των τμήματων της αντίπαλης παράταξης και εκεί ακριβώς πλήττει τις εχθρικές δυνάμεις. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί οι πάντες όταν αναφερόμαστε στις εκπαιδεύσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάει πάντα κατευθείαν το μυαλό μας που στη Μακεδονική φάλαγγα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε ότι δίνει τη νίκη στις μεγάλες μάχες του Αλεξάνδρου είναι το εταιρικό βαρύ υπηκό, που για πρώτη φορά ένας ελληνικός στρατός το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος.
0: Νομίζω γενικά ότι οι Έλληνες δεν φημίζονταν για το υπηκό τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη του Μαραθώνα δεν υπήρχε υπηκό καν. Έτσι, δηλαδή όλα γίνανε επειδή δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το δικό τους υπηκό οι Πέρσες. Οι Μακεδόνες είναι οι πρώτοι που είναι εξπέρ, ας πούμε, στη διαχείριση της μάχης με άλογα.
1: Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης.
0: Ακριβώς, ναι, και οι Θεσσαλοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έχετε δίκιο.
1: Λόγω της παιδιάδας, ας πούμε, και αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα οι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης εκμεταλλεύτηκαν, δηλαδή τα όπλα και τα πάντα αναπτύσσονται και με βάση το χώρο. Έτσι. Η Μακεδονία διέθετε παιδιάδα, η Θεσσαλία διέθετε παιδιάδα, άρα ήταν εύκολο να υπάρχει αφθονία σε άλογα και άρα να αναπτυχθεί ένα υπηκό. Αυτή η δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα ή στη Σπάρτη ή στη Θήβα, έτσι. Είναι κατανοητό, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον οι απώλειες που είχε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν 60 επίσης, 30 πεζί, τέτοια πράγματα.
1: Ήταν αμελητές. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο το μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βρούμε ήταν περίπου 100 με 150 πεσόντες. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μαχόταν η φάλαγγα, όταν κιόλας δεν είχαμε διάσπαση της, ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε υψηλό αριθμό απολειών. Ο υψηλός αριθμός απολειών είναι πάντα στην ήττα και εφόσον έχει διασπαστεί η φάλαγγα. Αυτός κιόλας ο λόγος είναι που αυτό που γνωρίζουμε από τους Σπαρτιάτες, το Ιτάνιο επιτάς για την ασπίδα, δεν έχει να κάνει με κάποια δική τους ιδιοτροπία ή μια ιδιαίτερη αγάπη προς το συγκεκριμένο όπλο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ασπίδα επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την ανασύνταξη της φάλαγγας. Εφόσον έχω την ασπίδα μου, μπορώ ακόμα και υποχωρώντας να ξαναδημιουργήσω την παράταξη και να έχουμε ξανά φάλαγγα και να υπερασπιστώ το διπλανό μου, έτσι, πράγμα βασικό.
0: Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μετά μια τεράστια προέλαση, έτσι, και χτίζεται όλος αυτός ο μύθος και του αίτη, ναι, του ηγέτη. Ο μύθος δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Πολεμώντας σε άγνωστες περιοχές, σε δύσκολες περιοχές, αλλά πάντοτε και με στρατηγική και με ορμή, βέβαια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και με εκπαίδευση πρέπει να πούμε
1: ακόμα δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Ότι πρώτον, η τύχη των Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν εναντίον του Αλεξάνδρου δεν ήταν καθόλου κακή. Ο Αλέξανδρος διέταξε γενική επίθεση και περίπου 18.000 από αυτούς σφαγιάστηκαν, με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν αλυσοδεμένοι στη Μακεδονία και καταναγκαστικά έργα σε μεταλλεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους όλοι σχεδόν οι ηγέτες των πεδοφυσών οι οποίοι συμμετείχαν στα τράπεζ, όσοι βρίσκονταν μέσα στη μάχη. Και το σημαντικότερο γεγονός της μάχης δεν ήταν η μάχη μου και αυτή κατά πίεση. Ήταν το γεγονός ότι ο Κλήτος, ο επωνομαζόμενος Μέλλας, ο αδελφός του τροφού του Αλεξάνδρου, πρόλαβε και έκοψε το χέρι του Σπιθυδάτη, σώζοντας τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος βρισκόταν πίσω του και ήταν έτοιμος να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που ο Κλήτος δεν βρισκόταν εκεί για να σώσει τον Αλέξανδρο, η νίκη θα ήταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τη νίκη των Ελλήνων στα Κούναξα. Δηλαδή, ναι, με νικήσαν, αλλά νίκη είχε σκοτωθεί ο κύριος που τους είχε προσλάβει.
0: Η αδελφή του Κλήτου, έτσι, είχε μεγαλώσει τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Κούμπουλης, ιστορικός για τη μάχη στο Γρανικό. Αυτή είναι η πρώτη μάχη. Και αυτό το πεδίο, το οποίο τι ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μπορεί να έχει τόσες χιλιετίες μετά, οι Τούρκοι λένε ότι όχι, έχει, και γι' αυτό το κάνουμε ιστορικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή είναι όμορφη γιατί έχει τον ποταμό, έχει ωραία βλάστηση. Και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες τουριστικές περιοχές, ανέδειξαν και αυτοί

Και μιας και λέμε λοιπόν ιστορίες από τόσο παλιά, μας είπε ο νωρίτερο καθηγητής και για τον Κλήτο. Ο Κλήτος, ο οποίος έσωσε τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου και διαμόρφωσε με τον τρόπο του το ιστορικό γίγνεσθε και το πεπρωμένο του φίλου του. Για τον Κλήτο αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, ο φίλος του. Ούτως ή άλλως μεταξύ των Μακεδόνων δεν υπήρχε αυτή η ταξική διαβάθμιση που υπήρχε σε άλλες περιοχές, αν και βασιλιάς ο Αλέξανδρος τον αντιμετώπιζαν ως ίσο. Όμως ο Αλέξανδρος, κάνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα τεράστια επιτεύγματά του και πηγαίνοντας και σε περιοχές όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγέτες, επεφύλαξε το ίδιο και για τον εαυτό του. Τότε τον αμφισβήτησε σε μία εινοποσία ο Κλήτος, του είπε: κοίταξε να δεις, μην κάνεις το Θεό, φίλοι άνθρωποι είμαστε, και τα πάντα τα οφείλει στον πατέρα σου, τον Φίλιππο, ο οποίος δημιούργησε το βασίλειο, δημιούργησε το στρατό, δημιούργησε την υποδομή. Ο Αλέξανδρος είπε να το συλλάβουν τον Κλήτο. Έλα όμως που φρουρά δεν κουνήθηκε, βλέποντας ότι και όλοι είναι μεθυσμένοι και λέγανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, το βγάζουν έξω από την αίθουσα τον Κλήτο. Ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγο και ο Αλέξανδρος αρπάζει ένα δόρυ από έναν υποσπιστή, του το πετάει και το σκοτώνει. Ο Κλήτος δολοφονήθηκε από τον καρδιακό φίλο του, τον Αλέξανδρο, ο οποίος λένε δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησε ότι σκότωσε ένα από τα αγαπημένα του και πιστά σε αυτόν πρόσωπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση, σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε από μνημονεύματα πολιτικών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά είναι με τη μορφή ημερολογίου. Για όσους αρέσει βέβαια η πολιτική και θέλουν να βλέπουν και τις σκέψεις των ηθείων. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ημερολόγια που έχουν εκδοθεί είναι του Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ρέδωσε στις κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο πολιτικοί εκείνη την περίοδο, κρατούσε ημερολόγιο. Αργότερα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ώρες ευθύνης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του ημερολογίου του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και το ότι αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί που πολλές φορές δεν το φανταζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, γράφει ο Γεώργιος Ράλης, 8 Ιουνίου. Δεν φτάνουν οι καθημερινοί πονοκέφαλοι της εχθρικής και της φιλικής εισαγωγικά αντιπολιτεύσεως και τα καθημερινά προβλήματα όπως τα εξωτερικά, η πολιτική, τα οικονομικά κτλ. Στο τέλος όμως έχουμε και αστεία προβλήματα τα οποία και αυτά καταντούν σοβαρά. Και γράφει ο Ράλης. Ένα από τα μικροζητήματα αυτά που εξελίχθηκε σε μέγα πρόβλημα είναι και ο υποβιβασμός του ποδοσφαιρικού σωματείου Θεσσαλονίκης Ηρακλής για απόπειρα δωροδοκίας, στην οποία υπέπεσε ο πρόεδρός του. Για την πράξη αυτή, ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Άρη στην Β' Εθνική Κατηγορία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η απόφαση δημιούργησε θόρυβο στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή σωματεία σε όλη τη Μακεδονία. Ο θόρυβος εξελίχθηκε σε Σάλο, γιατί και αυτό το θέμα έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με πρωτοστάτη τον τώρα ανεξάρτητο βουλευτή Παπαθεμελή, που είχε εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου και ερωτοτροπεί σήμερα και αυτός με το Πασόκ. Το μεσημέρι εγκαινίαζα στον κολυδρό της Πυρίας τη λειτουργία της συνεργατικής αγροτικής βιομηχανίας που ανήκει στους αγρότες της περιοχής. Ίδρυσα τη βιομηχανία αυτή το 78 ως Υπουργός Συντονισμού και παρακολουθώ από τότε την πρόοδο των εργασιών. Γράφει κι άλλα και συνεχίζει. Κατά τα εγκαίνια του συνεταιρισμού, ομάδες ενθουσιώντων οπαδών του Ηρακλή διέκοπταν το λόγο μου με αχές υπέρ της ομάδας τους και εναντίον του άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου του ΠΑΟΚ, από καταγγελία του οποίου είχε ξεκινήσει το θέμα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχα συνεννοηθεί με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Μάρτη ότι θα δεχόμουν στον κολυδρό μια αντιπροσωπεία φίλων του Ηρακλή για να ακούσω τις απόψεις τους. Ο Μάρτης τους τα είχε πει, λέγοντας στους οπαδούς να είναι ήρεμοι στη συνάντηση που θα είχαμε μετά τα εγκαίνια και να μην κάνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις. Εκείνοι όμως, γράφει ο Ράλης, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Θέλοντας να με πτωήσουν, δύο λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας μου ξετύλιξαν πανώ με συνθήματα και αποδοκιμασίες, ενώ δύο-τρεις με χωνιά βάλθηκαν να με διακόπτουν συνεχώς. Διέκοψα το λόγο μου και είπα ότι καθώς είχα ειδοποιήσει, θα δεχόμουν μια επιτροπή μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά τους είχα πει ότι δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση γιατί πίστευα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Και για να δώσω κάποιο εύθυμο τόνο στην ατμόσφαιρα, είπα: «Δεν βλέπω άλλωστε γιατί με κατηγορείτε για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστό ότι δεν είμαι μέλος αυτού του σωματείου, αλλά είμαι μέλος του Παναθηναϊκού». Αυτή η φράση μου, γράφει ο Ράλης, ήταν μεγάλο λάθος. Λίγοι Έλληνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ και αντί να γελάσουν, όπως λαθεμένα είχα ελπίσει, δυνάμωσαν οι κραυγές και οι αποδοκιμασίες με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πλούσιου ελληνικού ιβρεολογίου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καλύτερο. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από το κάπως υπερυπράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από το

0: τότε μόνο τα όργανα της τάξης ξύπνησαν και με τη βοήθεια του κόσμου, των αγροτών της περιοχής που καμία σχέση δεν είχαν με τις απρέπειες, έδιωξαν τους ασχημονούντες και έτσι τελείωσα το λόγο μου και κινήσα το εργοστάσιο. Και γίνεται ακόμη καλύτερη διήγηση. Το απόγευμα, λέει, όταν γύρισα στην Αθήνα, με ρώτησε ο Τσαλδάρης αν θα έπρεπε να δοθεί το φιλμ που είχε πάρει η ΕΡΤ επειδή περιείχε και τις αποδοκιμασίες. Του είπα να μεταδοθεί χωρίς καμία περικοπή, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος που δεν ήταν εκεί έχει το δικαίωμα να δει τι ακριβώς έγινε και να μην παρουσιάσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μια παραποιημένη εικόνα. Όταν μάλιστα ήταν βέβαιο ότι οι εφημερίδες την άλλη μέρα θα έδειχναν την πραγματικότητα. Με πολλές υπερβολές σε βάρος μου και με την κατηγορία ότι ήθελα να κρύψω όσα γίνανε. Παράλληλα, ειδοποίησα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Δαβάκη να διατάξει αμέσως εξέταση εναντίον των υπευθύνων της χωροφυλακής. Χωρίς αμφιβολία έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία, αφού, όπως μου είπε ο Μάρτης, όταν έφτασε στον Κολυνδρό, τους είχε ειδοποιήσει να προσέχουνε, γιατί μεγάλη φάλαγγα των οπαδών του Ηρακλή έρχεται προς το μέρος της συγκέντρωσης. Παρά την πληροφορία του Υπουργού, δεν έλαβαν κανένα προαιρετικό μέτρο στη χωροφυλακή. Γράφει πάρα πολλά τέτοια μικρά που είναι παράμετροι της πολιτικής δράσης. Γράφει και τα μεγάλα και τα κορυφαία τα οποία διαχειρίστηκε. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, να έχει τη δική του προσέγγιση. Πάντως πάντοτε νομίζω ότι έχει ένα μικρό ενδιαφέρον να βλέπουμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί πώς βιώνουν, πώς σκέφτονται και πώς περιγράφουν τα γεγονότα που έχουμε δει οι άλλοι, αλλά χωρίς να είμαστε και πρώτο πλάνο όπως οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε μία συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, πάρα πολύ σύντομη, που είχε δώσει στην εκπομπή Έκτακτη Έκδοση το 1989 στη δημόσια τηλεόραση. Τότε θα έδινε μία συνευλία στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη. Ήτανε νότια της Ρώμης, κοντά στην περίφημη Απία Οδό, και τους είχε δημιουργήσει ο Καρακάλας το 216 μετά Χριστόν. Και τότε αυτές οι θέρμες, αυτά το συγκρότημα των λουτρών, φημίζονταν ως τρομερό έργο τέχνης. Αργότερα το Μεσαίωνα από λουτρά γίνανε κατοικίες, έγινε πανδοχείο, υπήρξαν διάφορες χρήσεις τέλος πάντων στην Ιταλία. Είναι ένας περίφημος χώρος και πάρα πολύ τιμητικός για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να δίνει εκεί συναυλία. Το 1989 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ήδη ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
1: Και ο Παπαθανασίου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της συναυλίας στη Ρώμη?
2: Το γεγονός ότι είμαι στην Ιταλία εδώ και 2 μήνες δουλεύοντας πάνω στο τελευταίο δίσκο με τον Τζον Άντερσεν, ίσως αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αντικαρκινικό Σύλλογο να μου προτείνει την, για αυτή τη συναυλία. Ήταν, δέχτηκα διότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Και το χώρο, οι θέρμες του Καρακάλα τον διάλεξαν εκείνοι ή εσείς?
2: Ναι, εκείνοι. Εκείνη.
1: Και πώς σας φάνηκε εσάς?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι το αντίστοιχο Ηρώδιο. Όπως έχουμε το Ηρώδιο στην Ελλάδα, έχουμε. Με τη μόνη διαφορά ότι στο Καρακάλα το μόνο είδος μουσικής είναι όπερα και μπαλέτο. Στο Ηρώδιο είναι κάπως πιο γενικό.
1: Οι συναυλίες σας ήδη είναι σπάνιες και όσο περνάνε χρόνια τώρα, που ταυτίζονται με μεγάλους σκοπούς, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ότι είναι πολύ πιο, αισθάνομαι πιο καλύτερο όταν δίνουμε συναυλία για κάποιο σκοπό.
1: Είναι η στράτευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτή?
2: Στράτευση. Μεγάλες λέξεις, δεν ξέρω ποια είναι τη στράτευση, πάντως είναι νομίζω αρκετός λόγος, αρκετό, πώς λέγεται, μου δίνει μια αιτία για να δώσουμε συναυλία.
1: Εσάς δεν σας αρέσουν όμως πολύ οι συναυλίες?
2: Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι συναυλίες, αλλά για να οργανώσουμε συναυλία χρειάζεται καιρός, πολύ καιρός, πώς θα λένε, να το οργανώσεις πολύ, ή μάλλον να το αποφασίσεις πολύ πιο πριν. Και μου αρέσει να είμαι αρκετά, πώς λέγεται, τη στιγμή, δηλαδή όταν αισθάνομαι ότι θέλω να παίξω.
1: Αυτού αυτοσχεδιασμού?
2: Όχι ακριβώς αυτό, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσω ένα χρόνο πριν για μια ημερομηνία, δεν ξέρω σε ένα χρόνο αν θα θέλω να το κάνω. Οπότε καλύτερα να συμβαίνει

0: σε μικρά χρονικά διαστήματα.
1: Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια, νομίζω, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, είναι από αυτά που το καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό, γιατί έτσι κάποιος ξεχωρίζει όταν γράφει κάτι το οποίο είναι προχωρημένο, όπως αυτό, και ιδιαίτερο άκουσμα. Ανέφερε στη συνέντευξη που ακούσατε ότι δούλευε σε ένα δίσκο που θα έκανε με τον Τζον Άντερσον. Ο Τζον Άντερσον ήταν βασικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός του συγκροτήματος Yes. Και κάνανε μαζί πάρα πολλές συνεργασίες από το 1980 μέχρι το 1991. Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας προεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου, έχει βραβευθεί με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Στη δρόμη της φωτιάς» το 1982 και έχει γράψει μουσική για τον Χριστόφορο Κολόμβρο, τον Ιλ Γκρέκο, τον Blade Runner και τόσους άλλους. Και τόσους άλλους συνθέτες που του ζητήσανε να επενδύσει μουσικά το δημιούργημά τους. Νομίζω μία από τις κορυφαίες στιγμές, γιατί είχε πάρα πολλές, όταν το έργο του Μεθοδία επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή που έγινε το 2001 στον Άρη. Α, και το 2002 έγραψε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ.

Σας έχουμε μιλήσει για τον Gaston de Saint. Ο Gaston de Saint είναι ένας φιλέλληνας από τη Γαλλία, αρχαιολόγος, ο οποίος ήρθε το 1885 κάπου εκεί στην Ελλάδα. Μέχρι το 1888 συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην Κοιλάδα του Σουπερχιού. Έγραψε μετά για την Ελλάδα, την οποία τη λάτρεψε, την αγάπησε, έγινε η επίσημη ερωμένη του. Τα κείμενα που έγραψε διαδόθηκαν πάρα πολύ στη Γαλλία, βοηθήσανε να αυξηθεί το φιλελληνικό ρεύμα, να αυξηθούν οι περιηγητές εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Και κατά καιρούς σας διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Ράδα Χαρίλα ο Τρικούπη». Τον λάτρευε τον Τρικούπη, ο Ντεσάν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εργάστηκε, είπαμε, στις ανασκαφές στην Αμοργό. Για να πάει στην Αμοργό, παίρνει το πλοίο. Φτάνει στη Σύρο. Και αρχίζει και περιγράφει τη Σύρο της εποχής. Η πόλη, γράφει, της Σύρας, ιδωμένη από τη θάλασσα, παρουσιάζει την εικόνα δύο μεγάλων κόνων τοποθετημένων από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα παζάρι στη Σύρα, καθώς οι Έλληνες έδιωξαν από τον τόπο τους οτιδήποτε δείχνει τουρκικό. Αντίθετα, τα μαγαζιά είναι πολλά γύρω από τη μαρίνα. Βλέπεις κρεμασμένα από σκοινιά, δίπλα στα βαρέλια, με την άλμη και τα φαστά ψάρια, αυτά τα κόκκινα καρό μαντήλια που οι βιομηχανίες του Μάντζεστερ μοιράζουν αυθόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα κομπλέ όπως το Παρίσι, με τα οποία δίνουν τους Ανατολίτες οι Εβραίοι ράφτες της Βιέννης. Συγκρίνει τη Σύρο της εποχής με το Μάντζεστερ και τη Βιέννη, έτσι. Μερικά κρεμασμένα κατά κόκκινα γυλαίκα, στολισμένα με μαύρες τρέσσες, αποδεικνύουν πως οι γέροντες των μακρινών νησιών επιμένουν ακόμη να μην υποκύπτουν στην κομψότητα της Ευρώπης. Πράγματι, λέει, κοιτάζω και χαίρομαι, σαν να πρόκειται για τις τελευταίες φιγούρες ενός παραμυθιού που πάει να σβήσει. Γέρους, θαλασσόλικες, τους οποίους ο Κανάρης αναγνώριζε ως αδέλφια του, να περπατάνε με το κόκκινο φέση, με την μπλε φούντα και τις φαρδιές στους σκοτές βράρκες. Ο Ντεσάν του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει παραδοσιακές φορεσιές και τον ενοχλούσε όταν οι Έλληνες φορούσαν τα ίδια ρούχα με αυτόν. Δεν πίστευε σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. Ακούστε τώρα τι ωραία είναι η περιγραφή του. Σε ένα σταυροδρόμι, ένας στρατιωτικός, περιτριγισμένος από ένα κύκλο προσεκτικών ακροατών, διαβάζει μεγαλόφωνα, με ύφος επίσημο, τονίζοντας όλες τις λέξεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα. Στην Ελλάδα, κάθε συγκέντρωση αργόσχολων είναι και μια συνέλευση και κάθε πασαλάκι μπορεί να γίνει βήμα. Οι Έλληνες αγαπούν ανέκαθεν την πολιτική του δρόμου, τις παθιασμένες συζητήσεις σε υπαίθριους χώρους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, σχετικά με τα προσόντα των πολιτών που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και αυτών που θέλουν να έρθουν.

γράφει κι άλλα για τη Σύρος που έρχεται η ώρα να πάρει το πλοίο για να πάει προς την Αμοργό. Με πηγαίνουν, λέει, στο Πανελλήνιον, ένα μικρό ελληνικό ατμόπλοιο που έφευγε για την Αμοργό. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να αποπλέψουμε, ένα πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μπαίνει στο λιμάνι. Είναι ένα μικρό με τρία κατάρτια σε σχήμα κομψό και ελαφρύ. Και τώρα περιγράφει το πλοίο με το οποίο θα πάει από Σύρο Αμοργό, το Πανελλήνιο. Θέλει, λέει, μια ολόκληρη μέρα για να πάει στον προορισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει στάσεις στην Πάρο και στην Άξο και αν κατατύχει ο καπετάνιος κατέβει στη στεριά, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με τα ποτήρια της ρακής που θα τον κεράσουν οι φίλοι του για να τον καλωσορίσουν. Είναι άλλωστε καλός άνθρωπος ο καπετάν Κωστής και καλή παρέα. Κατά τη διαδρομή μου διηγείται τη ζωή του στο πλοίο. Φαίνεται πως το Πανελλήνιο είναι ιστορικό μνημείο. Πολέμησε, μου είπε ο καπετάνιος, στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι απλώς το 1867 πήγε τους κριτικούς μερικά βαρέλια μπαρούτι και μερικά τουφέκια. Πήγε στους κριτικούς. Αλλά κατάφερε, λέει, περίφημα να εκτελέσει την αποστολή. Περνούσε με τη μέγιστη ταχύτητα κάτω από τη μύτη του καπουδάν Πασά, που το είχε ονομάσει το πλοίο του Διάβολο. Και ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που είπε ο καπετάνιος και τη μεταφέρει ο Ντεσάν. Μια τουρκική φρεγάτα πήρε το Πανελλήνιο στο κυνήγι, το οποίο γράφει δεν δυσκολεύτηκε να αναπτύξει ταχύτητα και πήγε και κρύφτηκε σε έναν ορμίσκο. Τότε η φρεγάτα περίμενε υπομονετικά μέχρι να αποφασίσει να βγει στα ανοιχτά. Τι κάναν τότε, λέει, οι πανούργοι ναύτες του Πανελληνίου? Τόλμησαν ένα τέχνασμα που ούτε ο Οδυσσέας δεν θα είχε σκαρφιστεί. Όλη τη νύχτα έβεψαν το πλοίο άσπρο. Το πλοίο στην πραγματικότητα ήταν μαύρο. Και έτσι το πρωί άρχισαν να πλέουν. Πέρασαν δίπλα από τους Τούρκους και από τα κανόνια, τους χαιρετήσαν, τους χαιρέτησαν και οι Τούρκοι και πήγανε στην ευχή του Θεού. Και κλείνουμε, λέει ο Κωστής, ο καπετάνιος μου εμπιστεύτηκε τις πολιτικές του απόψεις. Ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συμπαθούσε πολύ τον βασιλιά Γεώργιο. Προτιμούσε τον Όθωνα. Καλός άνθρωπος, έλεγε ο Όθων. Καλός. Και καταλήγει ο Γάλλος. Έχω ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες να εκφωνούν με ύφος όλο συμπάθεια τον επικίνδυνο του Όθωνα. Σημειώστε ότι τον έδιωξαν χωρίς πολλά-πολλά το 62. Αλλά είναι λίγο σαν και εμάς το θέμα αυτό. Τρέφουν συχνά μεγάλη συμπάθεια για εκείνους που δεν μπορούν πια να την εισπράξουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σκοτάδι. Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς ηλεκτρισμό? Νομίζω ότι η γενιά μας δεν το έχει ζήσει καθόλου αυτό. Οι πολύ παλιοί το έχουν προλάβει στα χωριά και δεν τους άρεσε καθόλου. Να σας μεταφέρουμε μόνο μια πολύ μικρή εμπειρία η οποία υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε επιβληθεί συσκοτισμός διότι η Λουτφάβε βομβάρδιζε τις μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο. Τότε λοιπόν στα τραμ είχαν δώσει την ονομασία ο σιωπηλός θάνατος, διότι τους 4 πρώτες μήνες του πολέμου σκοτώθηκαν 4.100 άνθρωποι στους δρόμους. Τους χτυπάγαν τα αυτοκίνητα και τα τραμ επειδή υπήρχε ο απόλυτος συσκοτισμός. Εκεί δεν έχουν και εξάστερες νύχτες όπως έχει η Μεσόγειος. Με αποτέλεσμα στους δρόμους εξαιτίας του σκοταδιού να έχουν σκοτωθεί πιο πολύ τους πρώτους μήνες από ότι δολοφόνησαν οι βόμβες των Γερμανών. Έτσι λοιπόν επέτρεψαν ένα μικρό φωτισμό, οριακό, τουλάχιστον για να μην σκοτώνονται οι Βρετανοί μεταξύ τους. Πριν βγει ο ηλεκτρισμός, βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, προσαρμοζόντουσαν. Υπάρχει αντίληψη ότι οι άνθρωποι πέφτανε για ύπνο με το που έπεφτε ο ήλιος, έτσι, και ότι αυτά άλλαξαν όλα με το ηλεκτρικό. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν τον ηλεκτρισμό όριζαν τη ζωή τους με το φως και τη νύχτα, δηλαδή όσο είχε φως δουλεύανε και σταματούσαν συνήθως με το που έπεφτε το σκοτάδι. Έτσι οι άνθρωποι κοιμόντουσαν αρκετά νωρίς διότι είχαν διαλυθεί
από την κούραση αφού δούλευαν 12 τις μισές ώρες της ημέρας και παραπάνω.

Φαντάζεστε πόσο δύσκολες ήταν και οι μετακινήσεις εξαιτίας του σκοταδιού, έτσι, τι γινότανε το βράδυ. Και μάλιστα οι επιστήμονες έχουν συνδέσει τον ηλεκτρισμό και με τη μείωση της εγκληματικότητας, διότι το σκοτάδι, λέει, ευνοούσε πάρα πολύ τους κλέφτες και όταν άρχισαν να φωτίζονται οι δρόμοι, υπήρξανε στα όποια στατιστικά κρατάγανε εκείνη την περίοδο, έδειξαν αυτά τα στατιστικά πως ήταν φανερό πως έχουν μειωθεί διάφορες κλοπές οι οποίες γίνονταν, πορτοφόλια κτλ. Ακριβώς επειδή υπήρχε σκότος. Νομίζω και στη σημερινή εποχή, ότι σε μια περιοχή την οποία θέλεις να εξοράσεις, το πρώτο που κάνεις είναι σε πλατείες και δρόμους να τονίσεις τον νυχτερινό φωτισμό. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι είχαν χρήματα για να είναι σίγουροι ότι θα πάνε και θα έρθουν στον προορισμό τους ασφαλείς, νίγιασαν τα παιδιά με τους πυρσούς. Αυτά ήταν κάτι παιδιά τα οποία είχαν πυρσούς, όπως λέει και η λέξη, τα βουτάγανε σε ρετσίνη ή άλλες έφλεκτες ουσίες και συνόδευαν κάποιον μέχρι να πάει στο σπίτι του, ούτως ώστε το φως να εμποδίσει επιθέσεις στα στενά σοκάκια της περιοχής.

Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε και το ωράριο. Απλά ήταν 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Το λες και ωράριο. Μπορεί να ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίστηκαν οι δρόμοι, ότι οι εργάτες είχαν στο σπίτι τους φως και έτσι αναγκάζονταν να κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι κινδυνεύανε. Δεν άλλαξε σε τίποτα τις συνθήκες για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι καταπληκτικό ότι όσοι κάνουν τις μελέτες της εποχής διαπιστώνουν ότι οι εύποροι το πρώτο που άλλαζαν ήταν να προσαρμόζουν τη ζωή τους σε λιγότερες ώρες εργασίας για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως. Λοιπόν, περισσότερο για τον ηλεκτρισμό και τα καλά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον ανθρώπινο πολιτισμό θα σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Και θα σας μιλήσουμε και για τον ηλεκτρισμό, πώς ήρθε στη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από την Αθήνα. Φυσικά ξεκίνησε με κάποιο στοιχειώδη φωτισμό των δημόσιων δρόμων, των μεγάλων. Χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, τώρα μην φαντάζεστε ότι έγινε και η μέρα νύχτα. Αλλά ήταν πολύ λίγοι οι δρόμοι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που μπόρεσε και εξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός ήταν ότι μπαίναμε κι εμείς στη βιομηχανική επανάσταση με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχαν βιοτεχνίες όπως τη λέγαν τότε και βιομηχανίες όπως τη λέγαν αργότερα που τον είχαν τρομερή ανάγκη. Έτσι εξαπλώθηκε, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτούσε τον ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια και καταλαβαίνετε ότι ένα εργοστάσιο ήταν σαν χίλιοι κυριακοί πελάτες. Αυτοί πληρώσανε, γίνανε οι επενδύσεις και σιγά σιγά υποφελήθηκαν και οι πολίτες. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιείται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλό βαθμούς Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της κεχηρίας. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 610.000 οι δηλώσεις, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Ευλογιά των εγωπροβάτων.
4: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκουλεμά.
6: Γεια σας. Σήμερα δεν θα κάτσουμε στην Αθήνα, δηλαδή στην Αθήνα καθόμαστε, αλλά θα πάμε νοερά με το μυαλό και την καρδιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Εξού και θα βάλουμε λίγο από αυτό το περίφημο τραγούδι που την κατονομάζει.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και τι ωραίο μουσικό χαλί από κάτω.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο, μια και
1: καλησπέρα,
0: στην
1: καλησπέρα.
0: Τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στους ακροατές μας. Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, και θέλαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά η ΕΤΡΙΑ εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, συνεχίζει να δίνει μάλλον διαφορετικό στίγμα από όσα εμείς οι παλιότεροι, και πολύ παλιοί θα έλεγα, είχαμε καταλάβει ότι είναι. Γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Παναγιωτίδη, ότι πέρασε πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στο σημερινό.
1: Ισχύει, γιατί είναι συνισταμένη το αποτέλεσμα αυτό πολλών πραγμάτων που έχουν λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ΕΡΤΡΙΑ από ένα κανάλι το οποίο ας πούμε ότι έπαιζε τα πάντα πέρασε στο να γίνει ένα αθλητικό κανάλι. Μετά έγινε ένα κανάλι
0: περιφερειακό,
1: πολυσυλλεκτικό ας πούμε, μετά έγινε περιφερειακό και τώρα υπηρετεί αυτή την περιφερειακή του διάσταση ουσιαστικά, χωρίς όμως να ξεχνά και το πολιτιστικό αποτύπωμα που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για ένα δημόσιο κανάλι, για ένα δημόσιο μέσο. Και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεσή μας με τους ομογενείς. Γιατί πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤΡΙΑ ξεκίνησε με την εκπομπή Νόστος, μετά τη Διασπορά, την οποία φέτος θα την έχουμε και σε μεγαλύτερη διάρκεια και ζωντανή και ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή είναι η ΕΡΤΡΙΑ με βασική στόχευση στην περιφέρεια πάντα.
0: Εδώ κάνουμε κάποιο spoiler ή έτσι θα μας αφήσετε χωρίς να μας πείτε κάτι.
1: Να σας πω κάτι. Όχι, θα έχουμε κάποιες, προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εκπλήξεις πάντα στα όρια του ρεαλιστικού. Γιατί όπως καλύτερα γνωρίζετε, το να ασχολείσαι με την περιφέρεια ή ακόμη και την ομογένεια, έτσι για να το πούμε και λαϊκά, είναι ένα σπορ το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε Θεσσαλονίκη σε γύρω περιοχές και να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε το budget που διαθέτουμε να το δίνουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, και λόγω της φυσιογνωμίας του καναλιού, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές και τα πλαίσια είναι λίγο πιο πιεστικά τα οικονομικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο και αυτό που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου είναι να βγούμε πιο κοντά στους ομογενείς μας, κάνοντας, πώς το πω, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά τις εκπομπές μας από εκεί. Δηλαδή θα μας φιλοξενούν οι ομογενείς και αντί να κάνουμε την κλασική Κυριακή στο χωριό η οποία είναι ταυτοτική, θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια της εκπομπής Διασποράς μια Κυριακή στην ομογένεια, σε διαφορετικές αιστείες των ανθρώπων.
0: Έχετε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει η Αθήνα. Έχετε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κινηματογράφου.
1: Ισχύει και είναι πολύ τιμητικό, διακόπτω, το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής ΕΡΤΡΙΑ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και πίστεψέ με και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη στα τηλεοπτικά πράγματα και στο ντοκιμαντέρ και στη μουσική και σε διάφορα άλλες μορφές της τέχνης έχει πραγματάκια που η ΕΡΤΡΙΑ τα ακολουθεί πιστά και τα παρακολουθεί.
1: Έχουμε την τύχη, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να μεγαλώσει με ποιητές από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να μεγαλώσουμε με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, αν θέλει σε λίγο πιο εναλλακτικό με τον Ζος Μπιλαλή, με ποιητές όπως τον Χριστιανόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια κάμψη όσον αφορά το περιεχόμενο το πολιτιστικό. Ωστόσο, ναι, έχεις δίκιο, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις περιφέρειας σε ορισμένα ειδικά τηλεοπτικά δρόμενα πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πλέον δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή η νεανική ζώνη, ξεκίνησε από την ΕΡΤΡΙΑ. Και άλλες εκπομπές, οι οποίες μετά αγωνίζονταν το δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδη, είναι εσείς είστε ένας παραγωγός. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Άρα έχετε μια πιο βαθιά γνώση, να το πω έτσι, των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αρχικά έχετε δουλέψει στην ΕΤΡΙΑ σαν παραγωγός?
1: Από το 2001, και είχα την τύχη και την ατυχία ορισμένες φορές να περάσω από όλα τα στάδια, από την ενημέρωση, από τα πολιτικά, από τα αθλητικά, από τα πολιτιστικά, με πάρα πολλούς συναδέλφους και σε συνεργασία και με συναδέλφους από την Αθήνα. Έχω οργώσει, ας πούμε, την Ελλάδα με διάφορα γεγονότα, είτε πολιτικά είτε αθλητικά.
0: Ναι. Άρα αναλαμβάνοντας το τιμόνι τώρα της
1: την ευλογία, ναι, που γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, να δουλέψω και στον 102, στο ραδιόφωνο, σε ένα από τα δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή τηλεόραση, ο έρωτας ο πραγματικός είναι το ραδιόφωνο.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ραδιοφωνικά γίνεται αυτή η συνέντευξη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάτε σε κάποια που έχει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και το αγαπά πολύ. Και την εφημερίδα, βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά και το ραδιόφωνο είναι έρωτας, όπως το είπατε. Άρα, λοιπόν, με την ιδιότητα του παραγωγού, έχετε το προνόμιο, να το πω έτσι, να ξέρετε ή να βλέπετε τι θέλει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το κανάλι τους, και κατ' επέκταση και η άλλη Ελλάδα, γιατί εντάξει, όλοι γυρνάμε και βλέπουμε τρία.
1: Ωραία. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Και θα μιλήσω πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κιόλας και για αυτούς που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Η Θεσσαλονίκη, η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια είναι ένα συμπαθητικό κανάλι. Δηλαδή, όπου και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, εκφράζει ο κόσμος μια συμπάθεια. Ίσως γιατί στο πλαίσιο της δημόσιας τηλεόρασης, ειδικά της ενημέρωσης, και το βάζω σε ομοιωματικά, δεν έχει εκτεθεί, αν θέλετε, πάρα πολύ σε μεγάλα ή μικρότερα πολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, η συμπάθεια αυτή δεν αποτυπώνεται μερικές φορές στις μετρήσεις. Αντιληφθήκαμε, κάνοντας μια ανάλυση και των αριθμών και των στατιστικών κτλ., ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η ΕΡΤΡΙΑ για πολλά χρόνια ήταν το κανάλι της Θεσσαλονίκης. Το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που εμείς αλλάζουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, είναι να γίνει η ΕΡΤΡΙΑ το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να μπορεί δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός και ο Βορειοελλαδίτης και ο Πατρινός και ο Κρητικός και ο Ευρύτης να βλέπει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε την ιστορία των διάφορων πόλεων, περιφερειών, νομών, δήμων της Ελλάδας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και να μπορέσουμε με τη δική μας την παρέμβαση να δώσουμε κάποιες λύσεις τα προβλήματα ή να προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνουμε συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Αυτό να το μεταφράσω σαν το όραμά σας, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το όραμά μου, ναι. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει, η ΕΡΤΡΙΑ να γίνει το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ, στη διάθεσή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που μας βλέπουν περισσότερο από ό,τι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πραγματικά για να δουν την περιοχή τους, ουσιαστικά έτσι τη ζωή τους. Και από την άλλη, να επενδύσουμε και λίγο περισσότερο στα καθημάς. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Ανατολική ή η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι και γύρω-γύρω μια περιφέρεια. Είναι ο Λαγκαδάς, η Καλλιδική και κάποιες άλλες περιοχές, που ίσως οι ακροατές, κάποιοι τουλάχιστον, δεν τις γνωρίζουν. Εκλογικά, να σας πω, η Β' Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, που και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα ένας κάτοικος που έχει τη Δράμα δεν έχει το πρόβλημα που έχω εγώ, και πόσο μάλλον εσείς που χρειάζεται να κάνετε μια οργάνωση για το πώς θα φτάσετε στη δουλειά σας. Γιατί μπορεί να κάνετε μισή ώρα, μπορεί και δύο ώρες. Δηλαδή, ο Δραμηνός θα κάνει 10 λεπτά ή 20, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Το ζηλεύω το Δραμηνό σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, και εγώ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί πάνω τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα μερικές φορές εμείς δεν το έχουμε. Που η Αθήνα έχει αυτές τις υποδομές που έχει. Εμείς τώρα αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη. Καθώς εκτός από τα έργα στο flyover, τα οποία τολμώ να πω ότι κινούνται ταχύτατα, έχει κλείσει και το μετρό, γιατί μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα δοθεί και η γραμμή στην Καλαμαριά. Κάνουν οι άνθρωποι τις τελευταίες. Έτσι, τα τελευταία παρατηρήσεις, τα τελευταία μέτρα, ναι. Όχι, έχουν τελειώσει, απλά κάνουν τα προγράμματά τους.
0: Να πω κάτι. Τώρα που μιλάμε για απόσταση και μιλάμε για άλλη απόσταση, εγώ θέλω να μιλήσω για απόσταση, αλλά πάλι για άλλη απόσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η ΕΤΡΙΑ μπορεί να είναι λίγο ανεξάρτητη, μπορεί να είναι πολύ ή όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κεντρικές αποφάσεις και το διοικητήριο, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι η Αθήνα πάντα. Έτσι.
1: Εδώ θα σας πω κάτι το οποίο ίσως θα σας εκπλήξει.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις αποφάσεις πια, είναι ευχή ή κατάρα, που το λέγαμε στο τηλέφωνο. Και να μου πείτε τι από όλα είναι, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, τι θέλω. Είναι όντως το γεγονός ότι είμαστε 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι έχουμε μια σχετική αυτονομία. Μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια κοινωνία της πληροφορικής εκμηδενίζεται αυτή η απόσταση. Από την άλλη όμως, η επικοινωνία των ανθρώπων χάνεται μέσα στην απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που βρίσκεται στη δική μου τη θέση ή σε μια αντίστοιχη θέση, όχι μόνο στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές, μπορεί να μεταφράσει το μήνυμα που στέλνει διαφορετικά. Ωστόσο, και εδώ θα γίνω αυστηρός με εμάς όμως, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, είμαστε και πιο φίλοι ή λιγότερο, αλλά μπας πως γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μερικές φορές ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση δεν ήθελε ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε, εγώ θα πω δεν μπορούσε, ας το πω έτσι. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, να σπάσει αυγά, όχι να έρθει απέναντι σε κάποιον συνάδελφο, να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο και για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν δεν γίνεται κάτι ή όταν κάτι που θέλω να γίνει δεν είναι εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια μια εταιρική πολιτική, όπως πολύ σωστά είπατε, να πω η Αθήνα είπε να μην γίνει. Αυτή η πληροφορία όταν πάει προς τα κάτω, κάνει πολύ κακό.
0: Ναι, και σε εσάς τον ίδιο.
1: Το λάθος είναι ότι τόσο καιρό δεν αντιλαμβανόμασταν ότι η πληροφορία αυτή κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που πρώτος τη λέει. Mm. Δηλαδή, αν πω εγώ σε κάποια συνέλευση, σε κάποιους συναδέλφους, σε κάποιο διευθυντή, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το έκοψε η Αθήνα, δημιουργώ δύο προβλήματα. Πρώτον, προφανώς και φαίνομαι εγώ αδύναμος ή ο εκάστοτε, έτσι, ή η εκάστοτε που είναι στη δική μου θέση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι λίγο έολο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο διευθυντής, ο συνάδελφος, θα πάρει ποιον? Τον πρόεδρο, τον διευθυντή με τα σύμβουλο, τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, κάποιον άλλο γενικό διευθυντή. Αυτό λοιπόν μετά μεταφράζεται αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν, υπάρχει η δομή, η ιεραρχική. Γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές και αποχώρηση ίσως. Δηλαδή, άμα δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν είσαι ικανός. Τι να κάνουμε?
0: Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεργασία και να
1: υπάρχει. Υπάρχει συνεργασία.
0: Έτσι κι αλλιώς πάντα κάποιος λέει κάτι.
1: Υπάρχει συνεργασία και αυτό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι η παρούσα. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ένα παράδειγμα έτσι, το οποίο έχουμε μια παρουσιάστρια στην Ερυτρία, η οποία παρουσιάζει πάση τόσο ενημερωτικές εκπομπές τα τελευταία 15 χρόνια. Προχθές ήταν στο γραφείο, επειδή είχαμε μια συνάντηση. Μου λέει: Άρη, βρέθηκα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά μπήκα στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Λέω: Πώς ένιωσες? Μου λέει: Πρώτον, αντιλήφθηκα το μέγεθος της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε. Και δεύτερον, προσπαθώ ακόμη να αντιληφθώ το ρόλο που παίζει η ΕΡΤΡΙΑ ως μέλος της εταιρείας αυτής.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤΡΙΑ είναι μια γενική διεύθυνση της ΕΡΤΑ ΑΕ.
0: Μα έχετε μείνει κι εσείς εκείνο το μικρό το κτίριο εκεί στην Αγγελάκη, πώς το λένε?
1: Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνετε αυτή την πάσα. Και αν ήμασταν τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά είναι καλύτερα από τηλεόραση, γιατί ίσως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να το φανταστεί αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιευτεί η μελετοκατασκευή. Έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες, εν πάση περιπτώσει, εργασίες και μελέτες, για να ξεκινήσουμε του χρόνου την κατεδάφιση και ταυτόχρονα την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Το κτίριο αυτό που υπάρχει στην ΕΡΤ3, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η ΕΡΤ3, το λάθος στην ΕΡΤ3 ήταν την ημέρα που δημιουργήθηκε. Θα μου πείτε, γιατί ρε Άρη το λες αυτό? Γιατί η ΕΡΤ3 έχει το προνόμιο να είναι σε άλλο κτίριο το ραδιόφωνο, σε άλλο η διοίκηση και σε άλλο η τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέμε για την απόσταση την έχουμε και εμείς. Βέβαια σε πολύ μικρότερη, αλλά δεν πάμε με την απόσταση. Λοιπόν, αυτά θα ενοποιηθούν, γιατί οι περισσότεροι, οι συνάδελφοι μάλλον που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και το έχουν δει, εντάξει, το καταλαβαίνουν, θέλω να πω. Τώρα για αυτούς που δεν έχουν έρθει, να σας πω ότι πίσω από το κτίριο της ΕΡΤ3 υπάρχει ένας άλλος χώρος που έχουμε το στούντιο και κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι κάποιοι είναι και σε κοντέινερ. Όλα αυτά από πίσω θα φύγουν και θα αναγερθεί το νέο κτίριο
0: και
1: της
0: ΕΡΤ3. Έχετε και ένα κτίριο, αν θυμάμαι.
1: Είχαμε στην κεντρική σχολή.
0: Το είχατε αυτό. Θυμάμαι πάντως. Στην Παπάφη κάπου.
1: Σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο project, γιατί μέχρι να εγκατασταθούμε στο νέο κτίριο θα πρέπει να περάσει μια περίοδος που ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων είναι αναγκαίο να μετεγκατασταθεί, γιατί γκρεμίζονται
0: αυτά τα κομμάτια. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύ, ξέρετε, από
1: το γνωρίζω.
0: Θα έχουμε ειδήσει σε λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι η καινούργια χρονιά πώς θα μας βρει? Θα κρατηθεί, φαντάζομαι, η θαυμάσια εκπομπή Τσιλάνα Σαρώνη, το Start, το οποίο είναι ευλογία που το έχετε στην εταιρεία.
1: Ήμουνα παραγωγός σε κάποια φάση μια χρονιά της Λέχνας. Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Θα κρατηθεί σίγουρα η περίμετρος που είναι ένα ταυτοτικό προϊόν. Ναι. Και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο είναι 265 μέρες το χρόνο.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαι φαν τρελή, αυτά τα εκπληκτικά ντοκιμαντέρ, πού τα βρίσκεται? Δηλαδή, ξένης παραγωγής είναι τα περισσότερα, δεν παράγεται.
1: Ναι, τα περισσότερα. Αυτό επίσης μου με ρωτάτε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι, θα προσπαθήσω να το πω πολύ γρήγορα. Αυτό επίσης είναι η χαρά και η λύπη για την ΕΡΤ3. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος ότι κοίτα, εγώ βλέπω ΕΡΤ3 γιατί έχει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Την ίδια ώρα όμως θα ήθελα να μου πει, βλέπω και αυτή την εσωτερική παραγωγή σας.
0: Βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Άρα, εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα εκεί. Υπάρχει μια συνάδελφος λοιπόν, η οποία είναι προϊσταμένη του τμήματος σχεδίασης προγράμματος, η Φανή του Παλυγίκη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει την άκρη να μας φέρνει, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του προγράμματος, πολύ ωραίες παραγωγές, οι οποίες πιστέψτε με δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες. Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα κανάλι στο οποίο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να έχουμε καθημερινή επαφή, να σχεδιάζουμε καθημερινά τι θέλουμε, τι αρέσει στον κόσμο, πού μπορούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε μια ζώνη ιστορικού ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ κτλ, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τηλεθεατές.
0: Πόσοι περίπου δουλεύουν στο κανάλι σας?
1: Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχουν γύρω στους 381 ανθρώπους. Ακριβώς δηλαδή.
0: Έχετε φτιάξει γραφείο τύπου.
1: Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου, εννοείται. Το οποίο κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ή δεν κάνει ίσω, για να με ρωτάτε.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν ρωτάω για τώρα. Είναι παλιά πικρή ιστορία αυτή.
1: Α, είναι πικρή ιστορία. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να το πίνεις το ποτήρι το πικρό, γιατί μπορεί να σου δώσει και τη δυνατότητα σε έναν επόμενο, ας πούμε, ποτήρι να είναι λίγο πιο γλυκό.
0: Λοιπόν, θα χαρώ όταν έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε.
1: Θα χαρώ και εγώ πραγματικά.
0: Για να ανέβω εγώ κάποια στιγμή.
1: Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγοντας το δέκτη, ανοίγουν και το σπίτι τους στην δημόσια τηλεόραση και στην ΕΡΤ3, ουσιαστικά ποντάροντας στην εγκυρότητα, στην αμεσότητα, αλλά και την ψυχραιμία, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και στους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματικά ώρες-ώρες αυτά τα οποία μας λένε είναι πραγματικά συγκινητικά και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Και βεβαίως θέλω να αναφερθώ και στην κοπέλα η οποία κάθεται από την άλλη άκρη του στούντιο, η οποία πάρα πολύ ευγενικά μου πήρε τηλέφωνο και πάρα πολύ ευγενικά μου έκανε την παρατήρηση, γιατί αν μιλούσα έτσι όπως το είχα προγραμματίσει, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω και την ίδια. Τέλος, ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και για τον χρόνο που διαθέτασε στην εκπομπή και για την ευγένεια και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε την ΕΡΤ3.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η ματιά μας είναι και στην ΕΡΤ3.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο διαβεβαιώνω και εσάς προσωπικά είναι ότι μία φορά θα κάνουμε εκπομπή μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έρθω και θα κάνουμε μία εκπομπή
0: αυτό
1: μαζί.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε μερικά σποτάκια της ΕΡΤ3 που δεν τα βάλαμε επίτηδες για να μην κόψουμε τον ήρμα του Γενικού Διευθυντή.
2: Ο 958 της ΕΡΤ3 στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις από τους χώρους του φεστιβάλ από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 με το Θανάση Γογάδη και την Ελένη Κουρτίδου. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
4: Στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη αυτή των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 ως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε μερικές διπλές προσκλήσεις όπως συνηθίζουμε. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είπαμε, και η Ορχήστρα, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας προσκαλεί σε μια λαμπερή καλοκαιρινή βραδιά. Θέλουμε από εσάς στο Viber το ονοματεπώνυμο, το mail σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν...
1: Έλα, μαμά, πού είστε?
2: Στον μπαμπά.
1: Ωραία. Έρχομαι να σε γνωρίσω, τη Σοφία.
2: Έλα. Μία. Ποια είναι η Σοφία? Ποια είναι αυτή η Σοφία, ρε Κώστα?
3: Πού να ξέρω εγώ, Έλσα.
2: Τι ως ξέρει, θα μας κουβαλήσεις πάλι.
3: Έλσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλει να είσαι ψύχρεμη.
2: Γιατί? Την ξέρεις?
3: Όχι, ρε Έλσα, πού να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δεις, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσεις πάλι να λιποθυμάς.
2: Γιατί ρε Κώστα να λιποθυμήσω, τι θα δω?
3: Δεν ξέρω, ρε Έλσα, μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα.
2: Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη? Καλό κορίτσι να είναι.
3: Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι.
1: Ήρθαμε κι εμείς.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Κυρία.
1: Ποια κυρία, ρε μαμά?
2: Τρόπος λέγει.
1: Η Σοφία είναι, κοπέλα μου.
2: Το μου, το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω.
3: Τι είναι αυτά που λες, Ρέλισσα, στο κορίτσι?
2: Στο κορίτσι, ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι, είχαμε ακόμα δραχμές.
3: Σταμάτα, Ρέλισσα. Καθίστε, παιδιά.
4: Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόνις όλη την ώρα για εσάς που μου μιλάει.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Εγώ, ρε μαμά.
2: Έγινες και Τζόνις.
4: Σας έφερε και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε.
2: Εσύ τρως μπαμπάδες ή μόνο γιους?
3: Τι είναι αυτά που λέτε, Ρέλισσα? Τους τρώμε, τους τρώμε.
2: Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι?
1: Τι λες, ρε μαμά?
3: Καλά σου λέει, Ρέλισσα, τι είναι αυτά που ρωτάς?
4: Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι.
2: Ο Γιάννης, Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι?
1: Ρε μαμά.
2: Σταμάτα εσύ. 20 είναι.
4: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο.
2: Πάλι καλά.
4: Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους.
2: Λυποθυμάω.
4: Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε.
2: Στο έπαιζε και δύσκολη θεία.
3: Ρέλισσα.
2: Και με τι ασχολείσαι?
4: Έχω δικιά μου επιχείρηση.
2: Με ρούχα?
4: Όχι καλέ.
2: Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα?
1: Ρε μαμά.
2: Και τι επιχείρηση έχεις?
3: Δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό.
2: Άσε μας, Δακώστα, και εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου.
4: Έχω ένα e-shop με adult toys.
2: Toys. Τι είναι toys?
3: Τεχνίδια.
2: Για μωρά.
3: Ναι, για μεγάλα.
1: Τι μωρά, ρε μαμά. Sex shop έχει.
4: Καλέ, τι πάθατε, γιατί στραβώσατε?
3: Α, μην δίνει σημασία, έκανε μια πονεύρα και ξέμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς.
2: Θα με πεθάνει αυτό το παιδί.
1: Γιατί, ρε μαμά, κούκλα δεν είναι?
2: Τι δουλειά έχει εσύ, μωρό παιδί, με μια σαραντάρα?
3: Άμα τα βρει σίγουρα, έλεγε εσένα, τι πειράζει?
2: Τι λες και εσύ, ρε Κώστα, εσένα σου φαίνεται δηλαδή λογικό?
1: Αφού ο μπαμπάς το ήξερε.
2: Τι το ήξερε? Το ήξερες?
3: Κάτι είχα ακούσει.
1: Τι κάτι είχε ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες τι να κάνω για να τη ρίξω.
2: Τι έκανες?
3: Τίποτα, ρε Έλσα. Κάθεσαι και ακούσω Γιάννη. Φύγε, ρε.
2: Για πες, Γιάννη.
1: Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει.
2: Α, του είχες πει και τι δουλειά κάνει?
1: Ναι.
2: Και τι σου είπε?
1: Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.
0: Λοιπόν, Έλσα, Κώστα, είστε στη γραμμή?
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα περίφημα σποτάκια που κάνετε και μας έχετε ξετρελάνει όλους, όντως.
5: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μου.
5: Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Μα έχετε κάνει θράψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να... Και δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανά που να μην ξέρει το περίφημο ζευγάρι Έλσα και Κώστας και τα παιδιά σας. Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, η τρελή, να κάνετε αυτά τα stand-up comedy που τα κάνετε εσείς? Φαντάζομαι κάποιος άλλος τα γράφει.
5: Βεβαίως. Τα γράφει ο Θάνος. Είμαστε μια παρέα πλέον, εγώ, ο Κώστας και ο Θάνος. Κώστα, τα λέω εγώ, ναι.
6: Ναι.
5: Ξεκίνησε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, έχει ξεκινήσει στην ανάγκη να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, γιατί βλέπαμε ότι το TikTok είναι ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και θέλαμε να κάνουμε κάτι το TikTok γύρω από τα καταστήματα. Τέλος πάντων, θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά το φάνηκε το δυνατό σημείο, όπως έχω ξαναπεί, είναι τα... αυτού του είδους τα βίντεο. Ναι. Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με όλο τον κόσμο.
0: Κώστα, ποιανού ήταν η ιδέα της οικογένειας, έτσι που είναι, το έχει γενικά το καλλιτεχνικό, Δηλαδή η μετά τα μαγαζιά που ήρθε να το γυρίσετε, να κάνετε κάτι θεατρικό. Ιδέα της οικογένειας έτσι που είναι τόχη γενικά το καλλιτεχνικό. Δηλαδή η μετά τα μαγαζιά που ήρθε να το γυρίσετε.

0: πάνω σε αυτό τον κύριο με τη μύτη.
1: Ποια μύτη, Ρέλσα?
0: Αυτό που κάθεται εκεί στην πόρτα.
1: Αλφαμύτη, Ρέλσα, ποια μύτη?
0: Ό,τι είναι. Γιάννη, τα γεμιζά να τα βάλεις στο ψυγείο, να έχεις να τρως 2-3 μέρες.
2: Ρώτα λίγο, τι να του φτιάξω αύριο.
1: Έγινε, ρε Γιάννη, θα τη το πω.
2: Τι είπε να κάνω?
1: Πώς δεν το ξέρει.
3: Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Έλσα, μ' ακούς?
4: Ναι.
3: Έτσι είσαι και ως μάνα πραγματική?
4: Είμαι λίγο πιο χαλαρή γενικά σε όλα. Δεν είμαι τόσο. Με κάνει πιο ταπεραμέντο ο Θάνος. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Είμαι πιο ήσυχη.
3: Γιατί αυτό που έκανε ο Θάνος αντικατοπτρίζει την Ελληνίδα μάνα. Στα γόρια κυρίως. Δεν είναι πολύ μακριά. Από την,
4: όχι! Ταυτίστηκαν πάρα πολλές μανούλες που στέλνουν εκείνη την περίοδο τα παιδιά του φαντάρου μου. Στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. ναι, ταυτίστηκαν. Όχι, με έκανε λίγο πιο έντονη. Δεν είμαι τόσο.
3: Ναι, αλλά πάντως δεν απέχει. Ζακέτα δεν πήρε, τέτοια αυτά που.
4: Ναι. Γι' αυτό προφανώς ίσως ταυτίζεται ο κόσμος μαζί μας, γιατί βλέπει πράγματα από την καθημερινότητά του, νομίζω. Βέβαια. Δηλαδή αυτά που γυρνά πάνω κάτω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο πιο γκράντε, αλλά.
3: Μα και όταν σκεφτήκατε τον σχεδιασμό, η καθημερινότητα δεν ήταν αυτή που ήταν ο στόχος σας? Δηλαδή, γιατί κι εσείς άνθρωποι της καθημερινότητας είστε, έχετε τα μαγαζιά σας, είστε άνθρωποι μέσα στον κόσμο, δεν είστε...
4: Ναι, στην αρχή το κάναμε γύρω από τα μαγαζιά, δηλαδή δεν το κάναμε οικογενειακό. Ναι. Κάναμε με στράπελα πελατών, δηλαδή μέσα στον χώρο, αυτά που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ναι. Ο Θάνος, εξαιτίας του Θάνου πήγε παραπέρα. Που μας φανταζόταν, δηλαδή θέλει να δείξει εικόνες, μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Παντρεμένου σε αυτή την ηλικία, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Η ιδέα του Θάνου ήταν. Δεν ήταν δική μας, δηλαδή. Ο Θάνος μας ξεκλείδωσε προς τα εκεί.
3: Ο Θάνος κάνει και κάτι άλλο, κάνει stand-up comedy?
4: Όχι. Ο Θάνος είναι από πίσω, από άλλες επιχειρήσεις πλέον. Κάνει τα σενάρια, το μοντάζ. Κάνει όλο αυτό το κομμάτι που εσείς βλέπετε. Δηλαδή, αλλά παίρνει στοιχεία από τον καθένα που έχει μπροστά του. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ξένο. Ο κόσμος κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Εγώ κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή, είναι στοιχεία του κάθε χαρακτήρα.
3: Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σας, λοιπόν? Δηλαδή, τι τονίζει ο.
4: Τη χαλαρότητα του Κώστα, που με τονίζει πολύ, που τη ζηλεύουν οι περισσότεροι, που είναι έτσι χαλαρότητα, παιδί μου, αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο ήπια. Σε σχέση με εμένα που είμαι λίγο πιο.
3: Πιο νευρικιά.
4: Είμαι λίγο πιο. Παθαίνω λίγο πιο πανικό, άμα κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά. Ο Κώστας δεν έχει τη λύση, είναι πιο ήσυχος. Δηλαδή θα βρει με άλλο τρόπο τη λύση. Εγώ. Ναι, σαν γυναίκα ίσως δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο έντονη.
3: Κώστα, συμφωνείς?
5: Ωραία τα λέει.
3: Εσείς ο κούλο, πάμε να πιούμε καναουζάκι έτσι χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
5: Θα γίνει αύριο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε αύριο. Δεν είναι. Είναι πιο χαλαρό. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά το τραβάει λίγο παραπάνω. Το βγάζει.
3: Εντάξει, το χρειάζεται. Σε ποια περιοχή κινείστε?
5: Σε ποια περιοχή? Τα μαγαζιά.
4: Είμαι εγώ.
5: Και το δικό μου το μαγαζί είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι στο δρόμο για Χαλκιδόνα, στον Άγιο Αθανάσιο.
3: Απλώς ρωτάω.
5: 15 χιλιόμετρα εκτός Θεσσαλονίκης.
3: Ρωτάω αν ανέβω καμιά φορά.
4: Να έρθείτε, βεβαίως.
3: Να έρθω καμία βόλτα να σας δω.
4: Βεβαίως.
5: Μπορείτε να παίξετε και στο βιντεάκι.
3: Ακόμα καλύτερα.
4: Ναι, θα ήταν τέλειο.
3: Ακόμα καλύτερα, βεβαίως.
4: Τέλειο.
3: Συμβουλεύετε άλλους επαγγελματίες όπως εσείς να κάνουν το ίδιο, να κάνουν μια δημόσια έκθεση, να μην φοβούνται να εκτεθούν, ή αυτό έχει γίνει και υπάρχει?
4: Εμένα όποιος παίρνει και με ρωτάει, του λέω ναι, 100% ναι. Απλά ο κάθε ένας έχει κάτι άλλο. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ, κάποιος θα χρησιμοποιήσει τη γνώση, κάποιος την εμπειρία. Ο κάθε ένας που σύνεται μπροστά στην κάμερα και εξιστορεί μια ιστορία πρέπει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, κατά τη γνώμη μου. Και είμαι 100% ναι. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα, πουλάνε τα πρόσωπα. Άρα πρέπει ο κόσμος να σε γνωρίσει. Εγώ, όποιος μας ακούει και αν το σκέφτεται, να βγει μπροστά και να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχείρησή του, κάνοντας βίντεο, όχι απαραίτητα χιουμοριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορεί να διαλέξει, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός.
3: Το χιούμορ σώζει, λένε. Δηλαδή, όχι καταστάσεις, σώζει και ζωές. Μήπως το χιούμορ είναι η καλύτερη λύση

0: στο να επενδύσει κανείς σε κάτι, σε οτιδήποτε.
1: Απλά ξέρετε, γίνεται. Αν δεν το, αν δεν το έχει ο άλλος, δεν το έχει στη ζωή του μέσα στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να το βγάλει σε ένα βίντεο. Δηλαδή θα φανεί ότι αυτό που κάνει δεν το έχει. Δεν το...
0: Όχι, μα δεν μπορεί... έχει και λόγο να το κάνει.
1: Ναι, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να στηρίξει. Μπορεί να κάνει άλλου τύπου βιντεάκια.
0: Βέβαια. Και εσείς αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν είστε. Είστε, θα πω τώρα μια λέξη, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά έχετε περισσότερο την έννοια της καρικατούρας παρά την έννοια του να πουλήσετε κάτι. Δηλαδή σας ενδιαφέρει να περάσει καλά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Είστε δηλαδή πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνετε, έχοντας το μάτι, κλείνοντας το μάτι και στα υπόλοιπα τα οποία θέλετε. Τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ αυτά τα βίντεο που έχω δει.
2: Να πω κάτι. Στις αρχές όταν τα ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι τα κάνουμε για τα μαγαζιά μας, είχαμε κάποια σχόλια και κάποιες ειδοπορίες. Πώς το κάνεις για το μαγαζί σου χωρίς να δείχνεις προϊόντα? Δηλαδή, πού είναι η διαφήμιση, ρε παιδί μου, του μαγαζιού σου, αφού δεν δείχνεις προϊόντα?
0: Ακριβώς.
2: Η σκέψη ήταν ότι μέσα από τα πρόσωπά μας μας αγαπάνε, μας μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι η Έλσα έχει βαφτιστικά και πόσε έχει έπιπλα. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστούν κάτι από αυτά. Σίγουρα είμαστε μία από τις επιλογές τους. Είμαστε από τις πρώτες επιλογές. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ακριβώς.
2: Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται μετά θα ψάξει ποια είναι τα προϊόντα μας, αν τον ενδιαφέρουν, και θα έρθει στο κατάστημα, θα τα παραγγείλει online. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος.
0: Αυτό εννοώ και εγώ, Έλσα και Κώστα, λέγοντας ότι δεν βγάζετε φάτσα φόρα τα προϊόντα, γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να σας βγάλω στο ραδιόφωνο, αλλά βγάζετε φάτσα φόρα τον εαυτό σας. Το τι είστε, το τι θέλετε να κάνετε και μέσω αυτού επιτυχάνετε και το σκοπό σας.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να φανταστείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει σχεδόν επί ένα χρόνο δεν καταλάβαινε ο κόσμος που έβλεπε τα βιντεάκια ότι είχαμε μαγαζιά. Νομίζανε ότι ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο, μέσα σε ένα... Μετά από καιρό αρχίσαν να ρωτάνε σοβαρά έχει επίπλα, σοβαρά έχει μαθητικά. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει βγήκαν αυτοί οι δύο εδώ πέρα και κάνουν βιντεάκια.
0: Όντως,
1: μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχουμε καταστήματα και είναι το επάγγελμά μας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα κρατήσει, πόσο το έχετε έτσι, στο μυαλό σας, θα το κρατήσετε πολύ?
2: Όσο αρέσει στον κόσμο θα το κάνουμε. Όταν δούμε ότι ο κόσμος το βαριέται, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί εννοείται, θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα δούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα...
0: Τι ευτράπελο θυμάστε υποστείτε? Ή τι θα σας μείνει όταν θα συμβεί αυτό από αυτή την ιστορία που κάνατε?
2: Την αγάπη του κόσμου δεν σταματάνε στον δρόμο. Να σε φωνάζουν από τα αυτοκίνητα.
0: Έλατε.
2: Δεν είναι.
0: Μεγάλο
2: αυτό για μας είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή πραγματικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σταμάτησε μια κοπέλα να βγουν φωτογραφία και λέω Παναγιά μου, για άλλη με πέρασε. Και πώ θα την πω τώρα ότι δεν είμαι η άλλη? Δηλαδή μου φάνηκε πολύ περίεργο να θέλει κάποιο άνθρωπο να βγει μαζί μου φωτογραφία. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι πολύ ωραίο που θα θυμόμαστε αύριο μεθαύριο αυτή την περίοδο. Για μένα τουλάχιστον. Ο Κώστας θα βλέπει αλλιώς. Εγώ ναι.
0: Ο Κώστας πώς θα βλέπει?
2: Για να μα πει.
1: Όχι, και εμένα αυτό θα μου μείνει. Δεν είναι δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αυτό μου έλεγε ένα φίλο στην αρχή, μου λέει: Του μπάτσε, λέει, σέβαλε, λέει: Έχει ταλίξει αυτό το τρυπάκι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, λέει. Και όντω δηλαδή πηγαίνουμε κάπου σε ένα πανηγύρι, σε ένα τέτοιο στα ποτιακά περισσότερο. Και την άλλη μέρα γράφει σχόλια: Ήταν ο Κώστας εδώ, ήταν ο Κώστας εκεί. Λέω: Όντω δεν μπορώ να.
0: Έχετε γίνει φέρμε. Έχετε γίνει φέρμε, να το ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
2: Καλά, καθούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να ξέρετε ότι γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Και όταν με το καλό ανεβώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα περάσω να σας δω.
2: Θα σας περιμένουμε και θα ετοιμάσουμε και σενάριο.
0: Με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ το είδος.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: τέλεια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα και την Έλσα το Λιωρίδη που ήταν μαζί μας. Και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που η Έλσα αφιερώνει, νομίζω, στον Κώστα ή ο Κώστας αφιερώνει στην Έλσα. Αναλόγως, θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι.

Λοιπόν, να ξαναπώ για τις προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε την ανηφόρα, να ανεβείτε στο Λυκαβητό και να ακούσετε ένα είδος μουσικής που, όσο να είναι, είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Μην ξέρουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που το χαρίζουμε όπου αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ακόμα καλύτερα πράγματα. Για χαρά, να προσέχετε τους λογοκεφάλους σας, παρακαλώ πολύ.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλ. Καλλιτεχνική διεύθυνση, Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιούνιου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούζ και το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό η Γαλλία για το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαραλυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Ακαμφόδες ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστόγκ της Ελβετίας. Παρά τη χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλειδί για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκη τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη.
7: Κάτι στο οποίο επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί. Έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
8: Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, υποστήριξε ότι η θέση της Χεσμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό ευρυδίκη οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπιο ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εσμαήλ Κάνι, ο οποίος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Ευρυδίκη που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της, στράφηκε στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και πολύ σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστίνους μαχητές. Υπάρχει ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν λοιπόν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μια ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράν απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
7: Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
8: Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του, πενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτος υπουργός εξωτερικών, Μπάντρα Αμπντελάτι, θα έχει μια τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί ευρυδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
7: Στηρίχθηκε από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
8: Σωστά. Σημαντική, ελπίζουμε, προσπάθεια αυτή, να δούμε.
7: Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λίβανο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
8: Εννοείται.
7: Έτσι,
8: βέβαια.
7: Τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
8: Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, τώρα για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο. Μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή Μπει στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλήφων σου Βιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος.
9: Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
10: Βεβαίως.
9: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την κεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλάχ τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία, λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
10: Μετά οι Ιρανοί μας
9: έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
7: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
11: Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντ αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το Ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή όπως προβλέπει το μνημόνιο και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
7: Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η ολιακή συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία, κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσει του μετά το τέλος της Σύνοδο αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας, με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων.
7: Ευρυδίκη. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης της συμφωνίας με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την εγώ Κατσέλη.
12: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
13: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
14: Πολύ μικρή η διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
12: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στον ομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
15: Όποιος κινείται καίει. Όποιος και πληρώνει.
12: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
7: Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
16: Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα 80 δολάρια, δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν 80 δολάρια και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια τα δηληστήρια πουλούν αυτές τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια. Και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10%, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη λαϊκή αγορά στην Βουλγαρία για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
17: Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασκευθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη. Μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση. Και πάρα πολύ πάγκοι και πάρα πολλοί επαγγελματίες.
7: Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα του κόμματος, αφήνοντας πίσω τη δημόσια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, η ισοκομματική σύγκρουση σοβεί με την πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών να προσβλέπουν σε συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την ισοκομματική αντιπολίτευση να πιέζει, αν δεν υπάρχουν νόμιμες εξελίξεις για σχεδιασμό αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που παρακολουθεί τις κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, Ευγενία μου, καλό μεσημέρι.
10: Να πούμε, ναι, Βρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο, με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και ο Θάνος Πλεύρης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και Πορτοχέλη. Στη Μεσσηνία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδεύσει στην Κορινθία, και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε και ο κυβερνοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
7: Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για τον χρόνο των εκλογών.
10: Για τις επικείμενες εκλογές, ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα γραφημένο απόσπασμα.
7: Εγώ να τον ακούσουμε τον κύριο Σιμόπουλο, ναι.
18: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω. Αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες, ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
19: Αυτό τι σημαίνει,
18: αυτό,
19: κύριε, ότι...
18: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
19: Δηλαδή
18: γιατί
19: θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
18: Μπορεί
19: Προεδρία.
18: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
7: Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι,
10: και με ποιους.
7: Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, του One Challenge, ο οποίος είπε ότι το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
10: Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση, Ευρυδίκη, που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη, στη Χαρτιά Τρικούπη, με ενωπεί ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο, γίνεται γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ.
7: Πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
20: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
21: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
20: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
22: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
20: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
7: Λοιπόν, Διανία, τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στον Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, που χαρακτήρισε απολύτως ελαζονική και ανιστόρητη την άποψη του κυρίου Σιακαντάρη για αυτοδιάλυση.
10: Και όχι
7: του
10: μόνο
7: ΠΑΣΟ,
10: αυτό, Ευρυδίκη. Ναι. Είπε πως είναι προσβλητικό, ανιστόρητο και ελαζονικό. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήρε και το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, γιατί είναι κόμματα με μια ιστορία που δεν θα μπορούν να γίνουν, που δεν πρέπει. Μάλλον, να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και εδώ τον Παύλο Χριστίδη.
23: Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο.
19: Αυτό το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή.
23: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
7: Τώρα, Ευγενία, την άποψη για Καντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Γρηγόρης Θοδωράκης, τέλεχος της Ελλάς.
10: Ναι, να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι εργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
7: ο κύριος Γρηγόρη Θεοδωράκη
10: και να ολοκληρώσουμε
7: και
10: με αυτό.
7: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
7: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
0: Και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε από, με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογυλέκο, ο 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο δίπλα. Σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο κοιλίδες, δύο σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Mm-hmm. Η μία επάνω στην τηλεόραση και οι άλλοι που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA της 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα της. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα δύο του 43χρονου. Και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μια υπόθεση, ναι, Ευρυδίκη.
7: Ναι, Ευτυχία, έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
0: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Mm. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
7: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
0: Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν ακόμα ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε η 45χρονη τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
7: Τώρα, Ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
0: Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσει σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και στην Τρυπητή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκείνη την ώρα έρχεται το καράβι, οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά, να μας φωνάξει, να μας ενημερώσει και τα λοιπά. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδίκη. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω.
7: Ναι.
0: Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Σαμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί άλλα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη.
7: Μάλιστα.
0: Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της ΓΑΒΔΟ αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωγνωμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
1: Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις κοντά στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη ΓΑΒΔΟ υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Την εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στην ΓΑΒΔΟ. Κοντά στην ΓΑΒΔΟ είναι τα μεγέθη αυτά, κοντά στο 5 είναι συνήθι. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
7: Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7 άλλοι 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρο Λεκατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρο Λεκατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη υπηρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
2: Αναφέρεται στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργαστηριακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεγάλες ενδείξεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
7: Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
2: Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρομποτά. Στο επίκεντρο λοιπόν του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μέχρι τώρα ενδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στην πεντέλα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιση του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού. Και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη ρηπή δολοφονία. Εν τω μεταξύ όμως οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητούντας το κλειδί που θα αποτύχει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που επιδείχθηκε στο λόγο Αιγύη.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και την Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των 4 από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 3 οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιστή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι δύο γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία εκτός από τους 7 περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος και 71 από τους χρήστες. Αυτοί οι 7 σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Αλλά όλοι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθησαν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται από το 2017 όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμύριων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκ νέη τη Δευτέρα, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να απευθυνθούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
4: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για 2 μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδό μας, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου. Όπως είπες, 610.000 είναι μέχρι τώρα. Τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ. Αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ. Αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχουμε δηλώσει. 500

0: και 5.000 ευρώ το πρόστιμο αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά, είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζονται να το μετρήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ευρυδίκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
1: Λοιπόν, Ελία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
2: Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 2024. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες.

0: Από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 310.000. Άλλωστε, η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε, παιδί, και ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Ευρυδίκη, ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψώνα, μέσα σε λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, γιατί οι θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 30.

0: 36-37 βαθμούς, οι νύχτες φτάνουν στις 27 βαθμούς και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003 με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαή. Καλή συνέχεια.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ερώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση το Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξημερώματα, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη μία η ώρα, τα ξημερώματα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο όμιλο, στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο Τουρκία Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξημερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρέρουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, και η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
3: Ναι, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Mm-hmm. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το
1: παγκόσμιο
3: κύπελλο. Ναι. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Photomac αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών από τον αποκλεισμό. Η Sporex μάλιστα τονίζει ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε, 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά νίκησε την Τουρκία. Και η Bein Sport στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια, σούταραν 62 φορές. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα, τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους στάρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
1: Ναι, παρακαλώ. Όχι,
3: να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ινγκλούτ, και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής. Και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη-Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ευρυδική.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό.
3: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως στο γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φίλαθλοι τον αποδοκίμαζαν και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα, όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων, εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχολιανά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπου και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
4: Πάντα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση ΗΠΑ-Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση τους σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνι στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
1: Η Ιταλίδα Μελόνι, τι είδε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
4: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Όλγα Παπαβγούλη.
5: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, καλό μεσημέρι σε όλους. Υπέροχος καιρός, ούτε ζέστη ούτε κρύο, με δροσιά όσο πρέπει. Και όπου κι αν είστε και ό,τι και να κάνετε, συντονιστείτε εδώ στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 όπως κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας μέχρι τις 5. Η Άννα Ασημέλ
1: και η Έλενα Καραθάνο στο άλλο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Έλενα, εδώ είμαστε να προσφέρουμε συγκινήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί ωραία το είπα, ελάτε να συγκινηθούμε μαζί, να περάσουμε όμορφα, να γελάσουμε, να μιλήσουμε για διάφορα
1: να
0: θέματα.
1: Να μοιραστούμε.
0: Ό,τι θέλετε μπορούμε να μοιραστούμε. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε αποστολή και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μάρια Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Όπως βλέπετε σήμερα η εκπομπή απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες. Καλό αυτό. Λοιπόν, Βίβια.
1: Πράγματι δεν έχουμε ούτε τον...
0: ούτε το Βασίλη έχουμε, ούτε το Θάνο, δεν πειράζει. Έχουμε γυναίκα. Γιατί πρέπει να έχουμε μονίμως άντρες εδώ.
1: Γυναικοκρατία.
0: Ναι, το έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ωραία πράγματα. Γιατί, να, μια χαρά η κοπέλα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Βίβιαν, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και είπαμε ότι θα πούμε διάφορα θέματα έτσι και της επικαιρότητας, και ένα από αυτά είναι αυτά τα ψαράκια, να τα πω έτσι, τα οποία έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία δαγκώνουν μέχρι και σπάνε μέχρι και το... από το κουτάκι, ναι, που πίνουμε, ας πούμε, ναι, ένα αναψυκτικό, ναι, αυτό το αλουμίνιο το, ναι, σπάνε, ναι, το τρώνε. Πόσο μάλλον να δαγκώσουν έναν άνθρωπο, όπου μπορεί να έχουν κάτι τοξικό και μπορεί να του δημιουργήσουν και διάφορα προβλήματα.
1: Να πρέπει αμέσως να πάει
0: σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοια.
1: Είναι ξενικό είδος. Τώρα μας επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο γνωστός λαγοκέφαλος που όλοι έχουμε ακούσει από διάφορες ιστορίες, ότι είδαμε ότι δάγκωσε πρόσφατα, νομίζω και στη Βάρκηζα, μια γυναίκα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εγώ, ναι, πήγα πρόσφατα στη θάλασσα και ήταν μια μαμά με το παιδάκι της. Όχι, ευτυχώς.
0: Αλλά
1: δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου λαγοκέφαλος. Και ήταν,
0: γιατί,
1: μια μαμά με ένα.
0: Δεν το
1: σκέφτομαι ότι θα μπω μέσα στη θάλασσα και θα έρθω αντιμέτωπη με ένα λαγοκέφαλο. Και καλό είναι να μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις.
0: Εγώ, παρόλο που δεν έχω μπει ακόμα στη θάλασσα, ναι, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι, μην τον απαντήσω πουθενά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι στα ρηχά τώρα στην.
0: Μα βγαίνει, λέει, και στα ρηχά.
1: Πόσο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πόσο. Βγαίνει. Δεν μετράμε, ναι, αλλά βγαίνει.
1: Πάντως η μαμά αυτή ήταν με το παιδάκι της και με το που με είδε και μένα με το γιο μου, μου λέει: δεν φοβάστε, θα μπείτε μέσα. Δεν φοβάστε μήπως έχει κανέναν λαγοκέφαλο. Λέω τώρα τι να σας πω. Ήρθαμε ως εδώ, θα μπούμε στη θάλασσα. Και αυτή ήταν στην άκρη-άκρη δηλαδή, ναι, στην ακτή. Φοβόταν να μπει
0: η
1: μέσα.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει δημιουργηθεί ένα φόβο στον κόσμο. Γιατί δεν είναι ότι σε ακουμπάει, δαγκώνει. Είναι, ναι, ότι είναι επικίνδυνο δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά σου έρχεται φόβος, θέλοντας και μη. Mm. Λοιπόν, να μην τα λέμε όμως όλα αυτά, γιατί μπορεί και να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να είναι και λίγο λιγότερο ενοχικό αυτό το ψάρι. Mm. Θα δούμε. Θα μας τα πει η κυρία Παρασκευή Καραχλέα, είναι βιολόγος, ιχθυολόγος, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Καλησπέρα σας, κυρία Καραχλέα.
1: Γεια σας, κυρία Καραχλέα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο?
2: Σας ακούω που μιλάτε μεταξύ σας τόση ώρα.
0: Γιατί ήρθε καταρχήν, ποιος τον προσκάλεσε αυτό, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι στα ξενικά έχουμε ανοίξει την πόρτα από τότε που ανοίξαμε τη διόρυγα του Σουέζ.
0: Ακριβώς, δηλαδή, έτσι όπως το λέτε.
2: Πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε χθες. Λαγοκέφαλους έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από το 2005. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν ήταν πάντα τέτοια η αυθονία. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραδοσιακά το αντιμετώπιζαν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν υπάρχουν απτά επιστημονικά δεδομένα, παρόλα αυτά από μαρτυρίες των ψαράδων, φαίνεται ότι υπάρχουν τα υψηλότερες αυθονίες από ό,τι στο παρελθόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο και στον Αργό Σαρονικό. Καταγραφές υπάρχουν και βορειότερα, δηλαδή μέχρι και στο Θερμαϊκό, στην Κέρκυρα, αλλά είναι πιο σποραδικές, πιο λίγες.
0: Mm-hmm. Κάτι λένε όμως ότι είναι λίγο πιο επιθετικός αυτή τη φορά. Δηλαδή έχει αρχίσει και βγαίνει και στα ριχά και είναι επιτίθεται πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν ισχύει, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαβάσει.
2: Υπάρχουν βίντεο προτριετίας, τετραετίας στην Κάρπαθο, που ο λαγοκέφαλος είναι στους 20 πόντους νερό, και υπάρχουν κάποιοι λουόμενοι οι οποίοι προσπαθούν να τον πιάσουν, να τον χαϊδέψουν, και στο τέλος, μάλιστα, ένα από αυτά τα ψάρια δάγκωσε και έναν από αυτούς στο δάχτυλο. Να σας πω ότι το ψάρι από μόνο του, επειδή κυκλοφορεί ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται,
0: ναι, ναι,
2: ο λαγοκέφαλος δεν θα επιτεθεί, και όπως κάθε άγριο ζώο θα αντιδράσει εάν αισθανθεί κίνδυνο, αν αισθανθεί όχληση, σαν αντίδραση σε κάτι που το ενοχλεί.
0: Θα μπορούσε να θεωρηθεί όχληση το γεγονός ότι μπορεί να είναι δίπλα, να μην κάνω κάτι, απλά και μόνο επειδή μπορεί να κολυμπάω, επειδή μπορεί να κουνήσω το χέρι μου ή το πόδι μου,
1: ναι,
0: να το,
1: ναι,
0: θεωρήσει
1: απειλή.
0: Αυτό απειλή, ναι, όχληση, και να επιτεθεί.
2: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι ας πούμε ακόμα και στο κατοικίδιό σας. Άλλες φορές δεν θέλει να το χαϊδέψετε και δεν αντιδρά, απλά σηκώνεται και φεύγει. Άλλες φορές ενοχλείται και αντιδρά. Δεν μπορώ να προβλέψω, ας πούμε, την αντίδραση του κάθε ψαριού. Πάντως, να ξέρετε ότι γενικά οι επιθέσεις ή τα περιστατικά όπου υπάρχουν επιθέσεις από λαγοκέφαλο είναι σχετικά λίγα και θεωρούμε ότι η πιθανότητα να επιτεθεί ένας λαγοκέφαλος σε κάποιον λουόμενο είναι μικρή. Επειδή έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος τις τελευταίες μέρες, μπήκα στη διαδικασία. Το 2024 δημοσιεύσαμε με συναδέλφους από την Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις, δηλητηριάσεις ή και θανάτους από κατανάλωση λαγοκέφαλου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο που υπάρχει.
0: Ναι, να μην ξεχάσουμε ότι αυτό δεν καταναλώνεται.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε, γιατί για μένα είναι πιο σημαντικό από το, την περίπτωση τυχόν επίθεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν επίσημα συστήματα καταγραφής. Εμείς ανατρέξαμε σε πληροφορίες που μπορεί να είχε ο καθένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε από προσωπική επαφή με κάποιον που μπορεί να του επιτέθηκε ο λαγοκέφαλος ή να έφαγε λαγοκέφαλο και να δηλητηριάστηκε. Κυρίως χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ό,τι και αν αυτό έχει ως περιθώριο λάθους ή περιθώριο υπερβολής κτλ. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να ξαναεπικοινωνήσω με όλο αυτό το γκρουπ των συναδέλφων στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στην Τουρκία, με μια πολύ απλή ερώτηση. Ότι συνάδελφοι, φίλοι, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα επικρατεί μια φρενίτιδα σχετικά με το λαγοκέφαλο, την οποία εγώ θεωρώ υπερβολική. Έχετε εσείς στις χώρες σας, και τα νερά είναι πιο ζεστά, που είναι και τουριστικά μέρη, περιπτώσεις επιθέσεων από τότε που κάναμε την εργασία και μετά? Μου απάντησαν από 4, νομίζω, ή 5 χώρες, και η απάντηση ήταν σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια.
1: Ό,τι δηλαδή? Όχι. Ό,τι δηλαδή, μάλιστα.
2: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα... Γιατί
1: άρα λέτε είναι μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά που ακούγονται.
2: Αυτά τα περιστατικά, ας ξεκινήσουμε ότι είναι ανεπιβεβαίωτα.
0: Α, εννοείται ότι...
1: Μπορεί να μην είναι λαγοκέφαλος, να είναι κάτι άλλο.
0: Προφανώς να μην έχουν πάει ίσως και σε κάποιο κέντρο υγείας ή να μην έχουν επισκεφθεί κάποιο νοσοκομείο, τόσο ώστε να διαπιστωθεί από εκεί αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι, σωστά?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εγώ ό,τι διαβάζω από εσάς, έκανα και μια μικρή δική μου έρευνα μετά από ανάθεση από τους προϊσταμένους μου. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτό που ξέρετε εσείς, αυτό που ανακοίνωσαν επισήμως οι αρμόδιοι φορείς, θα σας πω κι εγώ. Απλά τώρα έχασα και το σύννεφο μου, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λέγαμε ότι μήπως η επίθεση αυτή δεν είναι από λαγοκέφαλο σε κάποια περιστατικά που ενδεχομένως να είναι μεμονωμένα.
0: Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Θα σας μοιραστώ μια μικρή οικογενειακή ιστορία. Η μητέρα μου έχει μια αδερφή η οποία πήγε διακοπές τις προηγούμενες μέρες στη Λευκάδα. Η θεία μου λοιπόν με παίρνει η μητέρα μου και μου λέει: ξέρεις τη θεία σου την δάγκωσε ο λαγοκέφαλος? Λέω: πού? Μου λέει: στη Λευκάδα. Λέω: στη Λευκάδα. Παίρνω τηλέφωνο τη θεία μου και αρχίζω και της κάνω μια σειρά από ερωτήσεις για να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει. Τελικά δεν την είχε δαγκώσει λαγοκέφαλος, αλλά μικρά σπαροειδή και κατά πάσα πιθανότητα μελανουράκια. Υπάρχουν δηλαδή ψάρια όπως μελανούρια, μικρά σπαράγια κτλ. Που έχουν την τάση να πηγαίνουν στα πόδια μας εκεί που έχουμε ενδεχομένες πληγούλες, ελίτσες, κάτι, και να τσιμπολογάνε. Νομίζω ότι μέσα σε όλο τον πανικό που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο...
1: Κατηγορούμε άδικα το λαγοκέφαλο, λέτε.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση. Μην τυχόν να σπίσει δικά.
1: Ναι.
2: Προφανώς θεωρώ ότι είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, αλλά... Ας πούμε, η θεία μου πανικοβλήθηκε νομίζοντας ότι τη δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Μπορεί να ισχύει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι,
2: Επίσης είπατε ότι ξεκινώντας τον πρόλογο σας ότι δαγκώνετε νεκεδάκια. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής. Αυτό που βλέπετε στα βίντεο, αρχικά ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ όμορφο να ταλαιπωρούμε ένα άγριο ζώο. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι και όπως όλα τα ψάρια αναπνέει μέσα στο νερό. Όταν λοιπόν βγάλετε οποιοδήποτε ψάρι έξω από το νερό, θα προσπαθήσει να αναπνεύσει κάνοντας κινήσεις ανοιγοκλίνοντας το στόμα του. Ο λαγοκέφαλος έχει πάρα πολύ ισχυρά δόντια και αν του βάλεις κάτι μπροστά στα δόντια του θα το δαγκώσει. Δεν είναι ότι θέλει να δαγκώσει το τενεκεδάκι. Είναι ανακλαστική κίνηση που βλέπετε να κάνει τα βίντεο. Τώρα, εάν μπορώ να πω για το λαγοκέφαλο δύο πράγματα, είναι ότι προφανώς για εμάς τους επιστήμονες το πιο σημαντικό είναι οι επιπτώσεις και η αλλαγή που έχει φέρει στο οικοσύστημα. Με εφήρευση άλλων ειδών, π.χ. εφταπόδια, μπαρμπούνια, διαμαρτύρονται και ψαράδες.
1: Ναι.
2: Δεύτερο είναι όλες αυτές οι ζημιές που δημιουργεί στους ψαράδες, κυρίως στις περιοχές που είναι και σε μεγαλύτερη αυθονία, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εάν δείτε στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά βίντεο με ψαράδες να δείχνουν κατεστραμμένα δίχτυα, κατεστραμμένα παραγάδια. Αυτά είναι όντως αλήθεια. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος καταστρέφει οικονομικά τους ψαράδες από αυτή την έννοια. Καινούργια δίχτυα τα οποία είναι για πέταμα. Και αυτά που μπορούν να μπαλωθούν θέλουν πολλές ανθρωπόρες για να γίνει αυτή η δουλειά. Χάνουν μεροκάματα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια έρευνα από συναδέλφους στην Κρήτη και αυτό το κόστος που μπορεί να έχει για έναν ψαρά ο λαγοκέφαλος, το ετήσιο κόστος, μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 8.500 ευρώ. Δεν είναι μικρά τα ποσά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Μετά και νομίζω και γι' αυτό γίνεται και μια προσπάθεια και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάπως η εξάπλωση αυτή του είδους με στοχευμένη εξαλείευση και με τη βοήθεια ψαράδων, επαγγελματίων δηλαδή, επαγγελματίων ψαράδων.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι μια πρόταση που έχει κάνει και το ΕΛΚΕΦΕ στο σχέδιο δράσης που εκπώνησε το 24, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν από τα τμήματα Αλίας και την περιφέρεια Κρήτης και στο δεύτερο χρόνο και από τα Δωδεκάνησα, όπου οι συνάδελφοι εκεί είχαν πει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, κυρίως ως οικονομική ενίσχυση των ψαράδων, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με αυτό της Κύπρου. Δηλαδή, οι ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο να τους αγοράζει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το κράτος, σε ένα αντίτιμο. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Πρωτοψάλτης, αυτή η προσπάθεια συνεχίζει και είναι σε καλό σημείο και θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάτι αντίστοιχο και στη χώρα μας.
1: Άρα, πολύ συνοπτικά για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος. Βεβαίως.
2: Όχι, δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Απλά να πω για την τοξικότητα, το οποίο για μένα είναι το τρίτο κατά σειρά. Όλοι οι λαγοκέφαλοι που έχουμε είναι αυτοί που έχουμε εμείς στις θάλασσες μας είναι τοξικοί. Εάν κάποιος τον ψαρέψει, οι επαγγελματίες το ξέρουν, έτσι δεν τους πουλάνε. Εάν κάποιος πάει ερασιτεχνικά και τον ψαρέψει, δεν τον τρώμε, απαγορεύεται να τον φάμε. Είναι τοξικός, μπορεί και να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει αντίδοτο.
1: Και μάλιστα.
2: Επίσης δεν παίζουμε, δεν ταΐζουμε τους λαγοκέφαλους. Δεν θέλει πανικό.
1: Δεν τους ψαρεύουμε, δεν τους ενοχλούμε για να μην μας ενοχλούν.
2: Τους ψαρεύουμε, αλλά θέλουν ειδικό χειρισμό μετά ως προς το τι θα τους κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Στην Κύπρο, ας πούμε, που κάνουν το πρόγραμμα της στοχευμένης εξαλείευσης, συγκεντρώνονται τα ψάρια και πάνε σε ειδικούς κλιβάνους καταστροφής όπου καίγονται. Δηλαδή ακόμα και η καύση τους πρέπει να γίνει με ειδικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας κρατήσουμε από εσάς ότι δεν καταναλώνουμε λαγοκέφαλο γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός, να πηγαίνουμε άφοβα να μπαίνουμε στις θάλασσες, να κολυμπάμε.
2: Βεβαίως, όπως έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας, εγώ δεν έχω προλάβει βέβαια όπως και εσείς να πάω για μπάνιο, αλλά θα πάω για μπάνιο και τα παιδιά μου πηγαίνουν για μπάνιο και να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είστε ωραία, καλά. Ευχαριστούμε κυρία Καραχλέ. Ευχαριστούμε
1: καλό
0: πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα, γιατί εκτός από τους λαγοκέφαλους, τώρα τελευταία το βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, εμφανίζονται τα φιδάκια. Έρχεται λοιπόν ο διαμαντής, ο οποίος είτε θα μπλεχτεί στις ρόδες ενός αυτοκίνητου, είτε θα είναι μέσα στη μηχανή, και εκεί που ξεκινάς το αυτοκίνητο, τσούπου τσούπου τσούπου σου βγαίνει και σε χαιρετάει. Κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θέλω να με χαιρετάει καθόλου ο διαμαντής.
1: Ή θα το συναντήσουμε στην
0: είναι
1: εξοχή.
0: Το ζώο το οποίο ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ, να ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρεθώ καθόλου απέναντί του με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
1: νομίζω μόνο οι ερπετολόγοι συμπαθούν αυτά τα ζώα.
0: Γι' αυτό και το έχουν σπουδάσει και το ακολουθούν, γιατί ίσως το συμπαθούν. Αλλά λοιπόν, αυτό το διαμαντή εγώ δεν θέλω να το γνωρίσω καθόλου.
1: Ούτε εγώ.
0: Υπάρχει ένα άλλο που λέει: δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, είναι ο αγαπημένος μου Ηλίας. Ας πάμε όμως στην κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, βιολόγος με διδακτορικό στην οικολογία ερπετών. Καλοκαίρι και φίδια, λοιπόν, να δούμε. Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε.
1: Ναι.
0: Μας το πει έτσι, να μας βοηθήσει λίγο.
1: Κάνουμε το σταυρό μας πρώτα απ' όλα.
0: Το κοιτάμε, το χαιρετάμε, σταυρό και τρέχουμε ή περιμένουμε.
1: Να φύγει εκείνο πρώτο. Κυρία Μαραγκού, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Νομίζω ότι τα φίδια είναι από τα είδη τα οποία έχουν τις χειρότερες δημόσιες σχέσεις και θα έλεγα άδικα, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο, και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες, είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς καταναλώνουν αυτά για να τραφούν τροκτικά, δηλαδή ποντίκια, ρουραίους, μεγάλα έντομα επίσης, άρα τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και από άλλα είδη τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ μεγαλύτερη οικονομική ζημιά ή και ζημιά στην υγεία μας. Και επίσης, άμα κάποιος κάνει έτσι λίγο, ξεπεράσει την αρχική αγωνία, πώς να το πω, και αποφασίσει να κοιτάξει φωτογραφίες φιδιών από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα δει ότι κάποια από αυτά έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία σχέδια και δεν είναι καθόλου απειλητικά όπως αυτά που βλέπουμε συνήθως ταινίες είτε τρόμου είτε και σε ντοκιμαντέρ από χώρες που είναι στους τροπικούς, που μιλάμε για πολύ μεγάλα φίδια και πάρα πολύ απειλητικά για τον άνθρωπο.
1: Κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας πείσετε με τα ωραία χρώματα και τα μάτια.
0: Όχι, είναι πραγματικά πολύ ωραία τα χρώματα, αλλά δεν βοηθάνε και κάποια πράγματα, όπως και κάποιες λαϊκές ρίσεις που λένε σαν το φίδι είσαι. Γιατί θεωρούν ότι το φίδι σε χτυπάει και
1: είναι
0: σε χτυπάει
1: ύπουλο.
0: Σε τσιμπάει και φεύγει. Ναι, αυτό. Ίσως όλα
2: από
0: αυτά.
2: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, να πούμε ότι η επισκοπικοί ράβδοι έχουν φίδια απάνω στο χέρι τους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και στις γραφές υπάρχει και η ρίση να είναι κανένας σοφός όπως ο Όφης. Άρα είναι νομίζω καθαρά θέμα.
0: Ο οποίος ξεγέλασε εννοείται την Εύα.
2: Όχι γι' αυτό. Oh. Επειδή είναι είδη τα οποία. Τώρα δεν θέλω να ερμηνεύσω τις γραφές, αλλά να πω γενικά για τα φίδια. Είναι είδη τα οποία δεν θα επιτεθούν αν δεν αισθανθούν να απειλούνται.
1: Ναι, αλλά αν έρθει πολύ κοντά μας και εμείς δεν το αντιληφθούμε, ποιος πρέπει να φοβηθεί ποιον.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές μπορεί να περάσουμε κοντά από ένα φίδι και να μην το πάρουμε χαμπάρι, επειδή τα χρώματα και τα σχέδιά του είναι τέτοια, τα οποία μέσα στη βλάστηση το κάνουν να κρύβεται.
0: Ναι. Καμουφλάρεται ανάλογα με το που είναι.
2: Ακριβώς. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν ενός φιδιού είναι να μείνουν ακίνητα και να βασιστούν στο καμουφλάζ του.
0: Και να με κοιτάει.
1: Ναι, δεν πειράζει, εσύ κοιτάει, εσύ να μην το καταλάβεις.
0: Εγώ να μην το κοιτάξω. Μα είπα εγώ να μην το κοιτάξω. Αυτός με κοιτάξει. Ας με χαιρετήσει εκ του μακρόθε.
2: Επίσης, αν καταλάβουν ότι έγιναν αντιληπτά, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να φύγουν προς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είμαστε εμείς, ή μπορεί να αρχίσουν να κάνουν θόρυβο, αυτό το συρριχμό που ακούμε μερικές φορές.
1: Οπότε σίγουρα θα καταλάβουμε έτσι ότι είναι.
0: Γιατί όμως μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα.
2: Τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα
3: αυτοκίνητα όταν ο καιρός είναι πιο ψυχρός γιατί έχει ζέστη και όταν μάλιστα. έχει πάρα πολύ ήλιο γιατί έχει σκιά. Τα φίδια όπως και τα υπόλοιπα αρπετά, οι σαύρες δηλαδή και οι χελώνες δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους όπως εμείς που εφόσον είμαστε υγιείς έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία 36,8 βαθμούς Κελσίου. Τα αρπετά ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με βάση το περιβάλλον τους.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό θα δούμε πολλές φορές σαύρες ή φίδια να λιάζονται το πρωί. Το κάνουν αυτό για να ανεβάσουν τη σωστή θερμοκρασία που και γι' αυτά είναι γύρω εκεί στις 37-38 βαθμούς, να ανεβάσουν τη θερμοκρασία τους μετά το βράδυ και να αρχίσουν να κάνουν μετά τις δραστηριότητές τους. Οπότε όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή, χρειάζεται να πάνε σε ένα μέρος σκιερό και δροσερό για να μην ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία τους και πεθάνουν από θερμοπληξία όπως και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ώρες στον ήλιο. Άρα αναζητούν καταφύγιο. Αναζητούν ζέστη το χειμώνα και αναζητούν δροσιά
0: Το καλοκαίρι. Ναι, συνήθως λένε ότι κατεβαίνουν και όλες όταν ψάχνουν να βρουν και νερό, όπως οι χελώνες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Ναι, αν και παίρνουν αρκετό από το νερό που χρειάζονται από την τροφή τους. Δεν είναι τόσο πολύ να ψάξουν να βρουν πηγές. Επίσης δεν πίνουν γάλα τα φίδια. Ένας άλλος μύθος ότι τα τραβάει το γάλα. Δεν πίνουν γάλα. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός για τα αυτοκίνητα. Επίσης την άνοιξη που στο τέλος του χειμώνα την άνοιξη και λιγότερο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη, άρα ένα φίδι θα το δούμε είτε πολύ νωρίς το πρωί πριν να ζεστάνει πολύ ο ήλιος, είτε αργά το απόγευμα που πάλι ο ήλιος δεν θα καίει, αλλά όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός και πιο ευχάριστος βγαίνουμε και εμείς περισσότερο έξω. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να αντιληφθούμε ένα φίδι που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα το είχαμε δει.
0: Μάλιστα.
3: Την άνοιξη επίσης και τα φίδια κυκλοφορούν αρκετά γιατί όπως και πάρα πολλά άλλα ζώα ψάχνουν να βρουν τέρι, ψάχνουν να φτιάξουν τη φωλιά τους. Άρα είναι μια γενικά πολύ κοινωνική περίοδος η άνοιξη για τα περισσότερα ζώα και για τα φίδια.
0: Ωραία. Άλιστα. Άρα λοιπόν το βλέπουμε, απομακρυνόμαστε σιγά και ευγενικά να γυρίσει και αυτό να στρίψει να φύγει.
3: Να πω επίσης ότι παρά τα όσα λέγονται δεν έχουμε πολύ δηλητηριώδη φίδια. Έχουμε οχές στην Ελλάδα, αλλά το δηλητήριο της οχιάς δεν είναι τέτοιο το οποίο να μας θέσει σε κίνδυνο μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες. Όπου και να είμαστε, αν μας την πείσει μία οχιά και αν υπάρχει δηλητήριο, γιατί μπορεί να μας την πείσει μία οχιά αλλά να μην ρίξει δηλητήριο, θα το καταλάβουμε αν αρχίσει το δαγκωμένο μέλος να πρίζεται και να πονάει.
4: Αυτό
3: υπάρχει
4: σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο δηλαδή.
3: Να πάμε, τίποτε.
4: Εάν αισθανθούμε πόνο, σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο.
3: Αν αισθανθούμε όχι τόσο πολύ πόνο και πόνο, αλλά νομίζω ότι ο πόνος είναι και κάτι υποκειμενικό, οτιδήποτε για να μας την πείσει, κατά πάσα πιθανότητα θα αισθανθούμε ότι πονάμε. Αλλά ο πόνος σε συνδυασμό με πρίξιμο είναι μια πάρα πολύ σίγουρη ένδειξη ότι έχουμε δεχτεί δάκωμα από ένα δηλητηριώδες φίδι.
4: Μάλιστα. Και τι
3: κάνουμε? Έχουμε αρκετό καιρό να πάμε, αρκετό χρόνο να πάμε στο νοσοκομείο. Μένουμε ήρεμοι. Φροντίζουμε να μην είναι το μέλος που δαγκώθηκε να αφαιρέσουμε στενά ρούχα, δαχτυλίδια τα οποία αν πριστεί θα εμποδίσουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεν βάζουμε αντισηπτικά, δεν βάζουμε φάρμακα, δεν βάζουμε πάγο, δεν δίνουμε αλκοόλ στον ασθενή, μπορούμε να δώσουμε λίγη παρακεταμόλη, δεν κόβουμε, δεν τρυπάμε το δέρμα προσπαθώντας να ρουφήξουμε το δηλητήριο όπως λέγανε παλιά. Οι περισσότερες βλάβες συνέβαιναν από την προσπάθεια μετά να ρουφήξουν το δηλητήριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και κρατάμε τον ασθενή ήρεμο και όσο το δυνατόν ακίνητο. Η
0: Μάλιστα.
3: μόνη περίπτωση που να έχουμε μία αντίδραση σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας είναι βέβαια αν το άτομο είναι αλλεργικό, όπως με τις μέλισσες, με τη γύρι, με ένα σκορπιό, που αυτή είναι μία τελείως διαφορετική
0: σε κάθε περίπτωση για να νιώσουμε καλύτερα, καλό θα είναι να απευθυνθούμε στο νοσοκομείο, τουλάχιστον για να νιώσουμε εμείς καλύτερα.
3: Ακριβώς, σίγουρα να απευθυνθούμε σε ένα νοσοκομείο για να πάρουμε την κατάλληλη φροντίδα. φροντίδα. Mm-hmm. Και να μην έχουμε αντιοφικό ορό εμείς μαζί μας, ούτως ή άλλως δεν πωλείται στα φαρμακεία, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για την υγεία, μπορεί να μας προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεν είναι δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο είναι καλό να έχουμε εμείς και να το παίρνουμε αν μας δακώσει ένα φίδι. Mm-hmm. Μένουμε ήρεμοι, ψύχρεμοι και πάμε στο νοσοκομείο.
0: Κυρία Παναγιώτο Μαραγκού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε εδώ να περάσουμε καλά, να συζητήσουμε διάφορα παραθέματα. Έχουμε ανοίξει μια ενότητα έτσι λιγάκι φοβιστική, μπορώ να πω, έτσι τουλάχιστον μας είπε η Αθηνά που κάνει την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή στην εκπομπή. Τη μία λέει ξεκινήσαμε με τους λαγοκέφαλους, μιλήσαμε λέει για τα φίδια. Τώρα θα την πάμε στις αρκούδες. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε συνηθίσει τις αρκούδες να έρχονται μέσα στις αυλές μας. Ξέραμε ότι ζουν πάνω στα βουνά και αν πηγαίναμε στο σπίτι τους θα τις βλέπαμε. Δεν έχουμε συνηθίσει να έρχονται στο δικό μας για να τις κερνάμε καφεδάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Μην μπορεί να μπουν και μέσα, να κάτσουμε εκεί, να δούμε τηλεόραση, να τα πούμε έτσι σαν καλές κυρίες.
1: Κινούνται σε δρόμους και γειτονιές.
0: Παντού καλέ είναι. Ναι. Όπου να είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν φοβούνται, κατεβαίνουν κανονικά έτσι μέσα στις πόλεις.
1: Και δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην κάνει επίθεση. Και αν κάνει, τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή,
0: το σταυρό σου το και περιμένεις και λες ήρθε η ώρα μου ή δεν ήρθε. Μπορεί και όχι όμως. Ναι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα μας τα πει ο κύριος Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας στον Αρκτούρο. Να δούμε τι είναι αυτό που. Εντάξει, τι είναι αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί η αρκουδίτσα να κατεβαίνει γιατί έχει χαλάσει. Το σπίτι της, το δάσος της,
1: ναι. Και αναζητούν τροφή, και τροφή.
0: Ακριβώς. Έτσι. Όταν τα δάση καίγονται και αυτά τα έρημα κάπου πρέπει να πάνε. Αλλά από το πρέπει να πάνε μέχρι το αποθρασύνθηκα και σου έρχομαι και σου χτυπάω την πόρτα, έχει μία διαφορά. Για να δούμε όμως.
1: Θα αφήνουμε μελάκι έξω από την πόρτα. Μέλη. Να τρώει μέλι και
0: θα
1: να φέρει.
0: Θα ξανάρθει και θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει. Να αποφάσει τι θέλει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αν θέλει την κουμπάρα να έρχεται, να τη βάζει μέλι.
1: Δεν τη ταΐζουμε.
0: Όχι, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Λοιπόν,
1: θα μα τα πει ο κ. Στεφάνου καλύτερα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σίγουρα δεν αφήνουμε μέλη απ' έξω.
0: Α, να τα λέω εγώ. Θέλει να την κάνει κουμπάρα, να μπουν και μέσα, να τα πούνε.
2: Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, ίσως όχι με τις αρκούδες, αλλά με άλλα ζώα, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε αυτό για τα αγριογούρουνα, ας πούμε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που παρατηρείται. Ξεκινάει ένα μέρος του προβλήματος από καλές προθέσεις, όπως αυτές, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να αφήνει φαγητό έξω, ακριβώς, ή να τα βλέπει και να τους αφήνει λίγο φαγητό για να τραχούν. Αυτό όμως στην ουσία.
0: Είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη τα αγριογούρουνα, γιατί έχω δει μία παρέα με μεγάλα, μικρά, αρκετά έτσι πολυπληθείς, τα οποία προς το παρόν κάνουν διακοπές στη Λευκάδα.
2: Τα αγριογούρουνα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, και είναι άλλη αυτή.
2: Σχεδόν, ναι, σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις στον αστικό ιστό. Και πολλές φορές, ακόμα και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά και αστείο κάποιες φορές, για να βλέπεις που έχουν φτάσει. Όμως πάμε στις αρκούδες. Νομίζω σωστά το θέσατε στην αρχή. Έχει να κάνει, βασικά δεν είναι ένας ο λόγος για τον οποίο πλησιάζουν, ή μάλλον μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα πλησιάζουν για να τράφουν. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Ναι. Αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό και δεν γινόταν στο παρελθόν, ξέρετε, πολλές φορές αποδίδεται σε έναν υποθετικό υπερπληθυσμό. Ότι, βλέπουμε λίγο επιφανειακά τα πράγματα και λέμε για να έρχονται, ας πούμε, και με τις πόλεις, δεν χωράνε στα βουνά, άρα υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και πλέον έρχονται στις πόλεις. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Η αρκούδα είναι ένα πάρα, πάρα πολύ προσαρμοστικό είδος. Έχει επιβιώσει πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η διατροφή της, ενώ σαν είδος, μπορεί να διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα, γιατί προσαρμόζεται στη διαθεσιμότητα τροφής στο φυσικό περιβάλλον. Θέλω να πω σε χώρες όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, όπου υπάρχει άπλετος χώρος, υπάρχουν μεγάλα ζώα με τα οποία μπορεί να τραφεί. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι ο Σολωμός, ας πούμε, από τον οποίο μπορεί να πάρει δύναμη, ενέργεια. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι μπορεί να αποτελείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της διατροφής της από κρέας και ψάρι. Στην Ελλάδα όμως μόνο το 10% περίπου είναι το ποσοστό που τρώει κρέας στην διατροφή της. Ακριβώς γιατί αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό θα βρει. Δεν είναι ένα είδος που θα κυνηγήσει για να φάει, όπως ο λύκος. Είναι ένα είδος το οποίο δεν θα ξοδέψει ενέργεια και θα τραφεί ευκαιριακά. Άρα λοιπόν, θα πω έτσι μερικούς παράγοντες σε κάθε μέρος, σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό ίσως, ή και σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην Καστοριά, σε κάποιες πόλεις, μπορεί να είναι διαφορετική ή μπορεί να είναι κάποια από όλους αυτούς τους παράγοντες. Φέρνω λοιπόν μερικά παραδείγματα. Στο παρελθόν ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ξένο είδος, δηλαδή τον βλέπανε πιο σπάνια, άρα το φοβότανε περισσότερο. Πλέον δεν είναι τόσο ξένο είδος και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε όχι μόνο με τις αρκούδες, και με άλλα είδη και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε δει πολλά, βλέπουμε στην Ινδία, ας πούμε, λιοντάρια, ακόμα και στο Λος Άντζελες έχουν βρεθεί άλλα άγρια ζώα. Άρα λοιπόν, ναι, γενικώς τα άγρια ζώα εξοικειώνται με την ανθρώπινη παρουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά, είναι και το θέμα με τις ανεμογεννήτριες. Ξέρουμε ότι όπου εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτριες, ενώ σε δασικές περιοχές ή σε βουνά, αυτό δημιουργεί μια όκληση, το οποίο στην ουσία αποκόβει ή σταματάει να αποτελεί μέρος του βιοτόπου πλέον για τα ζώα αυτά. Σταματάνε να το χρησιμοποιούν, γιατί δημιουργεί ένα αρκετά έντονο ήχο, μια όκληση, την οποία αποφεύγουν. Στις κατοικημένες περιοχές, σκουπίδια θα βρούνε, στα σκουπίδια μάλλον κοντά θα βρούνε κάδους οι οποίοι δεν είναι καλά κλεισμένοι, ή σκουπίδια τα οποία βρίσκονται έξω πεταμένα και έχουν μέσα τροφικά υπολείμματα και άρα μπορούν να τραφούν. Ή ακόμα και τροφές για αδέσποτα ή σε αυλές πολλές φορές.
0: Οι αλεπούδες είναι... συνήθως, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτές που έχουν έρθει επίσης μέσα στον αστικό ιστό, τρώνε τις τροφές από τα σκυλάκια που μπορεί να αφήνουν ή τα γατάκια.
2: Ακριβώς,
0: για τα αδέσποτα.
2: Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι πλέον έτσι κάπως έχει μικρύνει, έχει περιοριστεί, μικρύνει αυτός το buffer zone, μπορούμε να πούμε, που υπήρχε ανάμεσα στον άνθρωπο και στην άγρια ζωή. Πλέον έρχονται λίγο όλα πιο κοντά και μπορεί και εμείς, ας πούμε, την περιφορά μας και φυσικά βάζοντας με καλές προθέσεις να το βοηθάμε. Στις αυλές έλεγα ότι πολλές φορές, ειδικά στα χωριά, μπορεί να υπάρχουν και κάποια ποροφόρα δέντρα, μπορεί να υπάρχουν μια κερασιά, μια χλαδιά, μια μηλιά, η οποία εφόσον είναι μια αυλή, κάποιοι δεν είχαν, οι άνθρωποι δεν είχαν συνηθίσει να μπαίνουν άγρια ζώα, δεν θεωρούν ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί μια ηλεκτροφόρο περίφραξη, για παράδειγμα, που κρατάει τα ζώα απ' έξω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να έλκει τα ζώα. Σε συνδυασμό φυσικά με άλλες τροφικές πηγές που μπορεί να βρει εκεί. Ή ακόμα και μπορούμε να πούμε ακόμα και για την κτηνοτροφία. Στο παρελθόν ξέρατε, mm-hmm, πολύ πιο συχνά ήταν πολύ πιο διαδεδομένο οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα κοπάδια τους, να περπατάνε έτσι μεγάλες αποστάσεις έξω από τα χωριά, κοντά στα δάση. Πλέον αυτό περιορίζεται και έτσι έχει μειωθεί και ακόμα και αυτό μια περίφραξη που δημιουργούσαν τα ποιμενικά σκυλιά όταν ήταν τα κοπάδια εκτός χωριού. Άρα λοιπόν, όσο δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ, που δημιουργούσαν τα ποιμενικά σκυλιά όταν ήταν τα κοπάδια εκτός χωριού.

0: το έχουμε δει ως συμπεριφορά πιο περιστασιακά να συμβαίνει έτσι από το 2010 και έπειτα. Πέρσι μάλιστα είχαμε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση όπου καλούσαμε στην ουσία την πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί μπορεί η αρκούδα να μην είναι ένα επιθετικό ζώο, δεν παραμονεύει δηλαδή για να επιτεθεί στον άνθρωπο, δεν τρέφεται και τον άνθρωπο, ωστόσο είναι ένα άγριο ζώο και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει σίγουρα να μην είναι αποδεκτό ή να μην είναι η νόρμα το ένα άγρο ζώο, ειδικά ένα τόσο μεγάλο ζώο όπως είναι η αρκούδα, να βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί έχουμε δει χωριά στα οποία, ειδικά κάποια θηλυκό μαζί με το μικρό της για να βρουν, με τα μικρά της για να βρουν ασφάλεια, μπορεί να βρίσκεται σε ένα χωριό, να κοιμάται λίγο έξω και συχνά μέσα στην ημέρα ή και στη διάρκεια της νύχτας περισσότερο να κάνει τις εμφανίσεις της. Είναι ένα άγριο ζώο, είναι ένα απρόβλεπτο ζώο, έχει πολύ μεγάλη φυσική δύναμη, έχει τεράστια νύχια, άρα θέλω να πω.
1: Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πολύ σε απόσταση και πολύ προσεκτικοί, δεν χρειάζεται να το πλησιάσουμε.
0: Ακριβώς, αλλά η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Mm-hmm, έχουμε πετυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, όπου υπάρχουν τοπικές ομάδες άμεσης επέμβασης σε όλες τις περιοχές, σε περιοχές έτσι που υπάρχει εμφάνιση αρκούδας. Εκεί πέρα λειτουργούν ανά 24 ώρου βάσεως και φυσικά 7 ημέρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν και οι κάτοικοι μπορούν να καλούν σε βοήθεια, να υπάρχει μια ομάδα η οποία να απομακρύνει τα ζώα με τους κατάλληλους τρόπους, να ενημερώνει τους κατοίκους για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι να μην κάνουν, έτσι ώστε να μην προσελκύουν τα ζώα. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό. Δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες πυροβολήθηκαν και πέθαναν, και οι δύο και η μία πέθανε πιθανότητα από δηλητηριασμένο δόλωμα. Άρα είναι κάτι το οποίο μας δείχνει ότι η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς όταν και οι πολίτες νιώθουν αβοήθητοι, τότε σε κάποιες περιπτώσεις καταφεύγουν στη λύση της αυτοδικίας.
1: Νομίζω ότι το καλύτερο που είπατε είναι αυτό. Ας επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους, ας κρατήσουν τις αποστάσεις. Προφανώς για κάποιο λόγο το κάνει και το ζώο. Δεν είναι ότι ήρθε ξαφνικά να μας γνωρίσει γιατί του λείψαμε.
0: Ακριβώς. Και το σημαντικό, ξέρετε, είναι ότι υπάρχουν και λύσεις για τη συμβίωση. Δηλαδή, ένα χωράφι, ένα μελίσι ή ακόμα και ένα δέντρο μπορεί να περιφραχτεί με μια ηλεκτροφόρα περίφραξη που είναι πάρα πολύ αποδοτική. Υπάρχουν κάποια άλλα μέσα αποτρεπτικές συσκευές, οι οποίες κάνουν θόρυβο, στην ουσία κάνουν να παράγουν ένα θόρυβο γαυγίσματος, λειτουργούν με εισιτήρια κίνησης και επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά και είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Το έχουμε δει γιατί ειδικά στην περιοχή του Αμιντέου έχουμε παραχωρήσει τέτοιες συσκευές σε κατοίκους που είχαν παρουσία αρκούδας, είτε στο κοτέτσι τους, είτε είτε σε ζώα. Και ξέρετε, η αρκούδα θα εμφανιστεί 1-2 βράδια. Αν δεν μπορεί να μπει, μετά θα φύγει, θα πάει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάποιο το οποίο το χρειάζεται για πάντα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί για λίγες ημέρες και μετά να επιστραφεί και να το πάρει κάποιο άλλο κάτοικο που μπορεί να έχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν λύσεις για την συμβίωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες και χρήσιμες συμβουλές.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έκλεισε η ενότητα με όλα αυτά τα ζωάκια. Επικίνδυνα.
1: Πιάσαμε θάλασσα, στεριά,
0: βουνά, όλα. Παντού πήγαμε. Λοιπόν, το μόνο που δεν πήγαμε ήταν στην 19η γυμνή ποδηλατοδρομία, η οποία είχε και πάρα πολλές συμμετοχές και φυσικά έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στόχος να εδραιωθεί το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Βέβαια, να εδραιωθεί ως μέσο μετακίνησης, αλλά δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το διεκδικήσω είσαι... γυμνός.
1: Αυτό, γιατί πρέπει να είσαι γυμνός, δηλαδή.
0: Είναι δεκάδες ποδηλάτες, λέει, βγήκαν με τα δικυκλά τους στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν σε μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Οι περισσότεροι ντυμένοι όσο πιο λιτά τολμούν. Μαγιό, body painting, μάσκες, περούκες και κάποιοι, λέω, πως τους γέννησε η μητέρα φύση. Δεν ξέρω πώς μπορείς έτσι να διεκδικήσεις το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Δεν ξέρω.
1: Μάλλον είναι ένας τρόπος για να...
0: Τι τρόπος?
1: Προσελκύσουν τα βλέμματα του κόσμου. Δεν ξέρω. Προφανώς θέλουν να γίνουν αντιληπτοί, να παίξουν ένα μήνυμα.
0: Εάν έβλεπες ένα μπούγιο από ποδηλάτες, ναι, δεν θα σου. Δεν θα έβλεπες. Θα τους έβλεπες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, γυμνούς να τους δεις που να λέει τι, ότι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το έκαναν και. Με γεια, ναι, τους, με χαρά τους. Λοιπόν, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου με πρωτοβουλία του Δικτύου για τον Νησταγμό για να αναδείξει μια πάθηση των ματιών που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους είναι βρέφοι, μεγαλύτερα παιδιά και συχνά έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ή περιορισμένη όραση. Ο νησταγμός είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα τη μειωμένη όραση. Υπάρχουν δύο κυρίες μορφές νησταγμού, ο πρώιμος νησταγμός, γνωστός και ως συγγενής ή παιδικός, και ο επίκτητος.
1: Mm-hmm. Εντάξει, ο πρώιμος νησταγμός, να πούμε ότι επηρεάζει συνήθως τα βρέφη, ενώ ο επίκτητος νησταγμός επηρεάζει συνήθως πιο μεγάλα παιδιά και ενήλικες. Ο πρώιμος νησταγμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή της πάθησης αυτής. Είναι ηπιότερος από τον επίκτητο νησταγμό. Συνήθως δεν επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε διαταραχή της όρασης.
0: Επίσης μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων συγγενών διαταραχών, διαφόρων ασθενειών καταστάσεων, έως και σκλήρυση κατά πλάκας, ακόμα και από τραύμα στο κεφάλι, δηλητηρίες, ανεπάρκεια θιαμίνης, διάφορα πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον νησταγμό. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, φακή επαφής, γυαλιά και χειρουργικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι θεραπευτικές επιλογές κατάλληλες ή αποτελεσματικές σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Νησταγμό, γιατί ξέρω εγώ, όταν το άκουσα πήγε το μυαλό μου στο νιστάζω.
1: Ενώ είναι πάθηση.
0: Κάπως έτσι. Ενώ είναι πάθηση και εμείς το χρησιμοποιούμε κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για το νησταγμό, για τους ανθρώπους που υπάρχουν από αυτό. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας. Σε λίγο θα διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Εσείς παραμείνετε εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Σε λίγο κοντά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, επιτόπου πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμα 7 άνθρωποι αγνοούνται από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν λίγες ώρες μετά τις αναφορές για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για τις παραβιάσεις. Οι εξελίξεις απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας έχουν ήδη καθυστερήσει. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο Νότιο Λίβανο όσο υφίσταται απειλή για την ασφάλειά του, ενώ η Χεζμπολάχ ζητεί Ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανικό έδαφος. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να παρέχει στο Μπούργενστοκ ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για τις επαφές σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και μάλιστα δηλώνει ότι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Εντολή για προληπτική εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς δόθηκε από τις αρχές μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο Earth News, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39-40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά συχνότερα και εντονότερα τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, με τις επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομική δραστηριότητα να είναι πλέον ορατές. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλιής εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού που κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, προχώρησε η Τροχέα Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός υπερέβαινε το όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα την ώρα και ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Μάνδρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, καθώς φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη προσφέροντας χρήματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές, τα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθούν η Ανάση Μέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αρχίσαμε και πολύ. Ενημερωθήκατε και ήρθαμε και να συνεχίσουμε. Και εμείς τη δικιά μας ενημέρωση, το δικό μας ταξιδάκι. Λοιπόν, ξεκινάει στον Δήμο Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους, πλατείες της γειτονιάς της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Για 31 ημέρες εκδηλώσεις σε 50 σημεία της Αθήνας.
1: Για να είναι και πιο ευχάριστη.
0: Βέβαια. Το καλοκαίρι εδώ έτσι, στην Αθήνα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Συνήθως το καλοκαίρι προσφέρεται για τέτοια πράγματα, για εκδηλώσεις. Ο κόσμος είναι έξω,
1: για
0: πολύ
1: φεστιβάλ.
0: Περισσότερο από ότι το χειμώνα. Ακριβώς. Θα μας τα πει όμως πάρα πολύ καλύτερα η κυρία Ροξάνη Μπέι, πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Ροξάνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τα είπατε πολύ σωστά. Πράγματι, έχουμε τώρα 63 εκδηλώσεις μπροστά μας. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Καλοκαιρινές, όπως είπατε και εσείς, γιατί το καλοκαίρι όντως χαιρόμαστε την πόλη διαφορετικά. Και το νόημα κιόλας του συγκεκριμένου φεστιβάλ για το Δήμο Αθηναίων είναι το να ξανασυστηνόμαστε με την πόλη μας, με τα σημεία της, πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμους και πραγματικά έτσι να τα ζούμε και λίγο διαφορετικά. Η αρχή γίνεται με το Athens City Festival το Μάιο και τώρα το καλοκαίρι που πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, συνεχίζουμε με το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα που είναι ένας θεσμός.
0: Και έτσι σε διάφορα μέρη της Αθήνας θα το μπορούν να το δουν και οι επισκέπτες που έρχονται, οι τουρίστες.
2: Σωστά, σωστά, ακριβώς. Είναι για όλους. Όπως είπατε, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτά. Είναι έτσι, εμένα μου αρέσει να το χαρακτηρίζω, είναι αρκετά γήινες εκδηλώσεις. Δηλαδή, ξέρετε, όπως μπαίνεις σε μια πλατεία, όπως μπαίνεις σε ένα πάρκο, βλέπεις κάτι, μαζεύεται ο κόσμος, συμμετέχει, χορεύει, τραγουδά. Αυτό είναι και το νόημα. Δεν είναι κάτι το έτσι, να το πω πιο στημένο. Έχει το νόημα του να μαζευτούμε όλοι, αυτό που λέμε, γύρω από μια πλατεία, γύρω από ένα δέντρο, γύρω από ένα καλλιτέχνη και πραγματικά να ζήσουμε την πλατεία μας, την πόλη μας αλλιώς. Να πω ότι ξεκινάμε σήμερα με την ημέρα της μουσικής, σήμερα και αύριο, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, το Πανδά, είναι στον Εθνικό Κήπο, η Big Band, η Χοροδία, η Συμφωνική Ορχήστρα, πραγματικά αξίζει, αν περάσετε μια βόλτα σήμερα στις 7 είναι η συναυλία, αύριο στις 12 και αύριο πάλι το βράδυ στις 7, στις 8 με συγχωρείτε, έχω βλέπετε, μπερδέψτε και τις ώρες των εκδηλώσεων, γιατί έχουμε πολλά.
0: Είναι πολλές.
2: Πάντως, πραγματικά αξίζει. Νομίζω θα είναι καταπληκτικά και σήμερα και αύριο. Και μπαίνουμε στην εβδομάδα έτσι δυναμικά. Θα πω βέβαια μια κουβέντα και για κάτι άλλο σήμερα, το οποίο είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ μας.
0: Βεβαίως.
2: Και αξίζει. Είναι η ημέρα, η γιορτή της κοινότητας για την ημέρα των προσφύγων στο πάρκο Καπάπς. Mm-hmm. Που είναι και η παιδική και η βρεφική βιβλιοθήκη του Πανδά εκεί. Και πραγματικά είναι μια ολόκληρη τη μέρα. Με πικνίκ, εκδηλώσεις συμμετοχικές και εκεί αξίζει πολύ, συναυλίες. Δηλαδή, αν κάποιος είναι προς τους αναπελότητες, ή κοντά στους αναπελότητες να περάσει μια βόλτα. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και με όλα τα υπόλοιπα. Φέτος έχουμε αρκετές συναυλίες. Φυσικά έχουμε τα παιδικά μας δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις, performance, συμμετοχικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους σε όλο το Δήμο. Αλλά συναυλίες πολύ ωραίες. Έχουμε την επόμενη Κυριακή την Παυλίνα Βουλγαράκη, τη Βιολέτα Ίκαρη και την Ορχήστρα Ρυθμό στην πλατεία Σαντα Ρόζα. Θα έχουμε στην πλατεία Μεσολογγίου τον Λέων Βάθεν, στην Ασωμάτων την Ίντρα Κέιν, στους Ελληνορώσους, στο γήπεδό μας την Πέτη Χαρλάκη με τη Φωτεινή Βελεσιώτη. Σας λέω έτσι κάποια ενδεικτικά που πραγματικά νομίζω ότι θα τα περιμένουμε όλοι έτσι με πολύ χαρά και
0: ενδιαφέρον. Κυρία Μπέι, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί πού είναι κάθε μέρα, τι, πού μπορεί να
1: κάνει στο σελίδα του Δήμου.
2: Μπράβο, ακριβώς το πρόγραμμά μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα social media του Culture is Athens, του City of Athens και του Opanda. Σε όλα αυτά και στα social δηλαδή, αλλά και στο site μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Έχουμε περίπου 2 εκδηλώσεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Εκεί οι ώρες είναι που ξεκινούν είναι 8-9 το βραδάκι προκειμένου.
1: Με τη δροσιά.
2: Έτσι,
1: με τη δροσιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολλά που αξίζουν. Έχουμε πολύ ωραίες performances και μια πολύ ωραία συνεργασία στο αστεροσκοπείο, στο λόφο των νυμφών. Performances που αξίζουν πάρα πολύ, που έχουν έτσι ως κέντρο αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε πολλά όμορφα χορευτικά δρόμενα, πραγματικά με ομάδες χορού καταπληκτικές. Και θα έχουμε και τάγκο, αργεντίνικο τάγκο.
1: Τα πάντα έχετε. Τα πάντα.
0: Έτσι,
1: και έτσι δίνεται και η ευκαιρία και σε εκείνες τις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, αν θέλετε, να πάνε να δουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις κλπ. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη γειτονιά τους και να επιλέξουν, μάλιστα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα που λέτε.
2: Σωστά. Σωστά, και είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανέναν περιορισμό. Οπότε ακριβώς αυτό που λέτε, δεν έχει κανέναν περιορισμό και στη συμμετοχή και στο πώς θα πάει ο κόσμος. Είναι γενικότερα ένα στόχος μας αυτό στον Πανδά. Θέλουμε, όπως ξαναλέω, έτσι είναι και το Athens City Festival, να γινόμαστε όλοι ένα, γιατί νομίζω πως η ανάγκη έτσι στην πόλη, που καλώς ή κακώς είμαστε πολλοί, υπάρχει πάντα η απομόνωση των γρήγορων ρυθμών, είναι πολύ ωραίο να ερχόμαστε όλοι μαζί στους ίδιους χώρους που συνήθως τρέχουμε, για έναν άλλο σκοπό, έναν έτσι, ξέρετε, πιο ενωτικό σκοπό, που, πιο τη διασκέδαση, το πολιτισμό.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν η πόλη να εκφραστεί.
1: Και είναι και ωραία περίοδος και ωραία ώρα το βραδάκι, μετά τις 8.
2: Φέτος, να πω αυτό και το κλείνω, έχουμε και πολύ stand-up comedy πρώτη φορά, σε διάφορα σημεία και γηπεδάκια στο Δημοτήνο, οπότε και αυτό, αν είστε φαν του stand-up comedy.
1: Που όλοι έχουμε ανάγκη να γελάμε λίγο στη ζωή μας, το γέλιο το έχουμε ανάγκη.
2: Νομίζω ότι αξίζει και για αυτό το λόγο, πέραν των συναυλιών, θα περάσουμε πολύ ωραία και με το stand-up comedy.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Μπέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσουμε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αυτό σας περιμένουμε. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω, γιατί αναφέρθηκε και η κυρία Μπέη σε αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και είναι με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων το 1951. Η σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη σύσταση ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από ό,τι φαίνεται, αυτό συνεχίζεται πολύ άστεγοι στις μέρες μας.
1: Και είναι η μέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε...
0: Ακριβώς. Εντάξει, και οι Έλληνες κάποτε ήμασταν... όχι πρόσφυγες, πρόσφυγες μετανάστες. Πρόσφυγες μετανάστες.
1: Πάντα
0: ο λαός μας, ναι. Και όπου πηγαίνουμε, διαπρέπαμε κιόλας. Αλλά δυστυχώς συνεχίζεται αυτό. Πολλοί κόσμος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του, να γίνει μετανάστης, να πάει σε μια άλλη χώρα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα γίνεται. Καλώς ή κακώς θα γίνεται.
0: Θα γίνεται όσο υπάρχουν αδικίες, όσο υπάρχουν πόλεμοι. Αυτά θα γίνονται.
1: Με διάφορα κοινωνικά θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Που σε ξαναγκάζουν να φύγεις.
0: Εγώ εύχομαι, εντάξει, όπου πηγαίνουν να είμαι καλοδεχούμενοι.
1: Όπου γη και πατρίς.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς η γη ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε έναν αποκλειστικά.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Όλοι οι άνθρωποι αυτού του πλανήτη είμαστε, όλοι γεννηθήκαμε για να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Και να μάθουμε να ζούμε αρμονικά, το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Ακριβώς.

0: συνεχίζουμε όμως, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ναι. Η αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι το θυμόμαστε το θέμα.
1: Εντάξει, γιατί τότε πάμε και διακοπές. Τέλος πάντων, τις περισσότερες μέρες των διακοπών μας, τις άδειάς μας, κρατάμε αυτή την άδεια γιατί, για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι, ναι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν σόλο ταξίδια, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Και ας μην είναι σόλο στη ζωή. Μπορεί να είναι παντρεμένοι, μπορεί να είναι αρβωνιασμένοι, μπορεί να έχουν σχέση. Αποφασίζουν όμως τα ζευγάρια να κάνουν χωριστές διακοπές. Κάτι που θα έλεγες ότι είναι λίγο περίεργο. Γιατί συνήθως θες να πας με το τέρι σου διακοπές για να έρθεις λίγο πιο κοντά, να φύγεις από αυτή την καθημερινότητα, από αυτή την τριβή.
1: Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο όμως, αν έχεις χρόνο και.
0: Θεωρείς ότι μπορείς να. Δεν είναι διάθεση, είναι και τα χρήματα. Ναι. Έχεις χρήματα να πας και μόνος και
1: μετά
0: να πας και με κάποιον
1: άλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει.
0: Αν κάποιος έχει, ναι, να το κάνει. Αλλά δεν τα έχουν όλοι εύκολα. Και άμα υπάρχουν
1: δεν
0: και παιδιά,
1: ότι ο λόγος
0: δηλαδή,
1: που δεν πάνε.
0: Μισό. Mm-hmm. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχει, είναι παντρεμένοι, υπάρχουν παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή, τι λες, κράτα εσύ τα παιδιά, άντρα μου. Εγώ πάω μία εβδομάδα να περάσω ωραία και έρχομαι.
1: Μπορείς να πας με το παιδί σου, εάν δεν συμπέσουν οι άδειες ξεχωριστά. Εντάξει, συνήθως οι οικογένειες κάνουν μαζί διακοπές. Αλλά αν ένα ζευγάρι. Εγώ έχω, ξέρω μία γνωστή μου, η οποία είναι εντάξει, αρκετά πιο μεγάλη από εμένα. Είναι πολλά χρόνια παντρεμένη, έχει πολύ μεγάλο παιδιά. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι πολύ αγαπημένη με τον άντρα της, επιλέγουν και οι δύο να κάνουν και μαζί διακοπές. Και χωρίς τα διακοπές.
0: Αυτό όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Αν τυχόν όμως είναι μικρά τα παιδιά, δεν μπορείς να πεις πάω μόνος μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Τώρα, εντάξει, το να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, φρεσκοπαντρεμένος, ή να είσαι φρεσκοραβωνιασμένος, ή κάτι.
1: Όταν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, εκεί ξέρεις, όταν σου το πει ο άλλος ότι θα πάμε μαζί διακοπές, αγάπη μου, αλλά θέλω να πάω και με την παρέα μου.
0: Ξέρεις,
1: εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Είναι περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να είσαι φρεσκοπαντρεμένος.
0: Γιατί υπάρχουν και πειρασμοί, αναλόγως και βέβαια που θα επιλέξεις να πας. Η κυρία Αθανασία Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, να δούμε τι γνώμη έχει γι' αυτό. Καλησπέρα, κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Τα ακούω με πολύ προσοχή σε όλα αυτά που λέτε. Να σας ξεμπερδέψω λίγο,
0: ναι,
2: μπορώ να τον βάλω κάπου. Όντως, για ορισμένα ζευγάρια οι ξεχωριστές διακοπές είναι ταμπού και είναι κάτι το αδιανόητο. Γιατί συνήθως αυτό που λένε τα ζευγάρια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε μαζί αν δεν νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε μαζί και στις διακοπές, να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Πολλά δε μάλλον όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, όπως πολύ ωραία είπατε πριν, τι θα γίνει με τα παιδιά, με ποιον θα πάνε. Με κάποια άλλα ζευγάρια όμως, είναι καθιερωμένη διαδικασία το να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Εμείς δεν θα πούμε τώρα τι είναι καλό, τι είναι κακό. Μπορούμε όμως να πούμε τους λόγους, ότι παίζει ρόλο ο λόγος που ένα ζευγάρι νιώθει την ανάγκη να κάνει ξεχωριστές διακοπές ο καθένας. Mm-hmm. Αυτό είναι το point εδώ. Mm-hmm. Γιατί εάν ας πούμε κάνουν ξεχωριστές διακοπές, αυτό μπορεί να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον και την επιθυμία να ξαναβρεθούν μαζί ή να μείνουν λίγες μέρες μόνοι τους. Τις υγιείς σχέσεις κιόλας, όταν υπάρχει υγιείς σχέσεις, εννοούμε όταν υπάρχει έτσι συναισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
0: Σωστά, οπότε, αν υπάρχει αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό θα βγουν ξινές οι διακοπές. Διότι
2: σωστά.
0: Θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Πού είσαι, τι κάνεις, για άνοιξε μου κάμερα
1: να
0: δω.
1: Εάν δεν θέλεις ο σύντροφό σου να πάει, δεν θα του επιτρέψεις καν να φτάσεις στο σημείο να ταξιδέψεις και να το παίρνεις τηλέφωνο.
0: Υπάρχει και η περίπτωση να το παίζεις, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών large και να πεις ναι ρε παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα, πήγαινε.
1: Ναι.
0: Και μετά να του ψήσεις το ψάρι στα χείλη.
1: Ναι.
0: Πού είναι, τι κάνει με.
2: Σωστά. Καταρχάς, να πω λίγο εδώ για τη λέξη επιτρέψει. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην επιτρέπουμε στον άλλον να κάνει πράγματα. Το θέμα είναι από μόνος του να εκφράζει την ανάγκη του και να δούμε τελικά αν συγκλίνουμε σε αυτά.
1: Mm.
2: Εντάξει,
1: αν θέλουμε τα ίδια πράγματα δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αν εγώ επιτρέπω ή δεν επιτρέπω, αποφεύγω να τις χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις γιατί παραπέμπει σε χειριστικότητα.
0: Mm. Σωστά, γιατί σε μία σχέση είναι και οι δύο μαζί, γιατί το θέλουν και οι δύο μαζί. Δεν υπάρχει ούτε αποκλειστικότητα, ούτε κοινοκτημοσύνη ούτε τίποτα. Είμαι μαζί με κάποιον γιατί θέλω να είμαι.
2: Πολύ ωραία, και επειδή συμφωνούμε και βαδίζουμε.
0: Ακριβώς. Δεν θέλω, αποχαιρετώ.
2: Να συμπληρώσω λίγο στα θετικά και θα σας πάω μετά λίγο και στα αρνητικά. Στο όταν ο σκοπός αυτών των διακοπών των ξεχωριστών έχει αρνητική χρειά. Είμαστε ακόμα στα θετικά. Να συμπληρώσω λοιπόν εδώ ότι μπορεί κάποια ζευγάρια να έχουν ξεχωριστές επιθυμίες και διαφορετικές δραστηριότητες όπου επιθυμούν να κάνουν. Και εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Για παράδειγμα, σε άλλον αρέσει το κάμπινγκ, σε άλλον αρέσουν τα σπορτ, τα θαλάσσια, σε άλλον όχι. Άρα λοιπόν είναι και μια φάση όπου μπορεί να μην θελήσουν να κάνουν κάτι μαζί για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο και να κάνουν τις δραστηριότητες τους που τους αρέσουν και τους ευχαριστούν.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτή, να είναι υγιές ένα ζευγάρι αλλά να κάνει χωριστά τις διακοπές του για αυτό το λόγο, γιατί θέλουν διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, γι' αυτό το βάζω στα θετικά αυτό.
1: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επίσης, οι ξεχωριστές διακοπές δεν είναι ανάγκη να πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι κάποια ζευγάρια έχουν και δυσκολία με την
1: άδεια
2: στην εργασία.
1: Ακριβώς.
2: Άρα μπορεί να υπάρξει και ένα τρίμερο, για παράδειγμα, που θέλει ένας από τους δύο να πάει να επισκεφθεί και για ένα τυρά του κιόλας και να μην μπορεί ο άλλος.
0: Σωστά. Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει, οπότε είναι και αυτό. Τώρα, πάμε στα αρνητικά. Όταν ο σκοπός δεν είναι ένας από αυτούς που αναφέραμε πριν, όταν το βασικό κίνητρο λοιπόν των ξεχωριστών διακοπών είναι να βρεθούν σε άλλο τόπο ή με άλλους ανθρώπους για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της σχέσης, βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Και όταν επίσης αυτός που θα θελήσει να κάνει ξεχωριστές διακοπές συμπεριφέρεται στον ερωτικό τομέα σαν να είναι εκτός σχέσης επειδή είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Άρα αρχίζει και λειτουργεί ανεξάρτητα γενικότερα από τη σχέση. Και αυτές οι διακοπές όντως μπορεί να γίνουν αφορμή για τη διάλυση μιας σχέσης.
0: Ξέρετε, διαβάζω ότι υπάρχουν περίπου περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag solo travel σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλά από τα βίντεο αυτά εξυπνούν τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύει κανείς μόνος του, όπως περιπέτεια, αυτογνωσία και ελευθερία, αυτό που είπατε τώρα.
1: Γιατί κάνει ό,τι θέλει και δεν έχει τον άλλον που του λέει «Μα πάλι αυτό, μα γιατί να κάνουμε και εκείνο, αφού σου έχω πει δεν μ' αρέσει». Άρα λειτουργεί ελεύθερα, λειτουργεί μόνος του
0: ελεύθερα
1: και απολαμβάνει τις διακοπές
0: και μέσα στα πλαίσια που είπε και η κυρία Σκαμπαρδόν. Ναι. Ελεύθερα και στις σχέσεις. Φλερτάρω χωρίς να σκέφτομαι ότι κάποιος είναι πίσω.
1: Ναι, μπορείς να πας όμως και μόνος σου διακοπές, όχι απαραίτητα για να φλερτάρεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε μέρα και στιγμή.
0: Όχι, απλά προσφέρεται στις διακοπές το φλερτ, επειδή θα γνωρίσεις και ανθρώπους από άλλες χώρες, από τουρίστες, θα τους γνωρίσεις. Μπορεί
1: και θα έρθετε
0: ο καλοκαιρινός έρωτας που λέμε, ο οποίος
1: τώρα θα προλάβεις να ερωτευτείς μέσα σε 3 μέρες που μπορεί να φύγεις μόνος σου με μια φίλη σου ή με ένα φίλο σου.
0: Βεβαίως, γιατί άλλο αγάπη, άλλο έρωτας. Ο έρωτας μπορεί να σου έρθει εκείνη την ώρα, χλάπ, να σε χτυπήσει το κεφάλι, να δεις κάποιον και πεις Παναγία μου, τι είναι αυτό, ερωτεύτηκα. Άλλο έρωτας, άλλο αγάπη.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, άμα σου συμβεί κάτι τέτοιο είναι γραφτό να γνωρίσεις τον άλλον. Πόσο συχνά θα συμβεί αυτό?
0: Εξαρτάται τι άνθρωπος είσαι.
1: Εντάξει,
0: το θέμα ποιο είναι? Ότι μετά από αυτό, όπως είπε η κυρία Σκαμπαρδόνη, χαλάνε οι σχέσεις. Γιατί επιστρέφοντας, εσύ μπορεί να έχεις μείνει ακόμα σε εκείνο τον καλοκαίρινο έρωτα, ο οποίος μπορεί να ξεφτύσει κατά τη διάρκεια του χρόνου, αλλά να έχεις ήδη χαλάσει μια σχέση την οποία να μην έχεις εκτιμήσει.
1: Νομίζω ότι αυτή η σχέση δεν υπήρχε ποτέ. Έπρεπε να είχε λήξει νωρίτερα. Δεν ξέρω, κυρία Σκαμπαρδόνη, τι λέτε εσείς?
2: Σωστά, γι' αυτό είπα. Το κίνητρο που έχει κάποιος για να ζητάει να κάνει διακοπές μόνος του. Άρα λοιπόν, αν το κίνητρο είναι αυτό και αρχίσει μετά να το θεωρεί ως ένα απενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση, οπότε κάνω και ερωτικά ό,τι θέλω. Άρα είναι ένας χειρισμός δικός του που όντως σιγά σιγά θα οδηγήσει σε διάλυση της σχέσης. Αν όχι σήμερα, μεθαύριο ή πιο κάτω. Οπότε, ναι, θα είναι η αφορμή.
0: Θα μπορέσει αυτό μετά να το δικαιολογήσει ως λάθος, έκανα ένα λάθος.
1: Μα δεν θα το μάθει
0: λάθος
1: ο άλλος, αν πάει.
0: Μπορεί και να το μάθει.
1: Αν μπορεί
0: να δει μηνύματα στο κινητό, ένα τηλεφώνημα, κάτι, βρε παιδί μου. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, Έλενα.
1: Εάν δεν κρατάς τα μηνύματα, δεν θα το δει. Θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να φύγει τρεις μέρες και μέσα σε αυτό το τριήμερο να προλάβει να γνωρίσει κάποιον και να ενθουσιαστεί τόσο πολύ, αν θέλει μπορεί να το κρύψει. Το θέμα δεν είναι να φύγεις αυτές τις τρεις μέρες για να κάνεις κάτι. Αν δεν σέβεσαι τη σχέση σου ή αν δεν συνδιαφέρει η σχέση σου, μπορείς να το κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Σωστά. Απλά κάποιοι μπορούν να το θεωρήσουν, γι' αυτό το είπα, απενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση. Τώρα, εφόσον είμαι μόνος μου, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Ότι πηγαίνω κάπου αλλού και κάνω άλλα πράγματα.
2: Παροδικό. Και μετά επιστρέφω στη σχέση. Σαν διέξοδο.
1: Σαν να μην έγινε τίποτα δηλαδή.
2: Μπράβο. Βγαίνω και ξαναμπαίνω, από το θελήσω. Επίσης, εδώ να αναφέρω, κάπου το είπατε προλίγου, όταν το ένα μέλος και τα δύο μπορεί να μην σέβονται τις ανησυχίες που μπορεί να εκφράσει ο άλλος για το θέμα των διακοπών. Για παράδειγμα, εσύ είσαι μόνος σου, κάνεις διακοπές και δεν μπορώ να σε βρω στο τηλέφωνο, δεν έχουμε επικοινωνία, δεν ξέρω τι κάνεις, είναι σε ενδιαφέρει να δεις τι κάνω εγώ που μένω πίσω. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργούνται προβλήματα, αλλά θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια στο πώς θα επικοινωνούμε και κατά πόσο θα επικοινωνούμε. Και αν αυτή η επικοινωνία είναι, επειδή εγώ δεν σου έχω εμπιστοσύνη και σε παίρνω, ξέρω εγώ, συνέχεια τηλέφωνο.
0: Οπότε στην ουσία δεν σε αφήνω μόνο σου.
2: Σωστά. Και αυτό
0: σου υπενθυμίζω ότι είμαι εδώ.
1: Και λες, και γιατί δεν κάνουμε μια βιντεοκλήση, αγάπη μου, δεν έχει καλό σήμα. Και γιατί δεν το δοκιμάζουμε, και γιατί είσαι σε σημείο που δεν έχει σήμα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτές οι χωριστές διακοπές δοκιμάζουν και τις σχέσεις των ανθρώπων. Το, να δεις το πόσο σου λείπει ο άλλος ή να σκεφτείς χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου. Μπορεί να σκεφτείς πράγματα που ίσως όταν είσαι μαζί του να μην μπορείς να τα σκεφτείς ή να τα σκέφτεσαι και να τα αποθείς. Ενώ εκεί να τα ξεκαθαρίσεις.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό και να είναι έτσι μια περίοδος εσωτερικής αμασυγκρότησης.
0: Γι' αυτό και πολλοί δεν θέλουν να τους αφήσουν. Λέγω, και άμα σκεφτεί εκείνο, και άμα θυμηθεί
1: ότι
0: τι
1: ωραία που περνάω
0: τι
1: μόνη
0: έκανα,
1: μου,
0: τι αυτό, ναι, τι ωραία περνάω μόνος μετά.
2: Γι' αυτό επίσης μπορεί φυσικά να υποβόσκει ο άλλος λόγος που θα το πούμε τώρα. Και τελευταίος νομίζω, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό να σας πω. Όταν ο ένας από τους δύο δεν συμφωνεί με αυτό. Γενικότερα, όταν έχουμε ζευγάρια και εμείς οι ψυχολόγοι, δεν λέμε τη λέξη καλό ή κακό. Λέμε αν συμφωνούν και οι δύο. Εντάξει, γιατί δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε τι είναι καλό και κακό για τη σχέση του. Βλέπουμε και οι δύο πώς το βλέπουν και βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό στη σχέση μετέπειτα θετικά ή αρνητικά, αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι. Αν υπάρχουν δηλαδή ενισχυτικοί παράγοντες για αυτό που συμβαίνει, ή αν υπάρχουν αποτρεπτικοί εν τέλει. Οπότε, αν δεν βρίσκει σύμφωνο το ένα μέλος από το, του ζευγαριού, θα υπάρχει αυτό το κλίμα της δυσπιστίας, που ήδη όμως επικρατεί προφανώς και υποβόσκει με στη σχέση. Και μπορεί να είναι και δικαιολογία να αμελεί το ζευγάρι να κάνουν μαζί διακοπές. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι πάλι το κίνητρο δεν έχει θετική χρειά.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν θέλει να κάνουν χωριστές διακοπές, αλλά εν τέλει κάνουν, γιατί ο άλλος λέει εγώ θα φύγω και αν σου αρέσει. Συνήθως αυτά τα ζευγάρια μένουν μαζί ή χωρίζουν μετά?
2: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί είναι κάτι πολύ γενικό. Αν δεν συμφωνεί και εν τέλει κάνουν ξεχωριστά διακοπές,
0: θα έχουν χωρίσει πριν τις ξεχωριστές διακοπές. Θα έχουν χωρίσει.
1: Θα έχουν χωρίσει, λες.
0: Βέβαια, άμα δεν συμφωνώ εγώ να πάει ο άλλος, τι θα πω? Άντε πήγαινε με την ευχή μου, αφού δεν συμφωνώ. Άντε, γεια σου, καλό δρόμο.
2: Πρέπει να δούμε εάν κάνουν μαζί διακοπές. Αν τελικά βρίσκει δικαιολογία και δεν κάνουν ποτέ μαζί διακοπές ή δεν προγραμματίζουν μαζί κοινές εξορμήσεις, τότε εκεί είναι ένα μήνυμα για το σύντροφο που δεν συμφωνεί.
0: Βέβαια.
2: Αν είναι δηλαδή μόνιμο, έτσι. Και επίσης παίζει ρόλο και το background, γιατί αν έχω γνωρίσει εγώ ένα σύντροφο ο οποίος έχει ένα δίκτυο φίλων όπου έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν μαζί κάπου πριν τη σχέση και είναι καθιερωμένο, πώς θα το κόψει αυτό? Άλλο το κόβει, άλλο με συμπεριλαμβάνει και εμένα στη ζωή του.
0: Ναι, σωστά,
1: ναι, σωστά, μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι αποφασίσετε να κάνετε χωριστά διακοπές,
1: σκεφτείτε το καλά. Αν δεν θέλετε να χωρίσετε, σκεφτείτε
0: το. Έτσι μπορεί να περάσουν και καλά και μπορεί και να ανανεώσουν και τη σχέση τους. Με ηρεμία, βέβαια, πάντα. Αφήστε μου, ρε, πού θα πάνε, μου.
1: Πάλι θα γυρίσουν.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ βιδιάζουμε. Έλα, κόψω μας, γιατί εδώ πέρα εμείς συνεχίζουμε το περίπτωση. Χωρίς των διακοπών και τα σχετικά. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Προσπαθώ να εξηγήσω κάτι στην Έλενα.
1: Λοιπόν, ναι, μην το πεις.
0: Όχι, δεν θα το πω. Το ψιλολύσαμε. Όχι ακριβώς. Θα το ξαναπούμε.
1: Θα το πούμε. Έχουμε βάλει μόνο μία άνω τελεία.
0: Μία άνω τελεία, ναι. Θα δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι μας.
1: Ναι.
0: Θα απαντήσω. Αλλά.
2: Καλώ σα βρήκα.
0: Καλώ
1: στην παρέα μα, ο Τάσο Επιτρόπου.
0: Ο Τάσος.
2: Δεν μου λέτε.
1: Όπω κάθε
0: ορίστε,
1: Σάββατο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ακούει.
2: Την περασμένη εβδομάδα που σα άφησα, ναι, έχετε δει κανένα ματσάκι. Άμα αρχίσουμε μετά.
0: Περίμενε. Είδα αυτό με την Κορέα το τελευταίο που έγινε με τον κόσμο. Έκανε η Κορέα τη Κορέα.
2: Τη Κορέα. Αυτό
0: έγινε. Είδα. Εγώ.
2: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό.
0: Γιατί δεν ήταν καλό.
2: Να σου πω κάτι. Άμα μου λες ότι είδες ένα στα 15, το ποσοστό είναι πολύ
1: να
2: χαμηλό.
1: Δούμε, ναι, πολύ χαμηλό.
2: Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Πόσα να δούμε, δηλαδή. Να σου πω, θα μας λες ποιος είναι καλός αγώνας. Να καθόμαστε να τον βλέπουμε.
2: Όλα τα παιχνίδια όλα είναι. Τη λύκα τους και τη χαρά τους. Και ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στο φινάλε της φάσης των ομίλων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτές τις μέρες διεξάγονται οι δεύτερες αγωνιστικές και η τρίτη αγωνιστική μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Ποιοι θα πάρουν την πρώτη θέση, ποιοι θα πάρουν τη δεύτερη θέση. Ποιες θα είναι οι καλύτερες τρίτες, 8 τρίτες των 12 ομίλων. Για να πάρουν το εισιτήριο για τη φάση του 32. Όλα αυτά θα διαμορφωθούν στο επόμενο 8ήμερο, 9ήμερο. Που σημαίνει ότι.
1: Πάμε σε άλλο επίπεδο.
2: Υπάρχει, ναι, έχει suspense, θα έχει πίεση. Είναι η πίεση του αποτελέσματος. Όχι, πριν δεν υπήρχε, αλλά τώρα ξέρουν και τι θέλουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να νικήσουμε πάσα θυσία.
1: Για να πάμε στην επόμενη φάση.
2: Οπότε ναι, πρέπει να το κυνηγήσουν. Σαν τρελή. Οπότε και αυτό τώρα αρχίζει και ζωντανεύει αγωνιστικά πάντα το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει ζωντανεύσει σε διάφορες μορφές και με διάφορες λεπτομέρειες. Χθες είχαμε 4 παιχνίδια, 2 για τον τρίτο όμιλο και 2 για τον τέταρτο. Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Και όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, εσύ. Έτσι,
0: όχι, όχι, δεν το συνδέω με το ναό, εντάξει.
2: Για το τέταρτο όμιλο, στο Σιάτλ, Ηνωμένε Πολιτείε Αυστραλία 2-0 και στο Σαν Φραντσίσκο, Τουρκία, Παραγουάη 0-1. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Τουρκία και γίνεται ένα μικρό χαμό πλέον στα social media και στον τύπο τη Τουρκία για αυτέ τι δύο απογοητευτικέ εμφανίσει. Όχι εμφανίσει τόσο όσο ήττε για του Τούρκου που δεν έχουν σημειώσει γκολ, έχασαν 2-0 από την Αυστραλία και 1-0 χθες με την Παραγουάη και για μεγάλο διάστημα η Παραγουάη είχε και 10 παίκτες. Όμως αυτό το αποκαρδιωτικό όλο σκηνικό έχει ρίξει τα τάρταρα που λένε η ψυχολογία των Τούρκων, που έχουν πολύ ταλέντο, ενδεχομένως είναι και η καλύτερη πλευρά ταλέντου ομάδα στην ιστορία τους, παρόλα αυτά δύο ήττες έχουν αποχαιρετήσει ήδη τη διοργάνωση,
0: ναι,
2: ακόμα
0: εντάξει,
2: και να νικήσουν και την επόμενη αγωνιστική. Η τίτλη είναι απαλή απ' έξω, αλλά η αρθογραφία μέσα είναι.
0: Τσιμπάει,
2: ναι, τους
0: δεν μου λεφτάσεις εσύ με το Μουντιάλ μέχρι στιγμής, πώς το έχεις δει με τους αγώνες που έχεις δει. Είναι δυνατό, δηλαδή, σε σχέση με άλλα Μουντιάλ που έχεις δει.
2: Εντάξει, με μισόκλειστα μάτια το παρακολουθώ, γιατί είναι πάρα πολλοί αγώνες και είναι ακατάλληλες.
0: Ναι.
2: Έχουμε και την πρωινό ξύπνημα εδώ για ενημέρωση, οπότε ξέρεις, όλα αυτά είναι. Δεν σε κάνουν να
1: δεν απολαμβάνεις και τον αγώνα όταν τον βλέπεις. Δεν σε βοηθάει ενώ.
2: Όχι, το παιχνίδι το απολαμβάνεις, ναι, αλλά ξέρεις κάποια παιχνίδια τα βλέπεις κάποιες στιγμές, ειδικά το αγώνα τις βλέπεις πιο σε μορφή επαγγελματικά και το λέω αυτό διότι εντάξει πρέπει να τα δεις ακόμη και αν δεν έχεις δυνάμεις εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
2: να τα ιδιαίτερες δυνάμεις. Οπότε τα πράγματα έτσι θα κυλήσουν και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε έτσι κι αλλιώς. Να πω εδώ τώρα, μιας και το αναφέραμε, ότι στη βαθμολογία για τον τρίτο όμιλο η Βραζιλία που χθες νίκησε 3-0 την Αϊτή έχει φτάσει στους 4 βαθμούς, στους ίδιους βαθμούς και το Μαρόκο, αλλά στη δεύτερη διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο εδώ τι έχει γίνει. Έχουν παίξει και μεταξύ τους είναι 1-1, οπότε στα τέρματα θα κρυθεί η πρώτη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η Σκωτία με 3 βαθμούς και φιλοδοξεί τελευταία αγωνιστική απέναντι στους Βραζιλιάνους να κάνουν το θαύμα, να πάρουν βαθμούς, μήπως και καταφέρουν να περάσουν ως δεύτερη. Αλλά σίγουρα να πάρουν κάποιο βαθμό, μήπως ως καλύτερες τρίτες, μέσα στις καλύτερες τρίτες, η Σκωτία να περάσει.
0: Αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγαμε.
2: Το Κουρασάο.
0: Το Κουρασάο.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν έχει κάνει.
2: Έχει δεχθεί 7 γκολ από τη Γερμανία.
0: 7!
2: Θα σας πω μετά για το σημερινό παιχνίδι. Πέσει με το Εκουαδόρ σήμερα το Κουρασάο. Για τον τέταρτο όμιλο, στην πρώτη θέση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτες και καλύτερες, με 6 βαθμούς και με πολύ καλό ποδόσφαιρο και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν. Στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Τρίτη θέση επίσης με 3 βαθμούς η Παραγουάη. Ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Τουρκία χωρίς βαθμό. Έχει σασπένς η τρίτη αγωνιστική, δηλαδή το Μαρόκο IT και Σκωτία Βραζιλία έχουν φαβορεί, αλλά ακόμα από τη στιγμή που δεν έχει μαθηματικά εξασφαλίσει κάποιος κάτι παραπάνω, έτσι θα κυλήσει το πράγμα με το σασπένς. Στην επόμενη Πέμπτη είναι αυτός για τον τρίτο όμιλο, ενώ για τον τέταρτο όμιλο την επόμενη Παρασκευή, ξημερώματα μάλιστα, να πω ότι την Πέμπτη και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα, μία ώρα Ελλάδος, ξημερώματα.
0: Δηλαδή.
2: Και αυτό γιατί οι τρίτες αγωνιστικές σε όλους και στους 12 ομίλους θα διεξαχθούν την ίδια ώρα, οπότε να μην ξέρει ο άλλος το αποτέλεσμα των αντιπάλων και όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, Παραγουάη, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την Παρασκευή για τον τέταρτο όμιλο και θα γίνουν την Παρασκευή 26 του μηνός στις 5 η ώρα τα χαράματα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, όποιος έχει.
0: Όποιος γυρίσει από κανένα γλέντι, κάτσε να το δει. Μα δε, άμα έχει αϊπνίες.
2: Συνεχίζεται όμως η δράση και σήμερα. Είναι η διαξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον πέμπτο και στον έκτο όμιλο. Θυμίζω, 12 είναι οι όμιλοι. Αρχικά στις 8 η ώρα για τον έκτο όμιλο θα παίξουν Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 για τον πέμπτο όμιλο Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα ξημερώματα Κυριακής πλέον, δηλαδή για να σας προσανατολίσω. Επίσης για τον πέμπτο όμιλο κοντράρονται το Εκουαδόρ με το αγαπημένο μας Κουρασάο. Ενώ για τον έκτο όμιλο στις 7 η ώρα το πρωί θα έχουμε την αναμέτρηση Τινησία η Ιαπωνία, όλοι οι αγώνες από την Era Sport, την ΕΡΤ 2, ενώ Εκουαδόρ, Κουρασάο και την Ασσία Ιαπωνία θα καλυφθούν από την ΕΡΤ 1. Σας έβαλα στο κλίμα όσο αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα τι περιμένουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Και τι έγινε και χθες, στη χθεσινή ημέρα, σας είπε και για την Τουρκία, το οποίο έχει αυτή σημασία για αυτούς. Χθες λοιπόν σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών τα δύο πιο γρήγορα γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Από τη μία είναι ο Γκαλάρζα της Παραγουάης, ο οποίος έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, κατέριψε το ρεκόρ. Τέλος πάντων, το επίτευγμα του Σαϊμπαρί από το Μαρόκο που είχε σημειώσει γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί του Μαρόκου έγραψε ιστορία καθώς σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της εφετινής διοργάνωσης σε 71 δευτερόλεπτα την έναρξη του αγώνα. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τον Ματία Γκαλάρζα, ο οποίος βελτίωσε αυτό το ρεκόρ, το επίτευγμα τέλος πάντων, ρεκόρ τέλος πάντων, το έκανε στα 65 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, απέναντι στους Τούρκους, ο Παραγουανός ο Γκαλάρζα σημείωσε γκολ σε 65 δευτερόλεπτα. Μετά έμειναν και με 10 παίκτες και παρόλα αυτά οι Τούρκοι πάλι δεν κατάφεραν να σημειώσουν γκολ.
1: Είναι φοβερό. Δεν ήταν καλή μέρα. Δεν ήταν καλή μέρα, φαίνεται.
2: Ναι, ενώ οι προηγούμενοι που έχασαν πάλι δεν ήταν. Από τους Αυστραλούς ήταν καλύτεροι. Ναι, έχει σημασία όμως γιατί το φοβερό με τους Τούρκους. Επιμένω στους Τούρκους γιατί έχουν και καλές μονάδες μάλλον. Είχαν κατοχή και στα δύο παιχνίδια συνολικά 76%, δηλαδή είχαν και την μπάλα στα πόδια τους. Σημείωσαν επιχείρησαν 62 σουτ, δηλαδή πάνω από 30 σουτ σε κάθε αγώνα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι όποιος έχει ευκαιρίες δεν βάζει γκολ?
2: Όχι, δεν είναι αυτός που κάνει τις ευκαιρίες.
0: Δεν έφυξαν καλά goal,
2: είναι το ρητό. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί περισσότερο δεν μπορείς να κάνεις 30 σουτ σε ένα παιχνίδι και να μην σκοράρεις καθόλου, ναι. Και τελικά να χάνεις και τα δύο παιχνίδια και σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, προφανώς.
0: Το κλίμα έφταιγε.
2: Δεν ξέρω αν έφταιγε.
0: Είχε υγρασία.
2: Ναι, δεν νομίζω. Μάλλον ο Μοντέλ φταίει που δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Ο Μοντέλ είναι ο προπονητής της Τουρκίας, Ιταλός. Σήμερα θα
0: τώρα που θα επιστρέψουν, θα επιστρέψει και αυτός. Από πού ήδη τον περιμένουν οι σύζυγοι
1: στην Ιταλία, είπε ο Τάσος.
0: Ναι, ποια περιοχή της Ιταλίας θα τον υποδεχτείτε, ετοιμαστείτε. Τι να κάνουμε, κρατήσουμε.
2: Δεν τη θυμάμαι για να σας πω.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο τώρα. Τι, δηλαδή.
0: Τι
1: δεν μας κάνει φεύγεις από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Έτσι είναι η περίοδος για να φύγει. Σαν που κάμισα είναι. Τους αλλάζουν όλοι μπαμπαμ.
2: Τους αλλάζουν μπαμπαμ, αλλά να σου πει του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ναι.
2: Πολύ σπάνια έχει συμβεί αυτό, έτσι. Mm. Πρώτα απ' όλα, την πρώτη αλλαγή προπονητή την έχει κάνει η Τινησία μετά το 5-1, την ήταν με 5-1 από τη Σουηδία. Mm. Εκεί ο αρχηγός της Τινησίας, ο ηγέτης της Τινησίας, αποφάσισε, του λέει δεν πάει, δεν γίνεται, να συνεχίσουμε. Μισιέ Σαμπρί Λαμουσί, παρακαλούμε πολύ.
0: Ασέγγε που και αλελετού.
2: Ναι, του Ταλέρ. Και τον έδιωξαν και φέραν τον Ερβέ Ρενάρ, επίσης γαλλοθρεμένος τεχνικός. Έκανε την πρώτη του προπόνηση και σήμερα θα είναι και στον πάγκο της εθνικής ομάδας. 57 ετών, ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από 2-3 μήνες και το διαδέχθηκε ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης ήταν προπονητής. Mm.

0: με την Ιαπωνία, ενώ στις 26 του μηνός στις 2 η ώρα το βράδυ θα κοντραριστεί με την Ολλανδία ή την Ισία, έτσι για να κάνουμε και μια αναφορά και σε αυτήν την ομάδα και σε αυτά τα περίεργα που λέμε. Σας έχω φλωμώσει με το Μουντιάλ.
1: Μα αυτό είναι έτσι και αλλιώς τώρα το γεγονός των ημερών.
0: Είναι το γεγονός των ημερών, αλλά γίνεται πραγματικά και έτσι δράση με τη γραφική και για τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται πάρα πολύ.
1: Αυτό
0: ακριβώς, ναι, αλλά γίνεται εντός συνόρων, να το πω έτσι, και εκτός Μουντιάλ, ακόμη πιο σωστά, είναι η επικείμενη μεταπίδηση, επιστροφή έπειτα από 14 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, και αυτό φαίνεται ότι προχωράει. Αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά όλα αυτά, αν δεν καταλήξουν κάπου, δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι θα γίνει. Όλα δείχνουν ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στο μπασκετικού Παναθηναϊκού, και να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει κατακτήσει 9 Ευρωλίγκες, τις 5 με το Παναθηναϊκό, έτσι. Οπότε είναι πολύ μεγάλο έτσι, το επίτευγμα του. Είναι ένας μύθος για το ελληνικό, και για το ελληνικό μπάσκετ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ειδικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι ο δικός του θεός, έτσι. Οπότε η έλευσή του θα είναι κάτι ιδιαίτερη εντυπωσιακή. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το Μαρόκο. Ο αρχηγός του Μαρόκου, ο Αρσάφ Χακίμι, λίγες ώρες πριν από την χθεσινή αναμέτρηση με τη Σκωτία, νίκη με 1-0 της Σκωτίας, συγγνώμη, της του Μαρόκου, βγήκε ότι πρέπει να περάσει από δίκη, κατηγορείται για βιασμό. Το 23 γνώρισε μέσω Instagram μία κοπέλα. Αυτό είναι το δεδομένο, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Την κάλεσε στο σπίτι του, αυτή πήγε και το
1: φτιάξε. Αυτή γιατί πήγε?
0: Μην ακούω αυτές τις φυλακίες. Μην μου γυρίζει το μάτι. Το ότι πήγε, δικαίωμά της είναι να πάει. Όπως και δικαίωμά της είναι
2: να φύγει. Όχι.
1: Και να φύγει. Και να φύγει. Και να φύγει.
0: Ναι, αυτή το κατηγορεί ότι τη βίασε. Εκμεταλλεύτηκε το χώρο, τέλος πάντων. Και τη βίασε. Αυτός υποστηρίζει ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, ό,τι έγινε.
2: Δεν υπήρχε συνένεση.
1: Δεν ήταν γνωστή.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. 24 ετών είναι η κοπέλα. Ο Χακίμι λοιπόν την κάλεσε, αυτά είναι τα δεδομένα, και τώρα έχει πάει σε δίκη. Αυτός είχε ζητήσει να εξαιρεθεί η ιστορία, δεν είναι γνωστή. Μόλις γνωστοποιήθηκε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, έκανε και μια ανάρτηση. Καλύτερα λέει που θα γίνει και αυτή η δίκη, για να ακουστεί και η δική μου θέση και η δική μου άποψη, καθώς αυτά που λέει η κοπέλα δεν ισχύουν, τουλάχιστον όσον αφορά το βιασμό. Να πούμε ότι ο Χακίμι, εκτός από πρωταθλητής Αφρικής, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου, και ένας από τους καλύτερους δεξιούς back half που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φυσικά αυτό δεν πέρασε παρατήρητο τους Κουτσέζους, τους φιλάθλους τες, και σε κάθε επαφή της μπάλας για τον Χακίμι υπήρχαν αποδοκιμασίες, γιουχαρίσματα, ειδικά στο 20 λεπτό κάποια στιγμή πήγαινε να εκτελέσει ένα κόρνερ και ήταν ακριβώς
1: στην κερκίδα
0: που ήταν η οπαδή της Σκωτίας, και καταλαβαίνετε τι έγινε εκείνη την ώρα. Στο παιχνίδι Μαρόκο-Σκωτία όμως έγινε και κάτι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Πριν από 2 μέρες ένας οπαδός της Σκωτίας, σε ηλικία 76 ετών παρακαλώ, στη Βοστόνη, ο Ντόνι Στράθιε, κάπως έτσι τέλος πάντων το λένε, τον έλεγαν, πέθανε. Πέθανε ακόμη, δεν θυμάμαι ακριβώς τι διάβαζα. Πέθανε φυσιολογικά αίτια. Δεν είναι κάποια δολοφονία, δηλαδή, δεν παρεξηγηθώ. Αυτό όμως συγκίνησε πάρα πολύ τους οπαδούς της Σκωτίας, γιατί ήταν ένας γνωστός τους οπαδός, ήταν φανατικός οπαδός της Σκωτίας.
2: Τους ακολουθούσε πάντα, δηλαδή.
0: Ναι, και γι' αυτό για τα παιχνίδια είχε πάει εκεί. Πέθανε, αυτό δεν πέρασε όμως απαρατήρητο και από τους διοργανωτές. Και στο 76ο λεπτό, συμβολικά στην ημέρα, στην ηλικία του, που έφυγε, στα Matrix βάλαμε μια φωτογραφία του και βλέποντας το Σκοτσέζι τη φωτογραφία του, ιδιαίτερη συγκίνηση, έτσι, ένα παρατεταμένο ενός λεπτού.
2: Τον αποχαιρέτησαν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο.
0: Χειροκρότημα, και φυσικά ακολούθησε ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν, μόνο που έβλεπαν τη φωτογραφία του με την ημερομηνία

0: έφυγε και όλα αυτά, χειροκροτούσε όλο το γήπεδο τον Σκοτσέζο φίλαθρο. Ήταν πραγματικά κάτι έτσι χαρακτηριστικό. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ 6-0 προχθές, κυρίως όμως για τον τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ από τον Ματίμπο του Κατάρ, ο οποίος ουσιαστικά υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες. Ήταν ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός και οφείλεται καθαρά όχι από το σκληρό μαρκάρισμα, το αντιθλητικό θα έλεγα μαρκάρισμα του καταριανού ποδοσφαιριστή, και έγινε πολύ κουβέντα.
1: Και κάτι με κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι με τα δάχτυλα έκανε κάποιος, κάτι διάβαζα πάλι, τι ήταν, διαιτητής.
0: Αυτό είναι από την περασμένη εβδομάδα, αλλά μπορούμε να το πούμε και αυτό. Διαιτητής λοιπόν, Αυστραλός, δεν ήταν βοηθός VAR, την ώρα που βγάζαν φωτογραφίες, είτε μάλλον να το πω πιο σωστά, έπαιρναν πόζα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, τηλεοπτικά, έκανε μια κίνηση με τα δάχτυλά του προς τα κάτω, και κάποιοι το ερμηνεύουν ως ρατσιστική κίνηση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, την υποψία έχω, αν διάβασα καλά, μάλλον
1: τον φύγανε.
0: Σιωπηρά δεν θα ξαναδιαιτητεύσει, δεν θα είναι σε όλη αυτή την ιστορία.
2: Ήταν όντως κάτι τέτοιο, δηλαδή, ή παρεξηγήθηκε η κίνησή του? Το ξέρουμε αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η κίνηση, για να την κάνεις κάπου αποσκοπείς. Ένα. Δεν είναι δηλαδή κάποια κίνηση με τα δάχτυλα και έτυχε.
2: Ναι, και εκείνη την ώρα το πήρε η κάμερα, ας πούμε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ήταν ενδεικτικό αυτό που έκανε, που σημαίνει ότι κάπου αποσκοπούσε. Άλλοι το ερμηνεύουν έτσι, άλλοι το ερμηνεύουν ως κίνηση, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο. Διάφορα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, η FIFA δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει περισσότερα για αυτήν όλη την ιστορία να ασχοληθεί δηλαδή περισσότερο, οπότε το τελειώνει και
2: το θέμα.
0: Το θέμα μπορεί να μην τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην έχει περισσότερες έτσι ανακρίβειες μετά και από τα social media αλλά και από τον τύπο. Θα μου επιτρέψετε να πάω, να μείνω στον τύπο, γιατί αυτό που συνέβη στην Αργεντινή είναι αυτό που λένε δεν έχει προηγούμενο. Η οικογένεια του Λιονέλ Μέση, επειδή βιώνει δύσκολες στιγμές, ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ, είναι σε σοβαρή κατάσταση, και βγήκε μία δημοσιογράφος στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής και αναφέρει. Πέρασε μια αληθή είδηση, να το πω έτσι. Το fake είναι συνήθως όταν fake news λέμε όταν επιδιώκεις να την περάσεις ενώ γνωρίζεις.
2: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, οι πληροφορίες της ήταν λάθος, ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση, είπε στην τηλεόραση, και έγινε ένας πραγματικός χαμός στην Αργεντινή. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο Μέση είναι την οικογένεια του Μέση, οι Αργεντίνοι τη βλέπουν σαν δική τους οικογένεια.
2: Και το Μέση τον ξέρουν όλοι παγκοσμίως, δηλαδή ακριβώς. Μικρή, μεγάλη, είναι μια είδηση που όντως θέλει
0: αυτό,
2: πάρα πολύ προσοχή.
0: Του σόκαρε πάρα πολύ τους Αργεντίνους, όμως.
2: Το έδωσε και ως αποκλειστικό. Αφού το είπε μόνο η ίδια.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Παρασύρθηκε προφανώς η κοπέλα, γιατί φαντάζομαι ότι η πληροφορία δεν τη διασταύρωσε. Και είναι δεδομένο ότι δεν τη διασταύρωσε, διότι ο Χόρχε Μέση ζει.
2: Οπότε, ζει και
0: μαθηλεύει. Ακόμη και κάποια διασταύρωση μπορεί να επιχείρησε, ήταν λάθος διασταύρωση. Οπότε
2: το λέω αυτό, γιατί
1: δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλει. Και να ήταν αλήθεια, θα το δίνανε με άλλο τρόπο. Πετάς έτσι στον αέρα.
2: Θα έβγαινε ανακοίνωση.
0: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αν έχει πεθάνει, το λε.
1: Πρώτα απ' όλα θα το βγάλει η οικογένεια σαν ανακοίνωση, θέλω να πω. Οπότε θα υποθεί.
0: Αν το έχει, α το πει. Αλλά το
1: να
0: θέμα είναι
1: ότι
0: πρώτα απ' όλα δεν ήταν σίγουρη. Φυσικά η κοπέλα παρετήθηκε. Λένε ότι παρετήθηκε. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην παρετήθηκε, απλά να
1: την παρατήσω.
0: Παρετήσω. Και τελείωσε και αυτή η ιστορία.
1: Και τελειώσαμε κι εμείς.
0: Και εμείς τελειώσαμε.
1: Λίγο πέρασε η ώρα.
2: Θες κι άλλο.
1: Και εμείς θέλαμε κι άλλο.
0: Αλλά και αύριο θα με πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: Θα τα πούμε. Πες μας μόνο τι έχεις απόψε.
0: Πιο φρέσκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχετε ακούσει και αυτό που λένε διαστημικό ποδόσφαιρο?
1: Όχι. Ούτε εγώ.
0: Έλα, αυτή η ομάδα παίζει διαστημικό ποδόσφαιρο, λένε.
1: Α, ναι.
0: Δεν το έχετε ακούσει ποτέ.
1: Ως και καλά ότι είναι, ναι, δεν έχω ψάξει
0: πέρα
1: ποτέ.
0: Από τα γη, τη γη είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Λόγω που το λέω αυτό, θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Είναι αστρονόμος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και θα μιλήσουμε αρχικά με αφορμή αυτό το θερινό ηλιοστάσιο. Mm-hmm. Αλλά είναι και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ολλανδίας. Οπότε θα μιλήσουμε και
3: ποδοσφαίρου. Θα έχετε πολλά να πείτε.
0: Έτσι.
1: Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι, 3 η ώρα, just να είστε εδώ. Θα είμαστε και εμείς. Εκπομπή 2 στις 3. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Από τον Τάσο Επιτρόπου, την Άννα Ασημέλη.
3: Και την Έλενα Καραθάνο. Μην με πεις πάλι Καραγιάννη.
1: Γι' αυτό σε άφησα να το πεις μόνη σου. Ένα καλό Σαββατόβραδο να έχετε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και αύριο πάλι εδώ στις 3 τα λέμε. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου, ειδήσεις.
3: Γεια σας. Μα πώς

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέα πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ αναμένονται και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ συνδράμουν και υδροφόρα στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμού για την αυσιπλοή ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί για περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητά από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκκαινώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρυθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως και 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράγυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Art News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους σε ελληνικές θάλασσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αίγαιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται άνεμοι ισχυροί έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο, για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, και έχουμε κοντά μας τον Ιθήνοντα Νου του Παλαιοβιβλιοπωλείου, τον Λεωνίδα Κουρσούμη. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Ξέρεις, Λεωνίδα, πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μία εκπομπή εδώ πέρα για ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι». Το είχε γράψει, το είχε πει κατά κάποιο τρόπο, το είχε αφηγηθεί ο Μιχάλης Σαμόλης στην Τόνια Τσακίρη και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ήταν ένα βιβλίο που μίλαγε ακριβώς αυτοβιογραφικό του Μιχάλη Σαμόλη και μίλαγε για τη ζωή των αστέγων, και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μιλώντας με την Τόνια για τα στερεότυπα που συνδέουν τους άστεγους, το πιο καθοριστικό στερεότυπο στα μάτια μας, στα μάτια ημών των υπολείπων απέναντι στους άστεγους, όταν βλέπουμε έναν άστεγο, όταν δεν προσπαθούμε αντανακλαστικά σχεδόν να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας, δεν θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, σαν να μην υπάρχει, η δεύτερη σκέψη που περνάει αυτοματοποιημένα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν πάντοτε σε αυτή την κατάσταση, ότι σαν να έχει γεννηθεί άστεγος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα οποιοδήποτε παρελθόν για τον άστεγο, που φαντάζομαι ότι για κάθε άστεγο είναι και διαφορετικό.
1: Σαφώς είναι έτσι, και το θέμα νομίζω ότι ξεκινάει από το πόσο μπορεί το βλέμμα του περαστικού, αυτό που είπατε πιο πριν, να δει τον άστεγο μέσα από τη δική του την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιθανόν να είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει και ενδιαφέρον γύρω από τους αστέγους. Δηλαδή θεωρούμε ότι, εντάξει, είναι άνθρωποι που μείνανε στον δρόμο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους μείνανε, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει,
0: το θεωρούμε λίγο σαν ένα είδος μοίρας.
1: Ναι, και αυτό, και το βλέπουμε και λίγο γραφικά, ας πούμε, έτσι, μόνο αυτό, τίποτα περισσότερο. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων, λέω ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει δεν είναι και σωστό ίσως έτσι, που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν θέλουν να μιλήσουν για το πώς φτάσανε να είναι άστεγοι και όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, να το δούμε έτσι, δηλαδή να δούμε τον αριθμό των αστέγων που δεν ξέρουμε με ακρίβεια πόσοι είναι, ούτε στην Αθήνα ούτε σε μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη ας το πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και από την άλλη μεριά κρύβονται, και αυτό το ότι κρύβονται οι άστεγοι έχει συμβεί και εμένα. Εγώ ήμουν 66 χρονών που έμεινα, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε σπίτι ούτε νίκια ούτε τίποτα, είχαν τελειώσει όλες μου οικονομίες.
0: Πριν 10 χρόνια δηλαδή περίπου.
1: Ναι, και έπαιζα ένα θέατρο. Πήγαινα σε διάφορους γνωστούς και φίλους που είχαν δουλειές και καθόμουν εκεί, πίναμε ένα καφέ και έφευγα. Δεν έλεγα ότι ήμουν άστεγος.
0: Ποια ήταν η ζωή σου πριν, αν θέλεις, δεν ξέρω πρώτα απ' όλα εσύ σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκεις, εκείνους που θέλουν να λένε, μοιράζονται δημόσια το βίωμά τους.
1: Δεν ξέρω αν μοιράζομαι δημόσια, αλλά το έκανα όταν είχα φτάσει σε ένα σημείο που και είχα απελπιστεί και δεν ήξερα και τι να κάνω. Είχα γνωρίσει δύο ανθρώπους τότε όταν ήμουν άστεγος. Εγώ έμεινα περίπου άστεγος γύρω στους 30-31 μήνες. Και συζητάγαμε διάφορα να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Συνεχώς το συζητάγαμε. Αλλά δεν έκρυψα, όταν το πήρα μάλλον απόφαση, είπα αυτό δεν πάει άλλο, δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι άστεγο, να είμαι στο δρόμο, να μην ξέρει κανείς ότι είμαι άστεγος, όχι εγωιστικά, αλλά σαν ζήτημα επιβίωσης. Οπότε κάποια στιγμή είχα την καλή τύχη να μου δώσουν μια αποθήκη στα Άνω Πατήσια, καλή της ώρα Χριστιάνα, μια γνωστή μου από παλιά. Και εκεί, μέσα στην απελπισία, γιατί ουσιαστικά απελπισία ήταν για μένα αυτοί οι 30-32 μήνες, είπα ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς είμαστε τρεις άστεγοι. Δεν ρώτησα τον Αντών και τον Αλέξανδρο τότε, ήταν περίεργο, μετά το μάθανε. Και κάνω μια ανάρτηση στο Facebook και λέω είμαστε τρεις άστεγοι και θέλουμε να σας πούμε, όσοι μας διαβάσετε, ότι αν έχετε βιβλία ή διάφορα μικρά αντικείμενα να μας τα φέρετε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα πάλαιο βιβλιοπωλείο, μια αποθήκη. Δεν είχαμε τίποτα χρήματα.
0: Στην ίδια αποθήκη μένατε, φαντάζομαι.
1: Εγώ έμενα σε εκείνη την αποθήκη πίσω από τον εργασιακό χώρο της Χριστιάνας. Ήταν μια αποθήκη εκεί γύρω στα 70-80 τετραγωνικά μέτρα. Είχα βρει ένα καναπέ στον δρόμο. Το μεταφέραμε με τον Αλέξανδρο σε πρώτη φάση και κοιμόμουν εκεί μέσα στο σπίτι.
0: Ήσασταν τρεις από ό,τι λες.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Αλέξανδρος και...
1: Είμαστε τρεις, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης. Ναι. Και εγώ.
0: Οι οποίοι είστε συνομήλικοι ή...
1: Όχι, ήταν πιο μικροί από μένα. Εγώ ήμουν πιο μεγάλος από τους δύο. Οι άλλοι είχαμε με τον Αντώνη έχουμε μια διαφορά 6 χρόνια και ο Αλέξανδρος είναι γύρω στα 10-12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια πιο μικρός από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν μέναμε μαζί.
0: Άρα είστε όλοι ενώ άνω των 60. Βάζω ως επιβαρυντικό παράγοντα στο πώς μπορείς να βρεις δουλειά άνω των 60.
1: Έτσι ήταν. Είμαστε πάνω από τα 60 και οι τρεις. Δεν μέναμε μαζί. Εμένα μου τον παραχώρησε η Χριστιάνα το χώρο της αποθήκης. Ο Αντώνης έμενε σε ένα γιαπί μιας πολυκατοικίας και ο Αλέξανδρος έμενε σε ένα παγκάκι στην Άνω Κυψέλ, σε μια πλατιούλα εκεί.
0: Έχω ζήσει στην Άνω Κυψέλη πολλά χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Μου είναι οικία.
1: Κάπως έτσι, έτσι. Και το συζητάγαμε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό που έκανα βέβαια, όχι από το πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό δεν έκανα απολύτως τίποτα. Όταν λέμε απολύτως τίποτα και δεν ντρέπομαι γι' αυτό που λέω, έτσι. Αλλά μετά λέω κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι να κάνω. Ντρεπόμουν να πάω να βρω τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, ας πούμε, από το εργασιακό μου περιβάλλον το προηγούμενο. Και σκέφτηκα.
0: Το ποιο ήταν, αν θες.
1: Εγώ πολλά χρόνια εργαζόμουν σε έναν εκδοτικό οργανισμό στην παραγωγή του.
0: Άρα είχες σχέση με το χώρο των βιβλίων, ούτως ή άλλως.
1: Είχα σχέση με το χώρο μέχρι το 2012-2013.
0: Στην παραγωγή εννοείς, τη βιβλιοδεσία, στην
1: εκτύπωση? Όχι. Αυτοί έχουν ένα εκδοτικό οργανισμό, ένα συγκρότημα και εγώ διαχειριζόμουν όλη την παραγωγή, την αποθήκη, τις εκτυπώσεις, τα τυπογραφία, τις αγορές του χαρτιού.
0: Μάλιστα. Όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη
1: διανομή. Μέχρι και να βγει το βιβλίο στην αποθήκη, να έρθει από το βιβλιοδέτη για να πάει να φύγει για τα
0: μέχρι τη διανομή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς
0: μέχρι
1: έτσι.
0: Τη διανομή.
1: Βέβαια, δεν το έχω κρύψει αυτό, όσες φορές με ρωτήσανε, η σχέση μου με το βιβλίο πάει πάρα πολύ πίσω. Πάει 50 χρόνια πίσω.
0: Στα παιδικά στα νεανικά
1: σου χρόνια. Όταν φοιτητής ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο έτος στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να δουλέψω γιατί δεν είχα κανένα έσοδο.
0: Σε ποια σχολή ήσουν?
1: Εγώ τέλειωσα το οικονομικό και πολιτικό τμήμα, έτσι το λέγανε, την ΟΠΕ, την περίφημη ΟΠΕ της Θεσσαλονίκης, στην νομική, ήταν το τμήμα της νομικής. Και πήγα και δούλεψα στο πολύ γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους της ηλικίας της δικής μου στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του Τάκη του Ραγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν στην Τζιμισκή τότε, πριν μεταφερθεί αργότερα και που πήγε στην Ερμού.
0: Που ήταν βιβλιοπωλείο και κέντρο διανομής των εκδόσεων Ραγιά. Γιατί είχε
1: ο Ραγιάς, ναι. Κυρίως ήταν το βιβλιοπωλείο. Ο Τάκης είχε μια σχέση με τα εκδοτικά, ήταν ο αδελφός, τα αδέλφια του είχαν τις εκδόσεις Μέλισσα και ο Τάκης είχε το βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ξαναγυρίζουμε λίγο εδώ στα τελευταία χρόνια. Οπότε κάνουμε αυτή την αγγελία, αγγελία στο πούμε, λέω ότι φέρτε μας βιβλία ή ό,τι αντικείμενα έχετε για να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Μέσω του Facebook το κάνετε αυτό?
1: Ναι, σε μια σελίδα στο Facebook. Και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε Παρασκευή αυτό, να το γράψαμε η Πέμπτη. Και από τη Δευτέρα αρχίζανε και στέλνανε μηνύματα, πού να σας φέρουμε βιβλία και όλα αυτά, και άρχισε και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια εμείς,
0: ιδιώτες ή εκδοτική
1: οίκη? Ιδιώτες, όχι, εκδοτική οίκη δεν είχαμε καμία σχέση. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια, ας πούμε, είναι και αστείο λίγο, μας φέρανε βιβλία αλλά εμείς δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε, γιατί πιο πριν ήξερα εγώ, ο Αντώνης ή ο Αλέξανδρος, τι θα κάνουμε τα βιβλία. Είτε τα μαζεύαμε από τους κάδους, γιατί βρίσκαμε άπειρα βιβλία από τους κάδους, έτσι. Είτε είχα την πονηριά, ας το πούμε, και πήγαινα σε μερικές βιβλιοθήκες που κάνανε ανακύκλωση στα βιβλία. Αλλά ήταν μερικά βιβλία τα οποία μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε δεύτερο χέρι. Κυρίως πήγαινα στο Ευγενή Ιδιοίδρυπα, στη βιβλιοθήκη. Και τα παίρναμε 2-3 τσάντες, τα πηγαίναμε στο μοναστήρα ή τα πουλάγαμε 4 τσάντες, ας πούμε 10 ευρώ παίρναμε. Και
0: ναι, έτσι, χοντρική.
1: Ναι, έτσι παίρναγε η μέρα μας, ας πούμε. Όταν όμως αρχίσανε και ερχόντουσαν τα βιβλία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δηλαδή πώς να το χειριστούμε. Γιατί μαζευόντουσαν βιβλία. Ωραία, πήρε μια δημοσιότητα. Ήρθανε από τα κανάλια, είχε η ΕΡΤ, διάφορα άλλα κανάλια, εφημερίδες γράφανε ότι είμαστε οι άστεγοι που φτιάχνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και ειλικρινά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή βρίσκεται ένας επιχειρηματίας και μας λέει: έχω μια αποθήκη άδεια, είναι ένα γιαπί, αν θέλετε πάτε εκεί να φτιάξετε το παλαιό βιβλιοπωλείο. Και πήγαμε και εκεί αρχίζανε και ερχόντουσαν, ας πούμε, τα βιβλία, και έτσι μπήκε μπροστά να φτιάξουμε το παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Αυτό ήταν στην Πειραιώς το αρχικό?
1: Αυτό ήταν το παλαιό βιβλιοπωλείο που είχαμε στην αποθήκη στην Πειραιώς. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, εμείς πήραμε την αποθήκη τέλος Φεβρουαρίου.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Το 19.
0: 19.
1: Το 19. Είναι 6 χρόνια, 7.
0: Ναι.
1: Το πήραμε τέλος Φεβρουαρίου, ήταν ένα γιαπί, το καθαρίσαμε, δηλαδή καθαρίζαμε, φανταστεί κανείς, 2 εβδομάδες τέτοιο γιαπί, ήταν οικοδομή,
0: ναι,
1: τελείως.
0: Ψηλά στην Πειραιώς, χαμηλά, κοντά στην Ομόνοια.
1: Πριν από το Μουσείο Μπενάκη, που ναι, είναι η ΡΑΕ σήμερα,
0: μέση,
1: εκεί από κάτω.
0: Στην
1: ήταν
0: μέση,
1: ένα κτίριο που είχε, ένα ακίνητο που είχε μείνει, ας πούμε, πεσχέσει στην εταιρεία, γιατί πουλήθηκε όλο το από πάνω, το πήρε το κράτος και τους έμεινε το ισόγειο.
0: Σαν περιοχή πάντως, καθαρά τώρα από βίβλιο, από εκδοτική
1: δεν
0: πλευρά,
1: ήταν καλή.
0: Είναι εκτός περιοχής, είναι εντελώς άσχετη η περιοχή.
1: Τελείως. Μα τελείως.
0: Δηλαδή έχει κάνα δύο πολιτιστικά κέντρα, του Κακογιάννη, τον Μπενάκη.
1: Ωραία, είναι λίγο πιο κάτω, είναι πιο οργανωμένα.
0: Ναι, αλλά κυρίως έχει σκυλάδικα από ό,τι
1: έτσι,
0: θυμάμαι.
1: Ναι. Έχει γύρω-γύρω, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πριν από 4
0: Αθηνών,
1: χρόνια,
0: αρένα,
1: πριν φύγουμε
0: λέγοντας
1: από εκεί, ήρθε απέναντι, φτιάξανε ένα εγκατελειμμένο ακίνητο και το φτιάξανε τελείως σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση, και έχουμε μια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, είναι ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε. Και είναι αυτό που λέω συνήθως πάντα και θα το πω και τώρα ξανά, υπήρξε ένας ποταμός αγάπης των απλών ανθρώπων. Τα λέμε απλός, άνθρωπος απλός. Η θεία μου, ας πούμε, έμενε στο Κερατσίνι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ θετικό για μένα αυτό. Στη Νίκαια, σε κάτι τέτοιες γειτονιές, και μας πέραν τηλέφωνο, δεν σταμάταγε καθόλου το τηλέφωνο, ότι έχουμε κάτι βιβλία, παιδιά μου, να σας τα φέρουμε. Και μας τα φέρνανε. Και έγινε η αποθήκη, έγινε, ας πούμε, πολύ γνωστή. Και κυρίως, εκτός από τα βιβλία που ερχόντουσαν, εμείς θέλαμε να φεύγουν τα βιβλία, έτσι. Τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε βιβλία, δεν είχαμε ούτε μπάγκους ούτε τίποτα. Είχαμε βρει κάτι παλέτες από γύρω-γύρω, τις μαζεύαμε και τα βάζαμε πάνω στις παλέτες.
0: Σαν ένα μπαζάρ βιβλίων.
1: Μπαζάρ κάναμε, ναι, και τα πουλάγαμε τα βιβλία 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όταν άρχισαν και μαζευόντουσαν πολλά βιβλία και ερχόταν όλος αυτός ο κόσμος, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να το χειριστούμε. Κάποια στιγμή συζητήσαμε με μια κυρία δικηγόρο και λέμε κάτι πρέπει να γίνει, και φτιάξαμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία υπάρχει ακόμα, η οποία διαχειρίζεται βέβαια τώρα το Παλαιό Βιβλιοπωλείο στο Παγκράτη. Και φτιάξαμε εκεί την ΆΜΚΕ και συνεχίσαμε να μαζεύουμε βιβλία. Βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τεχνικά στην αποθήκη. Όπως... δεν είχαμε νερό. Ναι. Δεν είχαμε ηλεκτρικό, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, μόλις το
0: δεν
1: χειμώνα.
0: Δεν είχατε στοιχειώδεις υποδομές, δηλαδή.
1: Ναι, 4 ώρα τα μαζεύαμε, φεύγαμε.
0: Ναι.
1: Και μαζέψαμε κάποια χρήματα. Και πήγαμε, φτιάξαμε ένα πρώτο παλαιοβιβλιοπωλείο που μας έδωσε το χώρο με νίκη ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Τρικεριώτης, δίπλα στην πρωτοπορία. Πήγαμε εκεί.
0: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Βαγγέλης, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, ήταν η ψυχή της πρωτοπορίας, που ήταν το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό ίσως βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο ίδιος ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, παντρεμένος με τη Τζέννη Μαστοράκη, μία από τις μεγαλύτερες ποιήτριες της γενιάς του.
1: Ακριβώς.
0: 70, με την υπέροχη κόρη του στη Μαγιού. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό έτσι, το λέω έτσι.
1: Εγώ τώρα το βλέπω και το θυμάμαι το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη εγώ τον είχα πρωτογνωρίσει το 1977, όταν η πρωτοπορία ήταν ακόμα στην Κολέτη στο υπόγειο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε μια σκάλα περιστροφική και κατέβαινε σε ένα υπόγειο. Και ήταν ο Γιώργος.
0: Πριν πάει στη Γραβιά.
1: Και μετά ναι. Πήγε στη Γραβιά από το 81-82 νομίζω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Θα πρέπει να πω ότι όταν καθαρίσαμε την αποθήκη στην Πειραιώς, έπρεπε να κάνουμε κάτι, γιατί πήγαμε στην Πειραιώς. Δεν το πιστέψει κάτι. Θα λέει τώρα τι λέει τώρα ο Γουρσούμης, ας πούμε, φαντασίες. Ο καθένας ήταν ζήτημα να είχαμε εγώ 5 ευρώ, ο Αντώνης 10, ο άλλος 2 ευρώ. Αυτά ήταν τα χρήματα που είχαμε. Οπότε τι σκεφτήκαμε, και επειδή ήταν ευκαιρία κιόλας, κάποιος μας πήρε από την ΕΡΤ και λέει θα δείξουμε εκεί το χώρο και όλα αυτά. Ωραία, λέω. Αλλά θα πούμε όμως ότι θα κάνουμε 16 και 17 Μαρτίου ένα μπαζάρ για να μαζέψουμε καμιά δραχμή.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό, κοινοποιήθηκε, ήρθε ο κόσμος, μαζέψαμε κάποια χρήματα τα οποία τα αξιοποιήσαμε πρώτα-πρώτα, γιατί έπρεπε ο Αντώνης να βρει ένα σπίτι που ήταν ο πιο... περνούσε πάρα πολύ δύσκολα, και βρήκαμε ένα μικρό δωμάτιο, τα χρήματα εκείνα πήγαν εκεί και συνεχίσαμε να δουλεύουμε στην Πειραιώς έτσι. Αυτό κράτησε 3,5 χρόνια. Μετά που φύγαμε από την Γραβιάς από εκεί, είπαμε θα βρούμε ένα καλό χώρο που θα τον έχουμε πλέον μόνιμο, ούτε να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, γιατί ήταν μια ευκαιρία. Το λέω και πολύ εγωστικά για μένα. Εγώ ήμουνα τότε, ήδη ήμουνα 70 χρονών και δεν είχα τι να κάνω. Δηλαδή έπρεπε να θα βγάλω μια σύνταξη, αλλά μια και είχα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, σκεφτόμουν και τα βιβλία να μην πάνε χαμένα.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά το σκεφτόμουν αυτό, να μην πάνε χαμένα, γιατί υπήρχαν άπειρα βιβλία και έχουμε και τώρα βιβλία τα οποία μπορεί να πάνε και 150 και 200 χρόνια πίσω. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι εκδόσεις του 1790, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία σειρά βιβλία που είναι, φαίνεται από το χειρόγραφο σημείωμα ενός επισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας που γράφει ότι ήταν ο επίσκοπος Στάδε, ας πούμε, και τέτοια, δηλαδή. Και είναι μια σειρά από τέτοια βιβλία και άλλα πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι και πολύ σπάνια. Έχουμε έναν τόμο, μας φέρανε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε ποιος μας το έφερε, γιατί πολλοί ερχόντουσαν, τα αφήνανε τα βιβλία και φεύγανε. Και είδαμε σε ένα κουτί κάποιες...
0: Αυτά τα βιβλία, τα Λεωνίδα, τα τιμολογείται ανάλογα με τη σπανιότητά τους?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα παλιά.
0: Γιατί
1: τα βιβλία...
0: ένα κλασικό βιβλιοπωλείο αυτό κάνει.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα γιατί και τα δύο τα παιδιά που έχουν δέσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εμπειρία από τα βιβλιοπωλεία, οπότε τα παίρνουμε τα βιβλία και επειδή θέλουμε να έχουμε ένα τζίρο για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν κίνηση, δηλαδή είναι ίσα ίσα ας πούμε κινούνται τα έξοδά τους, οπότε
0: όχι απλώς ότι όταν δεν το κάνετε ανάλογα με την πραγματική τους αξία μπορεί να πέσουμε, και σίγουρα θα έχετε πέσει και σε περιπτώσεις που ίδιους ή παρόμοιους τίτλους σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο μπορεί να τους βρούνε πάρα πολύ σε πολύ ακριβές τιμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και
1: αυτό γίνεται,
0: σε εσάς να το βρούνε.
1: Αυτό γίνεται. Εμείς όμως
0: σε απίστευτα μικρές τιμές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε κάποιους. Δηλαδή, όχι τζίρους τεράστιους, δεν κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κάποια έσοδα για να καλύπτουμε τρία μεροκάματα, το νίκη, το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό. Ναι. Οπότε όλα τα βιβλία. Ας το πούμε ότι είναι και πονηριά αυτό που κάνουμε. Όλα τα βιβλία που είναι της τελευταίας διετίας, πενταετίας, τα έχουμε από 4 μέχρι 6, 7 ευρώ, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις να τα παίρνεις, χωρίς υπερβολή, από την πολιτεία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι βάση του νόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον διετίας.
1: Είναι
0: τότε απελευθερώνονται...
1: πενταετίας.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προσέχω πάρα πολύ. Ναι. Τα προσέχουμε
0: γιατί,
1: πάρα πολύ.
0: Κάτι που δεν ξέρουν ίσως οι περισσότεροι ακροατές μας είναι ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει η ενιαία τιμή βιβλίου, το οποίο σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια από την κυκλοφορία ενός βιβλίου δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή του. Δεν μπορείς να κάνεις με έκπτωση πάνω από 10% πάνω στην τιμή ενός βιβλίου.
1: Σωστό.
0: Μετά από τα 2 χρόνια απελευθερώνονται οι τιμές και μπορείς να βάλεις όποια τιμή θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και τα άλλα τα βιβλία τα οποία είναι παλαιών χρόνων, ας πούμε είναι του 30, του 1930, του 20, του 1870, αυτά δεν τα έχουμε εκθέσει γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, δεν έρχεται κανείς να αγοράσει τέτοια βιβλία και σκεφτήκαμε, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, πάντως θα το επιχειρούμε να το κάνουμε, να μπορέσουμε όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολλά, να φτιάξουμε μια ειδική βιβλιοθήκη που θα λέμε βιβλιοθήκη των αστέγων, έτσι, να συνεχίσουμε αυτό και να είναι και ένα αναγνωστήριο. Τώρα είμαστε σε μια συζήτηση όχι με το κράτος, με δύο ιδιώτες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να μας στηρίξουν, θα αναλάβουν αυτοί να γίνει ένας χώρος που θα πάνε αυτά τα βιβλία και τα χρηματοδοτήσουν και το αναγνωστήριο.
0: Ωραία, θα πάρουμε εδώ μια μουσική ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα υποχρεωτικά και θα επανέλθουμε για τη μετάβαση από την Πειραιώς στο Παγκράτη, στην Αστυδάμαντος, όπου μεσολάβησε φυσικά και ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα το αναφέρουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συναυλία. Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου. 18 Ινάτου. Μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου. Συναυλία Βασίλης Παπακουνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Λεωνίδα Κουρτσούμη, έναν από τους τρεις συνεταίρους και ηθήνοντα νου του παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, που βρίσκεται στην Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Αστιδάμαντος πόσο, Λεωνίδα?
5: Αστιδάμαντος 11.
4: Αστιδάμαντος 11, σε πολύ κεντρικό σημείο δηλαδή. Ναι. Αστιδάμαντος είναι ένας πολύ γνωστός δρόμος. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο της μετάβασης από τότε που η αποθήκη στην Πειραιώς, που λειτουργούσε και ως μπαζάρ βιβλίου, έπρεπε να μεταφερθείτε από αυτή την αποθήκη να βρείτε έναν καινούριο χώρο, αλλά μεσολάβησε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια κλοπή. Και λέω πολύ αναπάντεχο, δεν ξέρω, σίγουρα απρόβλεπτο για τα δικά μας ήθη. Υπάρχουν χώρες, Λεωνίδα, στο εξωτερικό που τα βιβλία τα αφήνουν έξω με τη λογική ότι οι κλέφτες δεν διαβάζουν βιβλία και όσοι διαβάζουν βιβλία δεν είναι κλέφτες. Εδώ πέρα το καταρρύψαμε αυτό το ταμπού.
5: Εδώ, ναι, εδώ έχουμε μια καταπληκτική πρωτοπορία, λέω, ας πούμε, και πάλι καλά που μας έχουν πάρει και χαμπάρι, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή μπήκαμε μια Παρασκευή, ένα πρωί, μαζί με τον Αντώνη και βλέπουμε έχουν φύγει 12 χαρτόκουτα βιβλία. Ήτανε 12 Ιανουαρίου και τα βιβλία δεν τα είχαμε ανοίξει καν.
4: Το κάθε χαρτόκουτο κατά μέσο όρο πόσα βιβλία είχε, ας πούμε?
5: Μπορεί να είχε 50-60 βιβλία, γιατί ήταν μεγάλα χαρτόκουτα και ήταν τα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που ο Ψυχογιός τα τελευταία 3 χρόνια τότε στην Πειραιώς είχε έθιμο πάντα την παραμονή Χριστουγέννου να μας στέλνει 10-12 βιβλία να μας τα κάνει δώρο.
4: Μάλιστα.
5: Και το είδαμε αμέσως και λέμε τι έγινε, ποιος μπήκε, τι έκανε. Πάμε δίπλα, ρωτήσαμε τα παιδιά εκεί στη security. Λέει εχθές μπήκε, ήταν ένα φορτηγάκι και τα κουβάλαγε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, απόρρισα κι εγώ, βρήκαμε ποιος τα είχε πάρει. Λέω τι να τον κάνουμε τώρα, πού να τον κυνηγάμε. Μάθαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά για αυτό που τα είχε πάει να τα πάρει. Και απλά το είπαμε.
4: Τα εντοπίσατε κιόλας, δηλαδή. Εντοπίσατε και πού μπορεί να είναι,
5: σε
4: παλαιοβιβλιοπωλεία αντίστοιχα, ας πούμε, στο μοναστηράκι.
5: Όχι, τα πήρανε σε αυτά, τα πήγανε σε αυτά τα παζάρια που γίνονται εκεί στο.
4: Ναι.
5: Στα
4: αντίστοιχα μπαζάρια.
5: Κάπου στον Ελαιώνα εκεί, κάπου εκεί.
4: Ναι.
5: Αλλά.
4: Ναι.
5: Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
4: Σε υπαίθριες, υπαίθριες αυτοσχέδιες εκθέσεις βιβλίων.
5: Εκθέσεις βιβλίων, ναι, ναι, μαζεύουν από εδώ. Ωραία, εντάξει, έγινε αυτό. Εμείς είχαμε αρχίσει και ετοιμάζαμε το κατάστημα στο Παγκράτη, είχαμε μεταφέρει αρκετά βιβλία και λέγαμε και τα υπόλοιπα σιγά σιγά να τα πάμε απάνω. Τα πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε κάποια βιβλία και κάποια στιγμή. Εδώ αρχίζει πλέον το τραγικό της ιστορίας, εισαγωγικά το λέω, και μάλιστα το διασκεδάζω κι εγώ, γιατί αφού δεν βρίσκεις λύση, τι να κάνεις, να πούμε. Πρέπει να το, ναι, έτσι να το διασκεδάσεις, λέω εγώ τώρα με το μυαλό το δικό μου. Οπότε μας παίρνουν τηλέφωνο από κάτω εκεί τα παιδιά που είναι στη security δίπλα και λέει, έχουν έρθει, λέει, κάτι φορτηγά και φορτώνουν τα βιβλία. Του λέω, τι, λέω, έρχομαι, περιμένετε. Παίρνω τηλέφωνο ότι έτσι αμέσως η μόνη φορά που αντέδρασα, ας το πούμε άσχημα. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία και λέω, έτσι και έτσι, λέω, να πάει ένα περιπολικό γιατί μας κλέβουν τα βιβλία. Και κατεβαίνω εγώ προς την Πειραιώς και έχω φτάσει στη μέση του δρόμου και με παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό. Τώρα γελάω κιόλας από νευρικότητα. Μας παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό και λέει, δεν τα κλέβουν, λέει, τα βιβλία, λέει, τα καθαρίζουν το χώρο. Τι λέω, παιδιά, τι είναι αυτά, να μου. Τέλος πάντων,
4: ο Λένιν θα έλεγε τα απαλωτριών.
5: Ναι, θα μπορούσαν να το πούνε.
4: Τις ληστείες τις έλεγε απαλωτριώσεις.
5: Το μυαλό τους δεν νομίζω ότι πάει τόσο πολύ για να το πούνε.
4: Δεν πάει. Οπότε, έχουν αυτή τη θεϊκή αφέλεια.
5: Οπότε δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω. Το συζητήσαμε με τα άλλα τα παιδιά. Μάθαμε το μεταξύ ποιοι ήταν αυτοί που τα μαζεύαν τα βιβλία και είπαμε, εντάξει, αφήστε το, υγεία να έχουμε εμείς, θα ξαναμαζέψουμε βιβλία. Και δεν πέσαμε έξω σε αυτό. Απλά μας έχει μείνει, ας πούμε, η αίσθηση αυτή ότι να έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία. Είχαμε όλες τις κατηγορίες.
4: Ναι, αυτό το γαμώτο. Ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Έτσι, ναι.
5: Οπότε το αφήσαμε. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι να πεις. Και συνεχίσαμε συνεχίζουμε πλέον στο Παγκράτη, στην Αστυδάμανδος 11, όπου εδώ θα να πω και κάτι έτσι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Όταν πέθανε πριν από 2-3 μήνες η Μαρινέλα, γραφήκανε διάφορα, μεταξύ, ναι, των οποίων ότι ο γάμος της με τον Τόλι το Βοσκόπουλο είχε γίνει στο Παγκράτη.
4: Ναι.
5: Και τι μας λέει η διοκτήτρια του καταστήματος που είμαστε εμείς στο Παγκράτη? Ότι ο γάμος έγινε στο 11 στην Αστυδάμο του, είτε και έμεινε εκείνη την εποχή η Μαρινέλα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια ιστοριούλα. Εμείς πλέον είμαστε λοιπόν στο Παγκράτη. Προσπαθούμε να το κατάστημα να δουλέψει με το ρυθμό που δουλεύει μέχρι σήμερα και έτσι μάλλον θα εξακολουθήσει να δουλεύει, να έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Και παράλληλα είχαμε ένα διάστημα 2 χρόνια, κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, ερχόντουσαν διάφοροι συγγραφείς από σε ένα καφέ δίπλα, γιατί ο χώρος του Παλαιού Βιβλιοπωλείου δεν είναι αρκετός για να δεχτεί έτσι κάτι συζητήσεις και παρουσιάσεις συγγραφέων.
4: Για να γίνουν εκδηλώσεις.
5: Για να γίνονται στο καφέ δίπλα. Και τώρα είμαστε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση η οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε, να δουλεύουμε για να έχουμε ένα έσοδο. Αυτό ήταν το, ας πούμε, το απαραίτητο για μας. Δεν είχαμε ούτε φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο, έτσι, επειδή μαζεύαμε βιβλία και αυτό. Όχι, να έχουμε ένα μεροκάματο. Εγώ απλά λόγω ηλικίας, ένα από τα πράγματα που έχω σκεφτεί και προσπαθώ εκεί να το φέρω, είναι ότι βιβλία είναι πολύ παλιά, είναι σπάνια, τα οποία δεν υπάρχει τέτοια αγορά στην Ελλάδα, δεν τα αγοράζει κανείς και δεν μπορεί να τα αγοράσει, ας πούμε, στις τιμές που πιθανόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες, αυτά τα βιβλία να γίνουν και να συντηρηθούν σε μια βιβλιοθήκη. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δεν συζητάω.
4: Μια δημοτική βιβλιοθήκη, δηλαδή.
5: Ναι, θα μπορούσε. Σκέφτε. Έχουμε κάνει πριν από 2 χρόνια μια ακρίβεια. Κάτσαμε και βρήκαμε, το ζητήσαμε και μας δώσανε τον κατάλογο από όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες Ελλάδος. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή σε όλους τους Δήμους και τους είπαμε, εάν θέλετε και έχετε δημοτικές βιβλιοθήκες, εμείς θα σας δώσουμε ό,τι καλό βιβλίο έχουμε, να σας τα χαρίσουμε, δεν θέλουμε χρήματα, να τα χαρίσουμε, να έχουμε μόνο τα βιβλία για να κινούμαστε και για το μεροκάματο, έτσι. Λοιπόν, δεν απάντησε κανείς, 320 δήμοι πώς είναι, δεν απάντησε κανείς, ωραία. Εγώ έκανα προσπάθειες ας πούμε προσωπικές, με ποια είναι, δεν είναι εγωιστικό το προσωπικά, έπαιρα τηλέφωνο τους δήμους ή τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τους έλεγα, ξέρετε, να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε με 2-3, όταν φτάσαμε στο αμήν όλοι κάνανε στην άκρη, δηλαδή δεν ξαναπέραμε απαντήσεις.
4: Δεν τα θέλαν ούτε δωρεάν.
5: Τίποτα.
4: Απλώς για να μην αναλάβουν τη μεταφορά.
5: Μα δεν είναι μόνο δεν αναλαμβάνω.
4: Αυτό που
5: είπες τη μεταφορά.
4: Πριν, πρόσεξε, τώρα θυμήθηκα κάτι που είπες στην αρχή της εκπομπής. Και το συνδέω και με μερικές δικές μου εμπειρίες ανάλογες, ότι βρίσκατε τότε, πριν ακόμα φτιάξετε το πρώτο βιβλιοπωλείο, βιβλία ακόμα και στα σκουπίδια.
5: Ναι.
4: Ο παραλογισμός σε αυτή τη χώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο στο χώρο του βιβλίου, που για ανθρώπους οι οποίοι για πολλούς λόγους θέλουν να, κυρίως λόγους χώρου, οι άνθρωποι, οι βιβλιοφίλοι δεν μπορούν να έχουν, αυτοί κυρίως που δεν έχουν και λεφτά, δεν μπορούν να έχουν χώρο για τα βιβλία. Εδώ προσπαθούν να βρουν χώρο για να ζήσουν οι ίδιοι, να χωρέσουν οι ίδιοι.
5: Έτσι.
4: Υπήρχε μάλιστα και ένα καταπληκτικό βιβλίο του φίλου μου, του Δημήτρη του Σωτάκη, που λεγόταν Το Θαύμα της Αναπνοής, που κάποιος προσπαθούσε σε ένα διαμέρισμα να αναπνεύσει από τα αντικείμενα που είχε βάλει μέσα, που δεν χώραγε άλλο. Όσοι λοιπόν έχουμε βιβλία και έχουμε πολλά βιβλία, ξέρουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πιο συμφέρον, και εκεί είναι το παρανοϊκό, να τα ρίξεις στα σκουπίδια τα βιβλία, παρά να πληρώσεις το κόστος για τη μεταφορά τους ή το κόστος για την αποθήκευσή
5: τους. Βέβαια.
4: Αυτό το αντιμετωπίζουν και οι εκδοτικοί εκεί και προτιμούν να πολτοποιούν τα βιβλία παρά να φορολογούνται για αποθηκευμένους τίτλους που δεν μπορούν να τους διακινήσουν.
5: Και αυτό συνεχώς. Μα και ένα άλλο που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, είναι όχι σαθρό, είναι άθλιο, έως τρισάθλιο, δηλαδή δεν μπορώ να πω τα χειρότερα. Όλο αυτό το σκηνικό με τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Δεν έχουν ανθρώπους που να είναι επαγγελματίες, βιβλιοθηκάροι, βιβλιοθηκονόμοι, τέτοιοι. Δεν έχουν λογαριασμό για να πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις βιβλιοθήκες. Πήγα σε δημοτική βιβλιοθήκη, την οποία την είχε χαρίσει μια μεγάλη επιχειρηματία στην Ελλάδα, γυναίκα, έτσι. Είχε χτίσει το κτίριο, τη βιβλιοθήκη, το δημαρχείο, όλα. Και τους είχε αγοράσει και χιλιάδες βιβλία. Και πήγα πριν από 2,5 χρόνια για να τους πω, δώστε μας τον ισόγειο χώρο για να κάνουμε 2-3 εκδηλώσεις εδώ. Και πάω στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν άδεια. Οι βιβλιοθήκες ήταν άδειες. Μπαίνω μέσα, είναι μια κυρία και λέω, εσείς είσαστε οι βιβλιοθηκάριος? Όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, εγώ καθαρίζω το χώρο. Δεν ανοίγει η βιβλιοθήκη? Όχι, μου λέει, τι να ανοίξει. Να. Και πάω και γυρίζω μέσα και είχε Βίπερ, Νόρα, μερικά Βίπερ ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, Νόρα και κάτι τέτοια βιβλία, δεν είχε τίποτα και δεν πάτα για άνθρωπους.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το χάλι των βιβλιοθήκων των
4: δημοτικών. Ναι, και το ίδιο χάλι, Λεωνίδα.
5: 10 βιβλιοθήκες καλές δημοτικές.
4: Θα μου επιτρέψεις να πω, το ίδιο χάλι υπάρχει και στις σχολικές βιβλιοθήκες.
5: Ανέφευε, εννοείται.
4: Όπου εκεί πέρα όχι μονάχα τις κλειδώνουν και δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί. Πολλές φορές δεν ξέρουν όχι πότε, ποιες ώρες ανοίγουν, αλλά και αν θελήσουν να ανοίξουν, δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί να τις ανοίξει.
5: Έτσι, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, μου είπε ένας, νομίζω, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για μένα, πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε διατελέσει, ήταν και δημοτικός σύμβουλος και είχε κάνει και δουλειά. Μου λέει, ρε εσύ, έτσι. Ρε εσύ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, είσαι καλά? Πού θα δωρήσεις 90.000 βιβλία? Αυτοί δεν έχουν, όχι να τα αποθηκεύσουν, βαριώνται να
4: τα καταλογογραφήσουν.
5: Να κάνουν το κατάλογο.
4: Ναι, να τα καταλογογραφήσουν.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
4: Υπάρχει ένας χώρος στο Πικέρμι.
5: Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος, στον οποίο μάλλον έχουν μεταφέρει πάρα πολλά βιβλία, σχεδόν το μεγάλο όγκο των βιβλίων είναι εκεί, και ελπίζουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα καταλήξουμε με αυτή τη συμφωνία, σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσουν να μας χρηματοδοτήσουν. Αυτοί θα αναλάβουν τα έξοδα, γιατί εντάξει, θα έχουν και ένα προνόμιο, ας πούμε, φοροτεχνικό. Και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Για μένα θα κάνουν καλά, τουλάχιστον εμάς θα μας βοηθήσουν. Εκεί θα αρχίσουμε να τα ανοίγουμε τα χαρτόκουτα και να αρχίσουμε. Έχουμε βρει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να αρχίσουν να καταλογογραφήσουν τα βιβλία και μπορεί να κάνουμε και ένα site. Αυτό είναι τώρα το πρόγραμμα που έχουμε στην πορεία.
4: Πάντως το παλαιοβιβλιοπωλείο στην Αστυδάματος θα συνεχίσει να υπάρχει.
5: Βεβαίως. Αυτό εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσει, γιατί δεν έχει βέβαια έσοδα, έτσι, κακά τα ψέματα, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να υπάρξει και να μπορούμε να έχουμε και αυτή την επικοινωνία. Και,
4: ναι, Λεωνίδα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι ως ψιλοαπόμαχος προς απόμαχο. Δηλαδή, εντάξει, εσύ είσαι 76, εγώ είμαι 66. Τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις μήπως ότι όλη αυτή η ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα μήπως πεθάνει μαζί με μας? Δηλαδή βλέπεις μια νέα γενιά νέων ανθρώπων που να μπορεί να στηρίξει τα βιβλιοπωλεία?
5: Δεν βλέπω νέα γενιά. Πάρα πολύ απλά, να το δούμε κατάματα. Πόσα βιβλιοπωλεία κλείνουν συνέχεια? Βέβαια. Και κάποια μικρά, και πολύ καλά κάνουν που υπάρχουν τα μικρά τα βιβλιοπωλεία σε μεγάλες πόλεις, έτσι, στην Αθήνα, 2-3, ξέρω, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά επιβιώνουν μέχρι την επιβίωση του βιβλιοπόλη. Μα βλέπεις στον δρόμο, όπου και να πας, δεν βλέπεις κάποιον να έχει το χέρι του σε ένα βιβλίο, να έχει μια τσάντα με ένα βιβλίο.
4: Όχι, το έχει στο iPhone.
5: Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
4: Ειδικά από την...
5: Το χέρι του σε ένα βιβλίο, να έχει μια τσάντα με ένα βιβλίο.
4: Όχι, το έχει στο iPhone.
5: Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
4: Ειδικά από τα...

0: και σε άλλα πράγματα στα οποία είμαστε πολύ χαμηλά διεθνώς, στη συγκέντρωση προσοχής για παράδειγμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που οι μαθητές και οι νέοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά στη συγκέντρωση προσοχής. Δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ολόκληρο. Μπορούν να διαβάσουν ένα άρθρο, όχι ένα βιβλίο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει, γιατί ήταν σαθρό. Κακά τα ψέματα. Λέω για εμένα, εγώ αυτά είναι οι χαζομάρες οι δικές μου.
0: Έτσι. Δεν είναι χαζομάρες, γιατί ήταν και άνθρωπος που είχε σχέση και με το βιβλίο
1: από την αρχή.
0: Πάρα πολλά
1: ακόμα
0: χρόνια.
1: Και το δίκτυο που είχε δημιουργηθεί με τις βιβλιοθήκες. Μα ο δήμαρχος, εγώ μπορώ να σου πω, δήμαρχο που είναι πολύ ας πούμε, έχει ένα brand name ο Δήμος, μα δεν ασχολείται, έχει μία βιβλιοθήκη και έχει η βιβλιοθήκη και το πνευματικό κέντρο συσσαγωγικά ήταν ενός πολύ γνωστού Έλληνα παιδαγωγού και τα εγγόνια του που εκεί χειρίζονται πολιτικά διάφορα πράγματα είναι παντελώς αδιάφορα. Ναι. Και δεν πάει ο κόσμος ας πούμε στην Άμφισσα, επειδή το ξέρω λίγο καλά λόγω καταγωγής της συγχωρημένης της μάνας μου, δεν πάει κανένα στη βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη που πώς είναι 2, 3, 4 μπορεί και περισσότερα πάλι βιβλιοπολία στο μοναστηράκι που έχουν στίβες βιβλία. Τι να πάει να κάνει αφού δεν έχει άνθρωπο, δηλαδή επιτρέπεται το κράτος, λέω τώρα εγώ τώρα, επιτρέπεται το κράτος να στέλνει καθηγητές 2 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες σε μια βιβλιοθήκη. Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται να το σώσει αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε, ας μην έχει κάθε πόλη βιβλιοθήκη, να έχει αναγνωστήρια, κάτι να κάνει, να το φέρει στην καινούργια εποχή, κάτι να φτιάξουν, να το ζωντανέψουν. Μπορούν να το ζωντανέψουν, αλλά κάθονται και ασχολούνται είτε με τα πανηγύρια για τα κλαρίνα, μπορεί να είναι καλά αυτά, είτε κάθονται ας πούμε με τις λιτανίες, ξέρω κι εγώ, και να θυμιατίζουν. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Ναι, ανάμεσα σε κλαρίνα και λιτανίες περνάμε.
1: Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Αυτός ο σοφότερος λαός του κόσμου.
1: Δεν γίνεται δουλειά.
0: Ανάμεσα, δηλαδή, περιγράφεις πολύ καλά.
1: Έτσι. Πριν από λίγα χρόνια πήγα και είδα, είναι δημόσια βιβλιοθήκη, παράρτημα της δημόσιας της Λιβαδιάς στους Δελφούς, παρά όπου είναι σε άλλο δήμο. Και πάω και βρίσκω μία καθηγήτρια η οποία είχε πάει για 2 ώρες εκείνη την ημέρα. Καθηγήτρια τώρα, φιλόλογος. Και ρωτάω, εγώ επειδή είμαι λίγο ψωνισμένος με το Σικελιανό, πάω και λέω, εδώ λέω, ξέρετε που έχετε τα βιβλία, τα έχετε μαζεμένα όλα τα βιβλία του Σικελιανού. Λέει, ποιος είναι αυτός?
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Ένας από το χωριό, δεν τον ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λεωνίδα. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και συζητήσαμε να ξαναπούμε στους ακροατές μας, να ξαναθυμίσουμε ότι μιλήσαμε με τον Λεωνίδα Κουρσούμη, τον ηθήνοντα νου του Παλαιοβιβλιοπολίου των Αστέγων, που είναι Αστιδάμαντος 11 στο Παγκράτη. Λειτουργεί κανονικά και ελπίζω να, δεν ξέρω αν είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών, ελπίζω πάντως να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Εμείς και μετά από εμάς. Και εσύ, επειδή το αγαπάς όλο αυτό και εντάξει, το ξέρω και το βλέπω, δεν έχει σημασία να πω.
0: Ναι, το αγαπώ
1: πολλά.
0: Και το πενθώ ταυτόχρονα, έτσι. Λεωνίδα.
1: Θα προχωρήσουν. Κάποια πράγματα θα γίνουν. Έστω και ένας αναγνώστης να υπάρχει είναι καλό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Μεσοχώρια και Ραπτέη να είναι σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχείρουν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ φωτιές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα αν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητάει από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω καύσωνα έθεσαν οι γαλλικές αρχές περισσότερο από το 1/3 των διαμερισμάτων της χώρας, καθώς το έντονο κύμα ζέστης που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στη Γαλλία θα έχει τελικά μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Μεθαύριο Δευτέρα, λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρινά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Σπύρος Ερέτης και η Φέδρα Γκουντούνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Καλησπέρα, χαίρετε, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στο Earth News Radio 105,8. Ενωθήκαμε ξανά μετά από λίγα μικρά.
1: Μετά από δύο Σαββατοκύριακα. Έχουμε να βρεθούμε, να ανταμωθούμε από το Αγίου Πνεύματος το τριήμερο
0: και,
1: μαζί.
0: Και ανταμώσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, όλη 6 ομάδα. Και κάτι η ώρα, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Να πούμε ότι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Φέδρα Κουντούνα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Και στο άλλο το Σπύρο Σερέτη.
1: Τους ήχους μας ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα.
0: Πήγα να πω άλλο όνομα ηχολήπτη από συνήθεια, γιατί συνήθως δεν έχουμε τη Βίβια, γι' αυτό και σκάλωσα.
1: Έτσι, εναλλαγές, ωραίες.
0: Λοιπόν, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας για να σας πούμε λίγο και τι γίνεται, γιατί έχουμε μια φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια. Στο Viber, δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, Earth News και No Radio, και στα δικά μας social media, Facebook και Instagram, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας. Και να σας πούμε λίγο τι βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα από αύριο. Και βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έχουμε και το δυσάρεστο, έχουμε τις πυρκαγιές. Ήδη είχαμε κάποιες φωτιές σήμερα. Μία πυρκαγιά αρκετά σοβαρή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Αλμυροποτάμου, στην Κάρη, στο Ευβοίας κοντά. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πριν από λίγο, βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση του Earth News ότι στάλθηκε εντολή απομάκρυνσης από τα μεσοχώρια και τους ραπταίους, απομάκρυνσης προς τα αστήρα Ευβοίας, μήνυμα 112. Περιμένουμε να δούμε, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να πούμε και με αρμοδίους περισσότερα στη συνέχεια.
0: Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ενημερώνεστε εννοείται και από το site μας, την ιστοσελίδα μας στο Earth News και την τηλεόραση. Και θα είμαστε συνέχεια σε μια επαφή με το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Κάθε φορά που βλέπουμε το καλοκαίρι να έχει λίγο παραπάνω αέρα, πάντα αυτό είναι ο χειρότερος μας φόβος και αρκετές φορές είναι που επιβεβαιώνεται.
1: Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Μακάρι να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και όντως να μην έχουμε άλλα, τουλάχιστον πολλά και έντονα εκτεταμένα φαινόμενα μες στο καλοκαίρι, να είμαστε λίγο ήρεμα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία.
1: Το πιο σημαντικό και να απολαύσει και ο κόσμος τις διακοπές του, γιατί όλο αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πέρα από τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να κινδυνεύουν, δεν αφήνει και τους υπόλοιπους που παρακολουθούν όλο αυτό να ηρεμήσουν λίγο για να απολαύσουν το καλοκαίρι τους όπως τους πρέπει.
0: Μιας και ξεκινήσαμε με αυτά με τον καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή θερμοκρασία. Κάπως έτσι θα κοιμανθούν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αυτόν τον αέρα ο οποίος θα κοπάσει και θα έχουμε έτσι μια εβδομάδα όχι πολύ έντονη, όχι τόσο έντονη τουλάχιστον όσο φαίνεται να έχει η Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχαν το πρώτο κύμα καύσωνα μέσα στο Μάιο.
1: Κάπως από τους καύσωνες από εδώ, από εκεί, κάπως εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες. Προς το παρόν το πάει καλά. Έτσι.
0: Δεν είναι τρελό. Πραγματικά τώρα σκεφτείτε το πόσα καλοκαίρια έχουμε να ζήσουμε. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία, όλες αυτές οι χώρες να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες από εμάς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ζούμε συχνά. Γι' αυτό και βρίσκονται οι χώρες που αναφέραμε και κάποιες ακόμα έτσι της δυτικής κυρίως Ευρώπης βρίσκονται σε έναν αναβρασμό, σε πορτοκαλί συναγερμούς. Είχε και κάποιες φωτιές πριν λίγες μέρες στην Ισπανία, που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
1: Από τις πυρκαγιές, ναι.
0: Οπότε έχουν πορτοκαλί συναγερμό, αν δεν κάνω λάθος, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Σχολεία θα μείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη, γιατί τα φαινόμενα ξεκίνησαν σήμερα, αλλά θα είναι μέχρι και Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας. Δύσκολο, ειδικά για αυτές τις χώρες που δεν έχουν air condition. Δηλαδή, αυτοί δεν έχουν, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, να έχουμε ζέστες και να έχουμε παντού κλιματισμό.
1: Βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν είμαστε τυχεροί από άποψη θερμοκρασία. Δηλαδή, τα πράγματα είναι καλά μέχρι τώρα. Βαίνει προς ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Η θερμοκρασία κινείται εκεί γύρω στους 35 βαθμούς συνήθως. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και εδώ τι θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε άλλους δύο γεμάτους μήνες καλοκαιριού και, έτσι,
0: και
1: 20 Ιούνιου.
0: Και παραπάνω, μην το κόβεις.
1: Δύο μήνες και 10 μέρες, έτσι. Το καλοκαίρι το οποίο μπαίνει και επίσημα από αύριο, μία ημέρα, 21 Ιουνίου, Κυριακή,
0: η μεγαλύτερη.
1: Που συμπίπτει. με την, πέρα από την μεγαλύτερη μέρα, με τη γιορτή του πατέρα.
0: Α, ναι, ναι, αυτό το έλεγα. Έξω, ότι θα πω χρόνια πολλά για τους μπαμπάδες μου. Λέει, το ξέρω ότι γιορτάζουν αύριο. Μπαμπάδες, να τους θυμόμαστε και αυτούς, γιατί συνήθως λέμε για τη γιορτή της μητέρας περισσότερα πράγματα. Αλλά να πούμε και από τώρα εμείς χρόνια πολλά στους δικούς μας τους μπαμπάδες, να πούμε και στους άλλους μπαμπάδες, στους υπόλοιπους, δεν είναι πολύ. Να τους χωρίσω σε κατηγορία.
1: Σε όλους.
0: Και τα νησάκια μας έχουν αρχίσει να γεμίζουν. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα εικόνες, τα γνωστά από Σαντορίνη, ουρές, για να βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία στο καταπληκτικό σπότ.
1: Ναι, και τόσο ωραίες παραλίες. Εγώ βλέπω τις παραλίες και μιλάμε, ζηλεύω φοβερά των νησιών που είναι τόσο ωραίες.
0: Έχεις κάνει τα μπανάκια σου,
1: ειδικά βλέπεις το μαύρισμα λίγο, έτσι.
0: Ναι, έχουμε μεγάλη διαφορά. Αν μας βλέπατε δηλαδή με το Σπύρο, έχουμε μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ και δεν έχω προλάβει και είμαι και λίγο πιο λευκή στο φυσικό.
1: Αρκετά
0: μου.
1: Θα έλεγα.
0: Είναι, εντάξει, φτάνει. Το ζηλεύω το μαύρισμα του Σπύρου και σιγά σιγά ελπίζω να κάνουμε όλοι τα μπανάκια μας. Να έχει μια καλή ημέρα από ό,τι φαίνεται και αύριο που Κυριακή την επιλέγεται περισσότερη. Να μην υπάρχει έτσι κάτι έντονο
1: και
0: όπως
1: βέβαια,
0: είπαμε.
1: Να πούμε ότι για όσους αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν άδεια ή κάποια ρεπό πιθανώς μαζεμένα ή να μην δουλεύουν ενδεχομένως, να είναι στη σύνταξη, να είναι φοιτητές και να είναι πιο χαλαροί. Είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν τα νησιά τώρα που ακόμα δεν έχουν κόσμο και να κάνουν τις διακοπές τους σε πιο χαλαρό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μας έρχονται φωτογραφίες εδώ στο Street News Radio συνεχώς από ωραίες παραλίες οι οποίες ακόμα έχουν κόσμο, όχι πάρα πολύ κόσμο. Το οποίο θα αρχίσει να πυκνώνει βέβαια όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.
0: Είναι Σάββατο και Κυριακή τώρα, οπότε όλος ο κόσμος προφανώς και θα επιλέξει να πάει να κάνει τα μπανάκια του. Να δώσουμε επίσης πολλά φιλιά στην κυρία Φρανσέσκα και στο στρατή που είναι η πρώτη, έτσι, που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Να περάσουμε σε τραγούδι και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 6 και 20, ακούτε News Radio 105,8. Όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει μια φωτιά σε δάσος στην Εύβοια. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Έχουν εκκαινωθεί κάποιες περιοχές, έχει χύσει το 112 και οτιδήποτε άλλο νεότερο, εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί σας.
1: Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, να σας μιλήσουμε για τα θέματά μας, να σας μιλάμε και για ό,τι νεότερο μας έρχεται από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς εδώ μεταξύ είπες την ώρα, δεν την είχες πει μέχρι τώρα. Είχε πάει 6 και 20 ώρα και δεν είχες διαβάσει ακόμα την ώρα από το ψηφιακό ρολόι.
0: Είχα πει 6 και κάτι, γιατί κρατήθηκα να μην πω κατευθείαν που ήταν 6 και 9, τώρα ήταν 6 και 19. Οπότε οτιδήποτε άλλο νεότερο θέλετε να ακούσετε την ώρα, εδώ είμαι εγώ για σας, μην αγχώνεστε.
1: Την καλησπέρα σας, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που έχουν ήδη ξεκινήσει από το Στρατή και την Αντωνίνα που μας ακούνε. Και ο Βασίλης, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή μας στέλνει, ακροατής μας κάθε εβδομάδα. Και η κυρία Φραντζέσκα, εδώ έχεις μια θαυμάστια φέτρα.
0: Έχουμε μια αγάπη από παλιά. Με άκουγε από τα πρωινά με τον Διονύση και την Κατερίνα. Τώρα είμαστε απογεύματα, οπότε κάπως με βρίσκει σε όλα τα ραντεβού. Πολύ ωραία και την ευχαριστώ. Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, έχουμε viral πολλά και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα.
0: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε, λέω, με μια έρευνα που μας έρχεται από αυτές που αγαπάμε και συζητάμε κάθε εβδομάδα μαζί σας. Mm-hmm. Μια έρευνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει να κάνει με την οικονομική ανασφάλεια, το οποίο προφανώς και απασχολεί όλους τους ανθρώπους από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο.
0: Μάστιγα.
1: Η έρευνα αυτή λοιπόν δείχνει ότι μόλις το 16% των Αμερικανών αισθάνεται οικονομικά ασφαλές, ενώ περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες βιώνουν οικονομικό άγχος ή αβεβαιότητα. Ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μικρό ποσοστό μάλλον φαίνεται ότι βιώνει οικονομική ασφάλεια. Οι πιο πολλοί νιώθουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και να το εξειδικεύσουμε λίγο, να πούμε όσον αφορά τις γενιές, mm-hmm. ότι η οικονομική πίεση πλήττει δυσανάλογα τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, μόλις το 5% της Gen Z και το 10% των Millennials, δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από 18 μέχρι 40 ετών περίπου, mm-hmm. δηλώνουν οικονομικά σταθεροί. Ποσοστά σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των Baby Boomers, βέβαια, που είναι η μεγαλύτερη γενιά από αυτούς.
0: Και ξέρεις τι θέλω να πω, επειδή το σκεφτόμουν τώρα με τους ανθρώπους λίγο πιο παλιά που μπορεί να φεύγανε, να πηγαίνανε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ενώ μακρινά ταξίδια, μόνο mm-hmm. και μόνο για να χτίσουν μια περιουσία και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω ή να στηρίξουν την οικογένειά τους. Κάτι τέτοιο πλέον, νομίζω, για τις περισσότερες περιπτώσεις τώρα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή και να πας σε αυτές τις χώρες που παλιά πήγαινες και έλεγες, α, θα βγάλω πολλά χρήματα.
1: Ήταν όνειρο ζωής να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα
0: American
1: και να βγάλεις πολλά χρήματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ, επειδή τώρα μιλήσαμε και για τους Αμερικανούς αντίστοιχα, ότι αντιμετωπίζουν και ίδια αυτή την οικονομική ανεπάρκεια και mm-hmm. Να μην νιώθουν αυτή την ασφάλεια τέλος πάντων στα οικονομικά τους. Νομίζω πλέον ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Mm-hmm. Αυτή η οικονομική mm-hmm. ανασφάλεια, δηλαδή δεν είναι ότι θα πας κάπου και θα σωθείς. Αυτό που λένε, πήγα εκεί και σώθηκα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η χώρα.
1: Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί και τις μικρότερες ηλικίες και τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Να πούμε ότι τι λένε οι ερευνητές οι οποίοι δημοσιοποίησαν την έρευνα αυτή. Επισημαίνουν ότι παράγοντες όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνοτική προέλευση επηρεάζουν την οικονομική ευημερία. Και βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό, δηλαδή οικονομική ασφάλεια ή οικονομική ανασφάλεια, όπως θέλετε να το πείτε, συνδέεται με στρες και βέβαια με χειρότερη ψυχική και σωματική υγεία. Γεγονός που επηρεάζει, νομίζω, και την απόδοση των εργαζομένων, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όλη αυτή η οικονομική ανασφάλεια. Να πούμε βέβαια ότι το χάσμα μεταξύ των γενεών είναι μεγάλο. Δηλαδή, στους baby boomers το 31% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομικά σταθερό. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 14% για την Generation X, στο 10% για τους Millennials και μόλις το 5% για την Generation Z. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και εδώ πέρα ένα ποσοστό το οποίο είναι κλιμακούμενο προς τα κάτω όσο κατεβαίνουν τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά αυτά είναι μικρά, δηλαδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας νιώθουν οικονομικά ανασφαλείς.
0: Ναι, και όπως είπαμε και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε πού βρίσκονται, ούτε σε ποια ηλικία. Μπορεί να διαφέρει λίγο πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια οικονομική ανασφάλεια η οποία ζορίζει τους περισσότερους ανθρώπους.

0: πήγα να συνεχίσω σερί, παρόλα αυτά, και να το ενώσω με τον προηγούμενο.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Αχ, λοιπόν, και τώρα που πήρα την ανάσα, να σας πω για μια πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ίσως αξίζει πολύ από εμάς να διαβάσουμε. Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων ποιος είναι?
1: Ο θάνατος.
0: Ο θάνατος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, και από ένα καινούργιο βιβλίο που έχει βγει για να απομυθοποιήσει έτσι αυτή την, το μύθο ίσως της μακροζωίας, επενδύουν πάνω σε αυτό το φόβο μας για να μας δημιουργήσουν την αίσθηση ότι μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε ή και να τον νικήσουμε. Πού θέλω να καταλήξω τώρα? Πολλοί από εσάς ίσως γνωρίζετε τις Blue Zones. Οι Blue Zones είναι οι περιοχές του πλανήτη στις οποίες οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μακροζωίας. Μέσα σε αυτές και η Ικαρία, που είναι και γνωστό διεθνές φαινόμενο. Πλέον όλοι το λένε για την Ικαρία, ότι είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές.
1: Για τη μακροζωία και το συνδέεται με αυτό το νησί.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τους ήπιους αριθμούς ζωής, για τη χαλαρότητα, για την καλύτερη διατροφή κλπ. Λοιπόν, βγήκε ένας ερευνητής τώρα, ο οποίος έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την απομυθοποίηση της μακροζωίας και των Blue Zones. Όχι τόσο για να μας κατηγορήσει. Κρατηθείτε δηλαδή όλοι εσείς που τώρα το ακούτε και λέτε τι λέει για την Ικαρία και τι λέει για τα, για τα υπόλοιπα μέρη, γιατί αφορά και τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία, την Σαρδινία, μια περιοχή στην Καλιφόρνια και είναι και η Ικαρία, όπως είπα και πριν. Ο ίδιος λοιπόν βγάζει ένα βιβλίο για να το απομυθοποιήσει αυτό σε ποιο κομμάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς θέλουν να βγάλουν κέρδος πάνω σε αυτό και προσπαθούν να εξηγήσουν ότι, ας πούμε, η μακροζωία που έχουν στην Ικαρία οφείλεται σε αυτό το ειδικό τρόφιμο που τρώνε. Οπότε εμείς το καλλιεργούμε, αγοράστε το από εμάς. Ωραία, και όλο αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία διαφήμισης του προϊόντος. Ο ίδιος λέει λοιπόν, μέσα από ειδικά στοιχεία, λεξιαρχικές πράξεις, δημογραφικά στοιχεία, ότι πολλοί από αυτούς που αναφέρονται ότι έζησαν έτσι πάρα πολλά χρόνια, 100-115 χρόνια, είναι από δημογραφικά λάθη και πολλές φορές δεν ισχύει αυτή η πολύ μεγάλη ηλικία τους. Και ότι έχουν γίνει τέλος πάντων διάφορα τέτοια κόλπα, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Λέει και για δύο περιπτώσεις στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, που είχε πεθάνει ένας άνθρωπος αρκετά χρόνια και δεν τον δηλώνανε επίτηδες για να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η ηλικία του.
1: Ότι
0: και να στηρίξουν όλο αυτό το πλάνο με την μακροζωία. Οπότε λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θέλει να μας απομυθοποιήσει λίγο ότι ρόλο παίζει ο τόπος αποκλειστικά. Ναι, εννοείται ότι θεωρεί και ο ίδιος και είναι σημαντικό οι συνθήκες της ζωής, της διαβίωσης, της διατροφής, όλα αυτά που λέμε, δηλαδή να μην αγχωνόμαστε πολύ, να τρώμε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, μην πιστέψετε κάποιον που θα σας πει ότι αν τα κάνεις αυτά θα ζήσεις πολλά χρόνια. Είναι ένας μύθος που πηγαίνει και πηγαίνει.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στο Μουντιάλ, βέβαια, το οποίο έχει επιστρέψει σπίτι του. Όλοι ξέρετε ότι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport εδώ τις απογευματινές και τις βραδινές και τις μεσονύκτιες ώρες. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, έχουμε τους έμπειρους παίκτες, τους πολύ γνωστούς παίκτες, τους περισσότερους είτε παρακολουθούν ποδόσφαιρο είτε όχι, όπως το Μέση, το Ρονάλντο, το Νεϊμάρ. Αλλά έχουμε και μία σειρά από ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, τα οποία ανήκουν στη Gen Z. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα σας αναφέρω κάποιους ενδεικτικά. Πάο Κουμπαρσί, ετών 19, εθνική Ισπανίας, δεν συμμετείχε στο Euro του 2024. Ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει γίνει σταθερός πυλώνας στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και έχει κερδίσει και ένα χρυσό μετάλλιο με την Ισπανική Ολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι. Να πούμε ότι έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή και παίζει με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Ένας νέος παίκτης, ανερχόμενος, γεννημένος το 2005. Πάμε στο δεύτερο. Ιμπραήμ Μάζα, ετών 21. Ο παίκτης αυτός παίζει στην Εθνική Αλγερίας. Είναι επίσης γεννημένος το 2005 και είναι γνωστός στους οπαδούς του πέρα από την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και για τον πατέρα τον οποίο έχει και είναι αλγερινής καταγωγής και τη Βιετναμέζα μητέρα του, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μέσος αυτός παίκτης αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εθνική Ομάδα της Αλγερίας από το 2024, έχοντας παίξει στο παρελθόν για τις ομάδες των νέων της Γερμανίας. Και βέβαια η καριέρα του Μάζα απογειώθηκε όταν εντάχθηκε στην Bayer Leverkusen και γρήγορα απέδειξε την αξία του, παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο της Bundesliga. Bundesliga, για όσοι δεν το ξέρουν, είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Επόμενος παίκτης, Λαμίν Γιαμάλ, ετών 18 παρακαλώ πολύ, μικρότερος ακόμα, γεννημένος το 2007. Το χρυσό αγόρι, όπως το αποκαλούν, του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπου έχει εξελιχθεί από μία απλή αίσθηση σε ένα αστέρι παγκόσμιας κλάσης, ένας πολύ καλός παίκτης. Και μάλιστα μετά τις εμφανίσεις του που μάγεψαν την Ευρώπη, ο Γιαμάλ μπαίνει στο μεγαλύτερο τουρνουά στον πλανήτη, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Επόμενος, Κενάν Γιλντίζ, ετών 21, αγωνίζεται με την εθνική της Τουρκίας. Να πούμε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής αναγέννησης και επικεφαλής αυτού του κύματος των νέων ταλέντων είναι ο Κενάν Γιλντίζ, παιδί θαύμα της Γιουβέντους, αυτή είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, έτσι τον αποκαλούν. Ο Ζωάο Νέβες, επίσης νέος πολύ καλός παίκτης, ετών 22, διαγωνίζεται με την Εθνική Πορτογαλίας, αμυντικός μέσος, γεννημένος το 2004. Και βέβαια να κλείσουμε με έναν λίγο μεγαλύτερο, ο οποίος ανήκει στη Gen Z και νομίζω ότι είναι ο πιο γνωστός σε όλους μας, είτε παρακολουθούμε ποδόσφαιρο είτε όχι, και αυτός είναι ο Kylian Mbappé, ο οποίος είναι 27 ετών, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 1998, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Γαλλίας και μάλιστα φοράει τη φανέλα του αρχηγού. Είναι ο superstar επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να επιστρέψουμε με το θέμα το κεντρικό της εκπομπής μας και καλεσμένος έκπληξη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Κοντά σας και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 είστε και ακούτε τη Viral παρέα κάθε απόγευμα Σαββάτου στις 6 και κάτι μέχρι τις 7 μαζί με τη Φέδρα Κουντούνα
1: και το Σπύρο Σερέτη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάει.
0: Θα ήθελα με ακρίβεια 7... την ώρα, παρακαλώ πολύ.
1: 6 και 36 πρώτα
0: λεπτά. Αυτό ήθελα.
1: Οπότε είστε εδώ μαζί μας. Συζητήσαμε λίγο αυτά που μας φάνηκαν ενδιαφέροντα μέσα στην εβδομάδα. Σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη έχουμε και με την φωτιά στην Εύβοια. Επαναλαμβάνουμε απλά ότι έχει χύσει 112, το έχουν μεταφερθεί κάποιοι από τους ανθρώπους από
0: μάλιστα,
1: τα στήρια.
0: Ναι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην τηλεόραση του Earth News ότι έχει χύσει δεύτερο 112. Η χύση συνεχώς για τη μεγάλη φωτιά στην Κάριστο, όπως είπαμε, για απομάκρυνση των κατοίκων.
1: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και πυροσβέστες.
0: Να πούμε βέβαια ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι κάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς δυσκολότερη. Συγκεκριμένα οι άνεμοι στο Αλιβέρι φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ με ρηπές έως 7 μποφόρ, mm-hmm. προκαλώντας κυλιδώσεις και νέες συστίες. Και βέβαια το παρακολουθούμε όλο αυτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και εμείς είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε, ακολουθώντας παράλληλα τη ροή της εκπομπής μας.
1: Και αφού τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για οτιδήποτε μας φάνηκε ενδιαφέρον, είπαμε να ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, καθώς έχουμε μπει στην απόλυτη καλοκαιρινά σεζόν. Και σκέφτεστε, είμαι σίγουρη, εκτός από το να αλλιαστείτε στις παραλίες, τι άλλο μπορώ να κάνω. Είχαμε μιλήσει το χειμώνα για τα χειμερινά σπορ, αυτά που επιλέγετε να κάνετε όσο επικρατεί χειμώνα έξω. Τώρα που ήρθε καλοκαίρι, σίγουρα θα έχετε και μία. Θα θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση για τα θαλάσσια σπορ. Και αυτό είναι που είπαμε να συζητήσουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή. Και ποια είναι αυτά και τι ενδιαφέρον έχουν για όλους εμάς που θέλουμε να διασκεδάσουμε. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ασφάλεια που πρέπει να έχουν.
0: Γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά και μεγαλύτερους άνθρωποι που δεν ξέρουν τι επιλογές υπάρχουν. Να πούμε ότι ναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα. Για πολλούς νέους ανθρώπους η θάλασσα δεν είναι μόνο μια βούτια για να δροσιστούν, όπως είπες και εσύ, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους να δοκιμάζουν θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες που συνδυάζουν άσκηση, διασκέδαση, επαφή με τη φύση και λίγο αδρεναλίνη.
1: Και είναι και αρκετά. Έχεις στο μυαλό σου 2-3 αυτά που είναι ίσως τα πιο γνωστά, αλλά είναι αρκετά.
0: Ναι, και για να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν και για να δούμε και πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος ένα θαλάσσιο σπορ, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή την Αλεξάνδρα Καλδή, η οποία είναι επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, είμαστε καλά, χαρά μας που είσαι εδώ μαζί μας. Να μας ανοίξει λίγο τα μάτια, να μας βοηθήσεις και εμάς που θέλουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Και ίσως φοβόμαστε, ίσως σκεφτόμαστε με τι να ξεκινήσουμε καλύτερα.
0: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να δοκιμάζουν τα water sports, τα θαλάσσια σπορ. Εσύ θέλω να μας πεις ποια είναι τα πιο δημοφιλή θαλάσσια σπορ και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να απολαύσουμε τη θάλασσα το καλοκαίρι με θαλάσσιες δραστηριότητες. Υπάρχει τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος που θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά να ξεκινήσει από τα πιο απλά, όπως είναι το κανό, το σαπ ή το θαλάσσιο ποδήλατο. Μετά μπορεί κάποιος να θέλει να δοκιμάσει ένα άθλημα, όπως είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard, το windsurf. Ή μετά, άμα θέλουν να κάνουν κάτι πιο παρείστικο, να κάνουν τα φουσκωτά παιχνίδια, που έχουμε κάποια πιο extreme που πέφτει στη θάλασσα.
0: Ο καναπές, ο γνωστός.
2: Ο καναπές, ο γνωστός. Πληροφορώ ότι μπαίνουν και παιδάκια πολύ μικρά, και 3-4 χρονών. Μετά, άμα κάποιο θέλει να φάει τούμπες, να πάει πιο γρήγορα και αυτά, υπάρχουν τα tubes, οι κουλούρες, πλέον υπάρχουν άπειρα.
1: Εγώ, να ξέρεις, όταν τα συζητούσαμε αυτά με το Σπύρο και μου έλεγε τι έχεις κάνει και αυτά, και του λέω αυτό που είναι σαν γουρούνα μέσα στη θάλασσα, πώς το λέμε. το jet ski δεν είναι αυτό?
0: Το γουγκλάραμε μετά, το βρήκαμε, Αλεξάνδρα.
1: Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να κάνουμε λίγο από αυτά τα θαλάσσια σπορ για να περάσουμε ωραία, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε την ονομασία τους. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία την απλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και να σου πω και την αλήθεια, Αλεξάνδρα. Πολλοί που τα βλέπουν από την παραλία, ίσως αυτά, σκέφτονται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θες να μας πεις λίγο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι στην πραγματικότητα για έναν αρχάριο, ας πούμε, να ξεκινήσει ένα θαλάσσιο σπορ?
2: Λοιπόν, ανάλογα, άμα θέλει να κάνει κανό ή σαπ, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνει τη θάλασσα, οι ειδικοί, ας πούμε, εμείς οι προπονητές θα δώσουμε δύο οδηγίες που να κινηθεί και τι πρέπει να προσέξει. και σε αμέσως, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά θα πάνε. Αυτά που θέλουν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard και το windsurf. Αλλά και αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, σε ένα-δύο μαθήματα, κάποιος μαθαίνει να πάει να κάνει τα βασικά. Αλλά μετά είναι αθλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε, όπως όλα τα αθλήματα, θέλει πολύ εξάσκηση για να γίνεις πολύ καλός. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό, όλοι μπορούν να μάθουν. Δηλαδή, εγώ σκεφτείτε, ξεκίνησα 4 χρονών. Και πολλά παιδάκια τα ξεκινά από 4-5 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τι ηλικία θεωρείς έτσι ιδανική, για να μην φοβούνται κιόλας πιο μετά? Δηλαδή, θεωρώ ότι αν το πάρει κάπως με φόβο το παιδάκι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρονών, μετά θα διστάζει πιο έντονα. Ίσως, εσύ θα μας πεις κιόλας, αν το ξεκινήσει από λίγο μικρότερο, προφανώς με μια σωστή καθοδήγηση, με έναν υπεύθυνο από πάνω του, δεν το συζητάω. Και αυτά που μπορεί να κάνει, δεν λέμε τα πιο έτσι, παράτολμα.
2: Έχει να κάνει με το παιδί, δηλαδή αν το παιδί είναι εξοικειωμένο με τη θάλασσα, προφανώς το ξέρει να κολυμπάει και θέλει και το ζητάει, θα μάθει αμέσως. Δηλαδή το θέμα είναι να μην φοβάται κάποιος. Άμα κάποιος φοβάται, εκεί δυσκολεύει λίγο. Αν είναι άνετος με τη θάλασσα και έχει μια σωστή καθοδήγηση, όπως εμείς ας πούμε τα προσέχουμε πάρα πολύ δικά τα παιδάκια, θα το αγαπήσουν αμέσως και θα το ζητάνε συνέχεια. Για το σκι και για το windsurf.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι στα water sports βλέπουμε συχνά και παρέες νέων να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα ο καναπές μου έρχεται στο μυαλό ως ένα παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης γύρω από αυτό. Ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά.
2: Ναι, σίγουρα. Οι νέοι, ας πούμε, επιλέγουν πολύ συχνά να πάρουν όλοι μαζί ένα μεγάλο φουσκωτό. Για παράδειγμα, εγώ έχω το μεγάλο καναπέ εδώ ή την μπανάνα. Μπορεί να πάρει και 8 άτομα μαζί. Και κάνουν όλοι μαζί παρέα, γελάνε. Μετά μπορεί να κάνουν και τα tubes. Παίρνουν 4-5 άτομα. Μπορεί να ανεβούν εκεί και να ρίχνουμε γέλιο με τις τούμπες.
1: Δεν το συζητώ σε όλα αυτά τα επίπεδα.
2: Ναι, και το πιο απλό από όλα. Πρέπει να πάρουν το θαλάσσιο ποδήλατο που μπορεί να ανεβούν 5-6 άτομα, να κάνουν τη βόλτα τους, μισή ώρα, μία ώρα και να γυρίσουν πάλι που θα κάνουν τις δικές του λίτρα.
1: Εγώ να ρωτήσω, ποιο είναι το πιο υποτιμημένο θαλάσσιο σπορ? Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να το ξέρουμε λίγο περισσότερο και να του δίνουμε λίγο παραπάνω προβολή.
2: Θεωρώ ότι είναι το θαλάσσιο σκι. Γιατί θεωρούν όλοι ότι είναι κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν θα το καταφέρουν. Ενώ έτσι πως το έχουμε απλοποιήσει πια, ας πούμε, τη μέθοδο εκμάθησης, σε ένα μάθημα δύο σχεδόν όλοι πάνε. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι, δηλαδή το βλέπουν και μου λένε «Α, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό». Και μπορεί να δουν κάποιον που μόλις έκανε, ας πούμε, απ' έξω και βλέπουν όλη τη θάλασσα. Από την παραλία βλέπουν όταν κάνουμε μαθήματα, μου λένε «Α, εγώ μπορώ να το κάνω». Φυσικά και μπορείτε, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αρκεί να μην φοβούνται, να ξέρουν κολύμπι και να ξέρει μια φυσική κατάσταση, ας πούμε.
1: Και μια μικροτεχνική ίσως.
2: Ναι, τη τεχνική τη μαθαίνουμε εμείς, ας πούμε, το πρώτο μάθημα. Κάνουμε πρώτα μάθημα στη γη και σας εξηγούμε όλους τους κανόνες και τις τεχνικές που θα χρειαστούν στο μάθημα και μετά μπαίνουμε στο νερό.
0: Ξεκινάτε από τη θεωρία, λοιπόν. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις, επειδή μπορεί να μας ακούνε πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή που σκέφτονται να ασχοληθούν με τα water sports, σκέφτονται να δοκιμάσουν ίσως για πρώτη φορά ένα θαλάσσιο σπορ. Τι θα έλεγες έναν ακροατή που μας ακούει, σε κάποιον που το σκέφτεται πριν κάνει το πρώτο του μάθημα?
2: Ωραία, κοίτα, γενικά ήθελα να τονίσω ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι ασφαλείς. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, γιατί τηρούμε πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και ελεγχόμαστε και εβδομαδιαίως από το λιμένα και όλες τις επιχειρήσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθούν τις κανόνες των οδηγίες των εκπαιδευτικών. Και γενικά ότι θα, ας πούμε, αν δοκιμάσουν θαλάσσια σπορ, σίγουρα θα διασκεδάσουν και θα έχουν και πολλά ωφέλη και την υγεία τους. Δηλαδή γυμνάζουν συνήθως όλο το σώμα, εξασκείς την ισορροπία σου και γενικά βρίσκεις έξω του καθαρό αέρα, είσαι στη θάλασσα, απομακρύνεις από το άγχος της καθημερινότητας. Δηλαδή θα περάσουν υπέροχα. Και αυτό που πάντα παρατηρώ είναι ότι όλοι οι θαλάσσιες γίνουν πολύ χαρούμενοι.
0: Είναι αυτό που λες, ότι πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας υπάρχει και το κομμάτι της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
1: Μια ολόκληρη εμπειρία.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
2: Και αυτό που βλέπω και αγαπώ τη δουλειά μου είναι ότι πάντα όλοι είναι ευτυχισμένοι μετά το θαλάσσιο σπορ. Είναι ένα χαμόγελο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να κάνετε ωραία παιχνίδια, να περάσετε ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
2: εγώ
0: πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Καλδή, επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 12 λεπτάκια πριν από τις 7 και είμαστε ακόμα παρέα εδώ στο Viral και στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για τα θαλάσσια σπορ, γιατί είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι το καλοκαίρι και στην Ελλάδα μας, που έχουμε καλό καιρό, που έχουμε παντού προσβάσιμες παραλίες και γίνονται ωραίες έτσι δραστηριότητες από ειδικούς για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ. Όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλειά μας για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ. Όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτόμαστε και

0: τη θάλασσα με ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι. Να πούμε στον κόσμο, τα θαλάσσια σπορ εννοείται τα αγαπάμε και γενικότερα τη θάλασσα την αγαπάμε και τη σεβόμαστε. Αυτό είναι και το μότο, αν μπορώ να το πω έτσι, και του οργανισμού του Save Water Sport. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε λίγο και την κολυμβητική παιδεία, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά για να μάθουμε να τηρούμε και από μόνοι μας τους κανόνες ασφαλείας. Είναι πολλοί κανόνες ασφαλείας και στα θαλάσσια σπορ. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και οι γονείς μπορούν να μπουν και στο site μας, στο savewatersports.com, αλλά και στην εφαρμογή. Και θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχουμε φτιάξει, το Save Water Sports App. Γιατί εκεί μπορούμε να διαβάσουμε τους κανονισμούς για κάθε θαλάσσιο σπορ, να δούμε για τις παραλίες, τις πιστοποιημένες τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε ότι είστε σε μία παραλία, βλέπετε μία επιχείρηση, θέλετε να την κάνετε, σας το ζητάει το παιδί σας να την κάνετε, κοιτάζετε την εφαρμογή και δεν τη βλέπετε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι πάει λάθος, ότι μπορεί να είναι παράνομη κατά πάσα πιθανότητα για να μην είναι περασμένη. Γιατί να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα είναι το επίσημο, που, σαν επίσημη πληροφορία που μπορείτε να έχετε. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που γενικότερα πολλοί δεν ξέρουν, και επειδή μας ακούνε και κάνουν κάποια θαλάσσια σπορ. Jet ski. Κάθε χρόνο βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς που πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Για να πάμε να τον νοικιάσουμε, πρέπει απαραίτητος υποχρεωτικά να έχουμε το δίπλωμα ταχυπλόου από το Λιμενικό Σώμα. Ξέρετε κάτι, είναι ακριβώς το ίδιο σαν να βγαίνω έξω, να πάω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα το αντίστοιχο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψουν ατυχήματα. Δυστυχώς όμως οι επιχειρήσεις προκειμένου να βγάλουν χρήματα και από τους τουρίστες, αλλά
1: αυτό
0: και από εμάς, δεν ζητάνε το συγκεκριμένο δίπλωμα. Αλλά γι' αυτό το λέμε και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας να γνωρίζουμε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε. Είναι και αρκετά δύσκολο. Έχει αναπτύσσει και αρκετά μεγάλη ταχύτητα το θαλάσσιο σκι. Άλλος κανόνας. Νομίζω όλοι έχετε δει στις παραλίες και στις θάλασσες ένα σκάφος να έλκει είτε tubes, δαχτυλίδι, μπανάνα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται δύο άνθρωποι. Δηλαδή να είναι ο οδηγός που θα οδηγεί και θα κατευθύνει το σκάφος, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο που θα είναι ο παρατηρητής από την επιχείρηση. Και η δουλειά του παρατηρητή είναι να κοιτάζει αν τυχόν κάποιος πέσει στο νερό και χρειαστεί βοήθεια να επέμβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άρα, αν πάμε σε μια επιχείρηση και μας πει, ξέρετε κάτι, γιατί και αυτό το ακούμε, ξέρετε κάτι, και ο οδηγός μπορεί να κάνει και τις δύο αρμοδιότητες, είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί ο οδηγός να κοιτάζει και μπροστά, αλλά και πίσω, και να έτσι κάνει διπλή αρμοδιότητα.
1: Και έτσι γίνονται κάποια μικροατυχήματα που τα ακούμε πάρα πολλές φορές. Και πριν, ας πούμε, που είπαμε για το jet ski, πολλοί βγαίνουν. Εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σημαδούρες που πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Από το όριο.
1: Έτσι.
0: Ναι, έξω από το όριο. Σωστά.
1: Για να μην είσαι ανάμεσα στους λουόμενους, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε να πηγαίνουν τα jet ski, όχι ανάμεσα, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από τους ανθρώπους που θα κάνουν το κολύμπι τους. Γι' αυτό λέμε ότι, και τα συζητάμε τώρα παρέα με εσάς, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτές γραμμές που, ναι, μεν υπάρχει διασκέδαση, αλλά από την άλλη, μια στιγμή και μπορεί να γίνει κάτι που κανείς δεν το εύχεται, έτσι.
0: Ακριβώς μια στιγμή. Ξέρετε κάτι, συνήθως και στις επιχειρήσεις που νοικιάζουν, που μπορεί κάποιος να πάει να νοικιάσει τα θαλάσσια σπορ, υπάρχει και αυτός ο συγκεκριμένος διάβλος. Θα τον έχετε δει κι εσείς μπροστά στην παραλία. Από αυτόν τον διάβλο πρέπει να περνάνε για την είσοδο και για την έξοδο όλα τα θαλάσσια σπορ, αλλά και στη συνέχεια, προκειμένου να βγουν και να κάνουν στο πέρα στη θάλασσα, θα πρέπει να είναι έξω από το όριο των σημαδούρων που λέμε. Οι σημαδούρες δηλαδή που είναι παράλληλες τοποθετημένες προς την παραλία.
2: Σαν ένας διάδρομος.
1: Ναι, διάδρομο.
0: Δεν θα πάει ούτε ο κολυμβητής αντίστοιχα να περάσει το όριο από τις σημαδούρες και να μπλεχτεί στο δικό τους κομμάτι, αλλά και αυτό που λέτε εσείς, δεν θα έρθει ο άλλος με τον jet ski ή με οποιοδήποτε τέλος πάντων θαλάσσιο σπορ να έρθει στον χώρο των κολυμβητών, που δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό εκεί θέλουμε όμως ο κόσμος, όταν το βλέπει αυτό, να τραβάει μια φωτογραφία, να μας το στέλνει, γιατί το Save Water Sports το κάνει και αυτό μαζί με το Λιμενικό Σώμα και μέσα από την εφαρμογή. Μπορείτε να καταγγείλετε μια επιχείρηση, αν τυχόν δείτε και κάποια παραβατική συμπεριφορά, ώστε άμεσα, πολύ άμεσα, να επέμβει και το Λιμενικό Σώμα, γιατί τη χειρίζεται και το Λιμενικό Σώμα. Άρα, νομίζω και εμείς οι ίδιοι ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι, γιατί δυστυχώς κοιτούσαμε και τα περσινά τα αποτελέσματα. Ο οργανισμός βγάζει και το ετήσιο παρατηρητήριο με τους πνιγμούς γενικότερα, και δυστυχώς η χώρα μας έχει και αρκετούς πνιγμούς, 357.

0: στη θάλασσα, αρκετά υψηλό νούμερο. Την περσινή χρονιά.
1: Ειδικά για μια χώρα ενώπου. Με
0: τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δυστυχώς καταλήγουμε πάλι στο ότι δεν έχουμε την κολυμβητική παιδεία.
2: Άρα μας λέτε, συγγνώμη, ότι μπορεί ένας λουόμενος, σε περίπτωση που δει ένα σκάφος, να φεύγει εκτός ορίων, να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό του και να στείλει τη φωτογραφία αυτή, για παράδειγμα.
0: Και άμα είναι σε μια παραλία που ανήκει το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, αυτή την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ, μπορεί να την ανεβάσει και μέσα στην εφαρμογή για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Να τη στείλει σε εμάς προσωπικά στο Save Water Sports, να ενημερώσουμε το λιμενικό ή απευθείας και ο ίδιος να ενημερώσει το λιμενικό. Και εγώ θέλω να εστιάσουμε και σε κάτι ακόμα. Ξέρετε κάτι, το 2015 όταν ξεκινήσαμε, γιατί κλείνουμε 10 χρόνια ως οργανισμός, σκεφτείτε, το 80% των επιχειρήσεων τότε λειτουργούσε χωρίς την νόμιμη άδεια. Όσο περίεργο, τρελό και να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Απίστευτο.
0: Πλέον έχουμε καταλήξει με μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού το 100% να έχει την νόμιμη άδεια λειτουργίας. Και επίσης, ως οργανισμός, συνεργαζόμαστε και με την Divostria Ελλάς, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης, που πλέον μέσα στην εφαρμογή, στο site μας, μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ ή πιστοποιημένες. Πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αν τυχόν πάτε κάπου και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε αν θα πάω στην κανονική με την νόμιμη άδεια και στην πιστοποιημένη, εννοείται θα επιλέξετε την πιστοποιημένη, γιατί πληρεί διπλό κομμάτι ασφάλειας.
2: Από άποψη του κοινού, από την εμπειρία σας, υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια?
0: Ναι, υπάρχει. Και νομίζω σε αυτό
1: το
0: κομμάτι.
1: Το πήγαμε λίγο πιο πολύ στην πλάκα παλιότερα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, ας πάμε να κάνουμε και αυτό το παιχνιδάκι, δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, και να πω την αλήθεια ότι μας βοηθάτε κι εσείς γενικότερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί πλέον αναφέρεται, καταγράφεται, βγαίνει στις ειδήσεις, στα νέα, οπουδήποτε. Αν τυχόν γίνει κάποιο θανάσιμο ατύχημα, αν τυχόν γίνει κάποιο τραυματισμό, βγαίνει αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Βγαίνουμε κι εμείς ως οργανισμός και λέμε τι πρέπει να τηρούμε ως κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει και γενικότερα η εκπαίδευση και των παιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία και να την περάσουμε και στους γονείς, γιατί δυστυχώς και οι γονείς δεν πληρούν πολλούς βασικούς κανόνες ασφαλείας όταν πηγαίνουν.
2: Αυτό που μας λέει είναι σημαντικό, ότι συζητάμε συχνά για την ασφάλεια των παιδιών στο νερό. Υπάρχουν όμως πράγματα που αμελούν και οι ενήλικες.
0: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το κομμάτι του φαγητού, πόσες φορές το έχουμε, το συζητάμε, μας το λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ξέρετε κάτι, το τονίζουμε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2-3 ώρες, προκειμένου να μπορούμε να μπούμε μέσα, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπόρο, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, ή να πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα, γιατί αλλιώς θα λιώσουμε αδιαθεσία, θα ζαλιστούμε και δυστυχώς γίνονται διάφορα κάθε χρόνο. Εγώ συναντάω γονείς, δυστυχώς, που λένε, έλα, δεν έγινε κάτι. Ένα τοστάκι, κάτι ελαφρύ. Όχι, έγινε. Έγινε.
1: Και ειδικά για το παιδί, σίγουρα, γιατί έχει ένα και ένα διαφορετικό στομάχι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, ακόμα και μία και μία μισή ώρα να περάσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας έχετε φέρει και τις πολύ ωραίες μασκότ, τα
0: αυταποδάκια
1: σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για να θυμόμαστε την ασφάλεια που όντως πρέπει να κρατάμε στις παραλίες, να περνάμε ωραία, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε σε ένα ασφαλή πλαίσιο.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Το νερό απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: φτάσαμε λοιπόν στο κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή. 7 σχεδόν έχει πάει. Να πούμε ότι σήμερα συζητήσαμε για τα θαλάσσια σπορ, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να τα κάνουμε και να τα απολαμβάνουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε και σας ενημερώσαμε και ενημερώνεστε για την φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια και από το Earth News, στη τηλεόραση και το site μας.
1: Και θα ενημερώνεστε και από τη συνεχή ροή του ραδιοφώνου μας. Τώρα αμέσως ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα.
0: Η ομάδα ήταν Βίβιαν Νικολοπούλου, Γιώργος Τσολάκης, Σπύρος Ερετσού ήταν ένα μικρόφωνο.
1: Και Φέδρα Κουντούνα στο άλλο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
0: Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να κλείσουμε τον Ιούνιο παρέα.
1: Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροποτάμου στη Κάριστο Ευβοίας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και ενάαιρες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ από ο αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδός και νέες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 5 και 5 το απόγευμα για ετοιμότητες περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη, και το δεύτερο στις 17 και 58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη προς Τύρα Εύβοιας. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούς για την αυσιπλοή ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Παρόλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Εκκαινώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίκτερ που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε πως οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Τη Δευτέρα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, του Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια Επιρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, Σάββατο απόγευμα, η πόλη έξω προετοιμάζεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα την AirTeco. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, γράψτε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογέννη, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ιωνίου, δυνατή άνεμη και δυστυχώς οι πρώτες φωτιές στον αλμυρό ποταμό Εύβοιας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Ένα αέρια μέσα επιχείρουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, εμείς ακολουθούμε και τον οδηγό της εκπομπής, θέατρο, μουσική, φεστιβάλ, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Θέατρο λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με μια παράσταση που ρίχνει την αυλαία για τις εκδηλώσεις του Ηρωδίου φέτος, αλλά και για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, καθώς θα γίνουν εργασίες συντήρησης. Το έργο που θα ρίξει την αυλαία στο Ηρώδιο είναι η Εκάβη στη σκιά της πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, 25 και 26 Ιουνίου. Στο ρόλο της Εκάβης, η κυρία Μαρία Σαββίδου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαββίδου, καλησπέρα σας. Ξέρω ότι σας παίρνω από... για λίγο, θα σας κλέψω από τις πρόβες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, 5 μέρες πριν από την πρεμιέρα μας στο Ηρώδιο, είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στην κόκκινη περίοδο των προβών.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αλλά είναι πάντοτε χαρά να μιλούμε με τις δημοσιογράφους και να επικοινωνούμε και τη δουλειά μας με τον ευρύτερο κόσμο.
0: Και είναι ένας λόγος παραπάνω, διότι πραγματικά είναι, πέφτει η αυλαία του Ηρωδίου για 2-3 χρόνια τουλάχιστον, οπότε... ας απολαύσουμε, έτσι πέφτει με ένα πολύ δυνατό έργο, αν και η Εκάβη δεν είναι από τα πολύ παιγμένα έργα του Ευρυπίδη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή η Εκάβη ως προσωπικότητα ή ως αρχέτυπο συναντάται και σε διάφορες άλλες τραγωδίες, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο διαδεδομένη η Εκάβη από τις Τροάδες. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι από τη μία είναι πιο ιδιαίτερη αυτή η τραγωδία. Έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις καινοτομίες για την εποχή της, για τότε, αλλά φοβάμαι ακόμα και για σήμερα υπάρχουν πράγματα που γράφει Ευρυπίδης που ξεπερνούν ξεπερνούν και την εποχή και ακόμα και τα όρια του νου κάποιες φορές.
0: Αυτή είναι η μεγάλη, το μεγαλειώδες των τραγωδιών.
1: Αλήθεια είναι λίγο σαν ένα ρούχο που κάθε εποχή το φορά ανάλογα με τις ανάγκες της και με τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε φορά.
0: Και δεν έχει να κάνει με χρόνια. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη κυρίως.
1: Σαφώς, δεν μιλώ για την επικαιρότητα. Μιλώ για το γεγονός ότι συνήθως αυτού του είδους τα έργα συνομιλούν με τα μεγάλα, τα βαθιά ερωτήματα της ανθρωπότητας που δεν επικαιροποιούνται με την έννοια των γεγονότων της στιγμής, αλλά ένα.
0: Του χρόνου τουλάχιστον, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, έχει επινοήσει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, με τη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού όμως, συναντάμε και ένα άλλο συμβολικό έργο. Μιλάμε για το Πολιτεία Πλάτωνος, από την Πολιτεία του Πλάτωνα λοιπόν. Πιο συγκεκριμένα, το μύθο του Σπηλαίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα πάντρεμα των δύο αυτών κειμένων που και σε εμάς προσέδωσε τη δυνατότητα να δούμε και το κομμάτι του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, αλλά και το έργο του Ευρυπίδη, σαν να το βλέπεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, σαν να παίρνεις έναν ακόμα επιπλέον φακό από αυτά που ούτως ή άλλως, θέλω να πω, θα αντιλαμβανόμασταν σε μια πρώτη συνάντηση και ανάλυση. Και αυτό γιατί, βάζοντας τα δύο κείμενα αυτά να συνομιλούν, θέλοντας και μη, προκύπτουν κάποιες σκέψεις και κάποιες καινούργιες επισυνάψεις και στο μυαλό, καθώς το Σπηλαίο μιλά είναι ένα κείμενο που συνήθως οι άνθρωποι τέλος πάντων μπορεί να αναθυμούνται ακόμα και από τα σχολικά τους χρόνια με το παραμύθι με τους δεσμότες που είναι σε μια σπηλιά και δεν μπορούν να δουν το φως του ήλιου.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βάζοντας αυτό το παραμύθι να συνομιλεί διαστόματος Εκάδης με όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα στο έργο του Ευρυπίδη, είναι λίγο σαν και η πορεία της Εκάδης να αποκτά ένα επιπλέον νόημα, σαν να υπάρχει εκεί μια σκέψη ότι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που τα έχει χάσει όλα μετά από έναν πόλεμο φτάνει και σε ένα σημείο που πια με το περιστατικό της απώλειας του Πολύδωρα, που είναι το παιδί που κανονικά δεν... Ο γιος της, ναι, που κανονικά η ίδια πίστευε ότι θα διασωθεί, γιατί τον είχαν φυγαδεύσει πολύ νωρίτερα από τον πόλεμο προκειμένου να τον διασώσουν. Όταν λοιπόν καταραίει και αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης στο φύλο και στο ανθρώπινο είδος,
0: στο ανθρώπινο είδος, σωστά.
1: Ναι. Ναι. Τότε και η Εκάδη, νομίζω, μεταστρέφεται σε αυτό που την οδηγεί στο να γίνει στο τέλος δολοφόνος, εγκληματίας, και τελικά στην προφητεία του ότι αυτή η αρχιετυπική ηρωίδα καταλήγει να είναι σκύλα, σύμφωνα με τον μύθο. Και σε ό,τι αφορά το σπήλαιο, είναι λίγο σαν ο άνθρωπος που είδε μια αλήθεια, η οποία στην περίπτωση της Εκάδης ήταν πολύ σκοτεινή. Έχω την αίσθηση ότι ή θα γινόταν αγία ή θα γινόταν δολοφόνος. Δυστυχώς το παιχνίδι της Εκάδης μάλλον χάνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι και λίγο σαν να υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να διατηρήσουμε τον ανθρωπισμό μας και το να μην ξεχνάμε όλα αυτά που μας καθιστούν ανθρώπους, ακόμα και όταν τα πάντα γύρω μας μας οδηγούν στο να χάσουμε.
0: Καταραίων, ακριβώς.
1: Το να χάσουμε την ανθρωπιά μας, αυτή την έννοια.
0: Άρα λοιπόν και μέσα από το μύθο του σπηλαίου βρίσκουμε, ή τουλάχιστον συναντάμε λίγο πιο φιλοσοφικά την Εκάδη.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να διδάξουμε κάτι μέσα από αυτό. Απλώς νομίζω ότι και μόνο το ότι συνυπάρχουν αυτά τα δύο, ή αναπτύσσεται και ένας λόγος περιδικαίου σε σχέση από το πρώτο βιβλίο του Πλάτωνα, που είναι το περιδικαίου διαστόματος, ας πούμε, των ηρώων, όταν συνομιλούν για το τι θα έπρεπε να συμβεί και το τι όχι, νομίζω ότι και μόνο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να συλλογιστεί λίγο παραπάνω για το τι συμβαίνει και τι θα ήταν δίκαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Κυρία Σαββίδου, θα μπορούσε η Εκάδη να είναι μία γυναίκα του σήμερα?
1: Η Εκάδη είναι απολύτως μία γυναίκα του σήμερα. Με την έννοια του ότι κανενός, φαντάζομαι, δημιουργού ή καλλιτέχνη φιλοδοξία δεν είναι να μιλήσει για ανθρώπους που δεν είναι οι άνθρωποι που είμαστε καταρχάς εμείς οι ίδιοι, στο σήμερα. Με αυτή τη ζωή, με αυτά τα ερεθίσματα, ίσως ενδεχομένως λίγο να μας βοηθούν αυτά τα κείμενα να επανασυμβρεθούμε με τα μεγάλα ερωτήματα και όχι με τα πολύ καθημερινά, αλλά στην πραγματικότητα ακόμα και το καθημερινό εξαρτάται πώς το ορίζει κανείς. Συνήθως το ονομάζουμε με μια αίσθηση ρουτίνας ή μικρού. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλα τα ερωτήματα.
0: Σωστά.
1: Ενέχουν πάντως τη δυνατότητα να συνομιλήσουν σε ένα βάθος που να ορίζουν τη ζωή στο πριν και το μετά από τη συνάντηση με αυτά τα κείμενα. Αλλά η Εκάδη σαφώς και είναι μια γυναίκα του σήμερα.
0: Η κρατεά Εκάδη λοιπόν, που είναι διελειμμένη από την απώλεια, έτσι.
1: Μα ναι, ακόμα και σε επίπεδο καθημερινή ζωή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μητέρα, εχμάλωτη, έχει χάσει όλα τα παιδιά της.
1: Τα παιδιά της.
0: Είναι αυτό. Και κάπου εκεί είναι και αυτό που λέγατε λίγο πριν, ότι τελικά ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης ηθικής.
1: Ακριβώς.
0: Τα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται.
1: Και πώς μπορεί κάποιος να συλλογιστεί ότι η μετατροπή ενός ανθρώπου σε εκδικητή εμπεριέχει και έχει πάντοτε κάτι που έχει προηγηθεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να σκοτώνει,
0: για να είναι,
1: αν δεν υπάρχει
0: να σκοτώνει και τιμωρός.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχει προηγηθεί, πρώτον. Και δεύτερον, όταν έχει προηγηθεί κάτι τόσο ακραίο, είναι πραγματικά μεγάλος ο αγώνας να διατηρήσεις την ανθρωπιά σου και να μην αποκτηνωθείς, όπως συμβαίνει στην Εκάδη εν προκειμένου.
0: Άρα λοιπόν μια συνάντηση τραγωδίας και φιλοσοφίας στις τελευταίες δύο παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία για το Ηρώδιο, Εκάδη στη σκιά της πολιτείας, η σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Εκάβει η Μαρία Σαβίδου. Και τελευταία ερώτηση, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για σας σε αυτό το ρόλο?
1: Καταρχάς είναι το ίδιο το κείμενο, το κείμενο και αυτά που συμβαίνουν σε την γυναίκα αυτή. Επιπλέον ένα στοιχείο όμως που και σε επίπεδο υποκριτικής για μένα είχε ενδιαφέρον πέρα από όλα τα άλλα, έτσι αλλιώς είναι πάντοτε προκλητικά αυτά τα κείμενα για κάθε ηθοποιό, όσο ασκημένος κι αν είναι, όσο έμπειρος ή άπειρος, είναι ότι στην ίδια τη σύλληψη του Λιβαθινού για αυτή την παράσταση, επειδή όλα όσα συμβαίνουν μοιάζουν σχεδόν να συνομιλούν με μια παρέλαση εφιαλτική, οι ήρωες του έργου πλην της Εκάβης παίζουν με μάσκες.
0: Αυτό,
1: με προσωπία.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ προκλητικό, ένα μεγάλο, ένα κομμάτι πρόκλησης για μας, γιατί η δουλειά με την μάσκα χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία, έχει τους δικούς της νόμους.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό που θα μπορέσει να ερμηνεύσει πίσω από τη μάσκα.
1: Τεχνική,
0: σωστά.
1: Και ξεκίνησα να λέω ακόμα και για μένα, με την έννοια ότι στη δική μου περίπτωση η Εκάβη δεν φορά μάσκα, αλλά συνομιλεί και έχει ως παρτενέρ όλους τους ανθρώπους που γύρω της συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται οι μάσκες. Οπότε είναι και αυτό από μόνο του κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Άρα ήταν μια πρόκληση για την ερμηνεία σας αυτό. Η μετάφραση είναι της Έλτσας Σαναδριανού. Ο Στάθης Λιβαθινός υπογράφει την σκηνοθεσία. Εσείς, Μαρία Σαβίδου Εκάβη, και παίζουν Αντώνης Γιανακός, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Κορδόνης, Νέστορ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλη Μελεμέ, Πολυξένη Παπακοσταντίνου, Ερατόπιση, Θεοδοσία Σαββάκη, Μαρία Σαβίδου, Βυργινία Ταμπαροπούλου, να πούμε όλους τους συντελεστές, και Άρης Τρουπάκης. Και υπάρχουν και μουσικοί επί σκηνής. Η Ρόδιο λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή, 25-26 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυρία Σαβίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και για μας και για τους ηθοποιούς ιδιαίτερο το να παίζουμε και να αποχαιρετούμε με έναν τρόπο αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Θέλω να πω, είναι για όλους ιδιαίτερο και για το κοινό, αλλά και για μας, να ξέρουμε ότι κάπως με την παράστασή μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θεατρικές παραστάσεις, δεν ξέρω τι ισχύει για τις
0: μουσικές.
1: Νομίζω
0: ότι είναι και το ίδιο, ισχύει και για τις μουσικές.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είμαι και
1: πολύ με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αποχαιρετούμε για κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς, το Ηρώδιο.
1: Τον χώρο, ναι.
0: Θα το ξαναβρούμε πιο όμορφο, πιο δυνατό, πιο σημαντικό, αλλά μέχρι τότε ας απολαύσουμε το έργο σας, την Πέμπτη και την παράστασή σας, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εκάβει λοιπόν στο Ηρώδιο 25-26 του μήνα στις 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαβίδου. Καλή συνέχεια. Και φαντάζομαι ότι φτάνετε στην τελική ευθεία για τις
1: Έτσι,
0: με το καλό, ναι. Με το καλό λοιπόν. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: όχι μόνο Μπιθικότσης και Μοσχολιού και Βοσκόπουλου σε μια μεγάλη συνάντηση που και πότε, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 9 η ώρα στο Κηποθέατρο Παπάγου. Και αυτό γιατί πρόκειται να παρουσιαστεί μια βραδιά πολιτισμού, ανθρωπιάς, για τους θρύλους του ελληνικού τραγούδιου και τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων το Εργαστήρι, καθότι την παρουσίαση την έχει ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα. Μία μεγάλη εκδήλωση λοιπόν υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Μπιθικότση, η οποία έχει επιμεληθεί της μουσικής αυτής συνάντησης, έχει γράψει και τα κείμενα, θα έχει και την παρουσίαση. Κυρία Μπιθικότση, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, τη δική σας αλλά και της ΕΡΤ, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη συνάντηση Μπιθικότσης Μοσχολιού Βοσκόπουλος, όπως είπατε, στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
0: Είναι χρέος της ΕΡΤ για αυτές τις εκδηλώσεις να είμαστε δίπλα σας. Πείτε μου λιγάκι, αυτή η βραδιά είναι ξεχωριστή. Θα υπάρχει και αφήγηση, προβολή αρχιακού υλικού, σωστά,
1: βέβαια,
0: και πολλά τραγούδια
1: σωστά.
0: Βέβαια. Για πείτε μας τι θα περιλαμβάνει η μουσική παράσταση, η μουσική συνάντηση αυτή.
1: Ναι. Ναι, θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε τους τρεις μεγάλους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού. Mm-hmm. Που είναι ο ακριβώς μου πατέρας Γρηγόρης, ο δικός σας Μπιθικότσης, η αγαπημένη μας η αρχόντισσα του ελληνικού τραγουδιού, η Δίκη Μοσχολιού και φίλη της οικογένειας, mm-hmm, και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, που τα πρώτα του βήματα ήταν και μέσα στο δικό μας το σπίτι που έχουμε τις μνήμες μας εκεί μαζί του. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις ιστορικές και βιωματικές μου μνήμες, θα ταξιδέψω το κοινό νοητά σε εκείνα τα χρόνια που τα τραγούδια ήταν το αλληλούια των καιρών και που μύριζαν βασιλικό και ασβέστη εκείνες οι εποχές και τα τραγούδια μιλούσαν μέσα στις καρδιές και ήταν η ίδια μας η ζωή, μέσα από νότες και στίχους.
0: Ακριβώς, και αυτά τα τραγούδια ακολουθούν και τώρα όλες τις γενιές.
1: Δηλαδή, αγγίζουν την ελληνική ψυχή.
0: Ακριβώς, γιατί αγγίζουν την ελληνική ψυχή, κυρία Μπιθικότση. Εσείς είσαστε μια καταξιωμένη συγγραφέας, αλλά φαντάζομαι πέρα από το να μπορείτε να γράφετε, έχετε αυτό που είπατε, τις μνήμες, τις εικόνες, τα ακούσματα. Οπότε είναι χειροποίητη, θα έλεγα, αυτή η μουσική συνάντηση.
1: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί είμαι ίσως το μοναδικό παιδί μεγάλου καλλιτέχνη που έχει βιωματικές μνήμες να αφηγηθεί και όχι μνήμες των γονέων του που απλά το αφηγήθηκαν. Ναι. Mm-hmm. Αλλά μέσα στο σπίτι μας που το έφερνε τα εκείνα τα χρόνια τα πέτρινα, ο αγέρας και η βροχή, περάσανε εκ το κατόφλι του οι μεγαλύτερες μορφές της μουσικής μας ιστορίας, όπως είναι οι ποιητές μας, οι συνθέτες μας,
0: ακριβώς,
1: οι ερμηνευτές. Και χαίρομαι γιατί οι μαθητές τους πλέον θα είναι κοντά μας, mm-hmm, για αυτήν την βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς. Όπως αλφαβητικά θα τους πω, είναι η Λένα Ιαλκαίου, η Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένος, Σωτήρης Δογάνης, ο Γιώργος Κουβαράς, ο δικός σας, η Νίνα Λοτσάρη, Μέμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης και ο Μπάμπης Τσέρτος. Τη μουσική διεύθυνση την έχει ο καταξιωμένος ενορχιστρωτής και μαέστρος ο Νίκος Οκούρος, που έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου και με τη Μοσχολιού και με όλους αυτούς. Συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, η χοροδία μελωδία του Σωτήρη Δογάνη, καθώς και χορευτές από το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου.
0: Θα είναι μια μοναδική βραδιά.
1: Εγώ υπόσχομαι μια νύχτα μαγική, όπου νοητά θα δούμε ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα να κατεβαίνει από τον παράδεισο στη γη και να έχουν πάρει άδεια για 2 ώρες από τις πύλες του παραδείσου ο Γρηγόρης, η Δίκη και ο Τόλης, για να ξαναζήσουν τη ζωή τους όλοι μέσα από τις δικές μου μνήμες, μέσα από τη δική τους ζωή, αλλά και τα τραγούδια τους τα αθάνατα, που ο κόσμος μέσα από αυτά τα τραγούδια τους ταξίδευσε στην Αθανασία.
0: Έτσι. Κυρία Μπιθικότση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Να πω και όλες ότι εισιτήρια για τον φιλανθρωπικό αυτό σκοπό μπορούν να προμηθευτούν είτε από να τηλεφωνήσουν στο Κυπωθέατρο, στο Ταμείο του Κυπωθέατρου ή από την Ticket Service.
0: Και βεβαίως είναι αυτό που είπαμε, ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κινδυνών.
1: Αποκλειστικά και μόνο.
0: Ακριβώς,
1: και μόνο.
0: Στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρη
1: ότι
0: θα έχει.
1: Πάρα πολύ. Όσοι έρθουν θα είναι η
0: μοναδική και εξαιρετική βραδιά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Μπίθη Κότση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Και βέβαια, επειδή προτεραιότητα έχει πάντα η επικαιρότητα και επειδή φαίνεται να έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στην περιοχή Αλμυροποτάμου στην Κάρη, στο Εβίας, επιχειρούν περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος, η Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει εικόνα για τη φωτιά. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερη ευτυχώς η εικόνα της φωτιάς.
0: Τι ωραίο νέο.
1: Πράγματι, με κάθε επιφύλαξη θα πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθεί η φωτιά, παρότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να σας πω ότι είχαν ηχήσει 2-112 νωρίτερα. Το ένα το προληπτικό στις 5 και 4 για τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέινα, είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Και περίπου μία ώρα μετά στις 6 και 4 πρώτα λεπτά για εκένωση προς Στήρα. Μιλώντας μαζί τους, βέβαια, μας είπαν ότι δεν θα αποχωρήσουν, θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, τις επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών και των εθελοντών, έτσι ώστε να μην πλησιάσει στα χωριά τους η φωτιά. Και φαίνεται ότι πραγματικά όλοι μαζί τα κατάφεραν να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα και να μην απειλούνται πλέον οι οικισμοί.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε, Σπυριδούλα. Να πούμε ότι ξεκίνησαν με 9 εναέρια και τώρα είναι 14 εναέρια που επιχειρούν στην περιοχή, σωστά?
1: Πράγματι έχουν αυξηθεί και οι πυροσβέστες από 70 στους 80, 88. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Θέλησαν κατευθείαν, επειδή πρόκειται και για δασική περιοχή και για αυξημένα μποφόρ, να την σβήσουν άμεσα. Είχαμε εννοείται και την ενημέρωση από την πολιτική προστασία. Υπενθυμίζουμε ότι σε κίτρινο συνεγερμό σήμερα στο νούμερο 3 ήταν όχι μόνο η Εύβοια, αλλά και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 41 πυρκαγιές σήμερα, και βλέπουμε ότι κατευθείαν ο κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα να τη σβήσει άμεσα.
0: Ανταποκρίθηκε. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλά νέα, σύντομα να σβήνουν οι φωτιές χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Και νομίζω σήμερα το καλλιτεχνικό γεγονός έρχεται από το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, το καλλιτεχνικό γεγονός της ημέρας, διότι η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, αναβιώνοντας την ιστορική παραγωγή του 1961 σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Απόψε λοιπόν στις 9 η ώρα στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, αναβίωση της όπερας Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Άννα Πυρότσι, Δανάη Κοντόρα, Αλίσια Κολόσαβα και Ζαν Φρανσουά Μποράς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Γιώργου Κουμεντάκη. Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, σήμερα, μόνο σήμερα. Όμως εδώ στην πόλη ξεκινά το καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ που διαρκεί 31 ημέρες με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδο. Η Αθήνα για ένα ολόκληρο μήνα γίνεται μία ανοιχτή σκηνή. Από τις 20 σήμερα και ως τις 20 Ιουλίου το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους, πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Μεταξύ στο πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και δράσεις για παιδιά. Το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία πριν από λίγη ώρα στις 7 εκεί στον Εθνικό Κήπο με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Αύριο τώρα, αύριο, ο Εθνικός μας Κήπος θα πλημμυρίσει πάλι με μελωδίες, διότι από το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spiritual και τα Musical. Αμέσως μετά το απόγευμα, εργαστήρι ελληνικής μουσικής του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες συνθέτες, και η βραδιά θα κλείσει αύριο με την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων, όπου θα εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο Κήπων του Ζαπίου. Άρα γίνεται και η εναρκτήρια εκδήλωση για το νέο θέατρο που βρίσκεται μέσα στους κήπους του Ζαπίου. Και βέβαια οι εκδηλώσεις είναι ξεχωριστές μία και μία. Εδώ θα είμαστε από εβδομάδα, από αύριο να σας πω τι περιλαμβάνει η εβδομάδα που έρχεται. Αύριο όμως από το μεσημέρι και μετά στο Ζάπιο ο Εθνικός Κήπος πλημμυρίζει με μουσικές. Αύριο είναι η καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, και η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό. Η Παγκάνα λοιπόν αύριο το βράδυ ανοίγουν τίτο. Η Παγκάνα λοιπόν αύριο το βράδυ ανοίγουν

την ενέργεια των ανθρώπων. Η ομάδα Παγκάν δουλεύει για αυτή την παράσταση, η οποία μάλιστα θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από την αυριανή νύχτα. Αύριο λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα και η παράσταση ξεκινά στις 9:30. Εβελίνα Σουάντ, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Προδρόμου, Παντελής Πέτρου, Δημήτρης Μπρέντας, Γιάννης Ράνης, όλοι είναι οι Παγκάν που υπόσχονται ότι θα ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς, θα μας ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς και μελωδίες της γης. Όλα αυτά αύριο στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, στην Τεχνόπολη. Αύριο στο Ηρώδιο ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Με αφορμή λοιπόν την αυριανή Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Μπετόβεν και Μότσαρτ και η συναυλία θα ηχογραφηθεί, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί και από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αλλά και τα κανάλια της ΕΡΤ. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αύριο λοιπόν, Ηρώδιο, 9 η ώρα το βράδυ, ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

0: kiss.
1: Και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον μπαλέτο Λεωφορείων ο Πόθος, βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό δραματικό έργο του Tennessee Williams, αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η παράσταση εκτελήσεται σε ένα μινιμαλιστικό αλλά συναισθηματικά φορτισμένο χώρο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η Blanche DuBois. Λεωφορείο Πόθος από την Εθνική Λυρική Σκηνή με είσοδο ελεύθερη στο Ίδρυμα Σταύρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εδώ λίγο πριν το ρολόι να δείξει 8, θα πρέπει να δώσουμε μικρόφωνο στις ειδήσεις, στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενίσχυθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στη Κάριστο Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ. Αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώς και νέες εστίες φωτιάς. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες δυσκολεύουν την ακρίβεια εισβολές νερού των εναέριων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπτέη που τους καλεί να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να κατευθυνθούν προς τα Στήρα. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Όρεν Μαρμορτστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάση του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθορισμό και την δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια επιρροτικά και στα δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έχουν έρθει ο καημάς τώρα εδώ πέρα στο Epic News Radio με γεμάτος ρεπορτάζ για να σας δώσει τι έχει γίνει με τον Ομπράντοβιτς, γιατί επικρατεί ένας παροξισμός στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Επιστροφή έπειτα από πόσα χρόνια, 12 χρόνια, 13 χρόνια.
1: 14
0: χρόνια στο Παναθηναϊκό, 14 χρόνια λείπει και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, υπήρχαν έτσι επαφές. Καταρχήν ήρθε χτες το μεσημεράκι.
0: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς έρχεται στην Αθήνα, γιατί έχει σπίτι στην Αθήνα. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα όταν λες ότι.
0: Αλλά είναι οι μέρες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.
1: Οπότε... Ακόμα και για καφέ να ερχόταν, θα λέγαμε ότι ήρθε και απανάφε, έτσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη, όμως υπήρχε σήμερα μια συνάντηση. Δεν ήταν η πρώτη. Υπήρχαν επαφές εδώ και αρκετές ημέρες και με τον Γιαννακόπουλο και με άλλα στελέχη της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι είναι σχεδόν τελειωμένο και μάλιστα. Κάποιοι κύκλοι της ΚΑΕ υποστηρίζουν ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα όταν έχει γενέθλια ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πόσο extreme είναι αυτό που ακούγεται. Ένα από αυτά...
0: Να κάνει δώρο στον εαυτό του, δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Ναι, αντί να του κάνει δώρο, ξέρω εγώ, ο κόσμος, θα πει εγώ, αφού παρά που γιορτάζω εγώ, θα κάνω εγώ δώρο το συγκεκριμένο προπονητή. Νομίζω με συμβόλαιο σχεδόν 10 εκατομμύρια, όχι το χρόνο. Έτσι, τα τριετές ή τετραετές, αυτό δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Με νομίζω Διαμαντίδη στο team, Μπατίστ στο team, και, αλλά το βασικότερο αυτό που θέλει ο Σέρβος είναι να είναι μόνος του. Μόνος του εννοώ, να είναι ο Γιαννακόπουλος στην κερκίδα και να μην είναι συμπροπονητής.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννακόπουλος πάντως, τώρα πιάσα μια συζήτηση ούτε καλησπέρα δεν είπα, θα το πούμε μετά. Ο Γιαννακόπουλος έτσι κι αλλιώς δεν ανακατεύεται στα της ομάδας, εννοώ όσο
1: αφορά... Στα μεταγραφικά.
0: Και στα μεταγραφικά δεν ανακατεύεται. Στα μεταγραφικά παρεμβαίνει, γιατί αυτό είναι
1: πιο. Καλά, αυτό έλειπε τώρα. Κάποιο πρέπει να κάνει. Ναι,
0: δεν τρελαθούμε κιόλα.
1: Αυτό έλειπε.
0: Όμως...
1: Έχει δίκιο σε αυτό στο άλλο άκρο.
0: Δηλαδή ο Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε. Ενδεχομένως και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε στο τέλος της συνεργασίας.
1: Ωραία. Περισσότερο είναι αυτό που θέλει είναι να μην υπάρχει ο Γιαννακόπουλος στα social, να υπάρχει να κάνει ό,τι κουστάρει ο ίδιος, αλλά οι παρεμβάσεις του να μην επηρεάζουν την ομάδα.
0: Πώς να μην επηρεάζουν. Όλα για την ομάδα είναι.
1: Ωραία, να συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Να συγκρατηθεί. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή Μπαλαδόρη. Ξεκινήσαμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες φιλάθλους, γι' αυτό και το δώσαμε έμφαση. Υπάρχουν κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες για μεταγραφές, πολλές κινήσεις και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Πάει και από τον προπονητή του. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες βέβαιως η ΑΕΚ είναι η μόνη η οποία είναι.
1: Είναι ψηλοέτοιμη.
0: Είναι πρωταθλήτρια. Είναι...
1: Ναι, ουσιαστικά τι θέλει, θέλει επιπλέον κινήσεις, αφού δεν σου φεύγει κάποιος βασικός.
0: Για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στο Champions League.
1: Ακριβώς έτσι. Ναι. Και στο πρωτάθλημα έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δυναμώνει, θέλεις και εσύ να δυναμώσει επιπλέον.
0: Ναι, βλέπει και τις κινήσεις των άλλων. Έχει περιθώριο η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου περιθώριο, Ολυμπιακός.
1: Αλλά όμως τρέχει γρήγορα ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής
0: του Παναθηναϊκού.
1: Δεν το είχα τόσο πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Κακός που δεν το έχεις, γιατί παιδί το οποίο
1: έχει
0: πολλές γλώσσες και
1: έχει κάνει ήδη βασικές κινήσεις. Δηλαδή τροματοφύλακας έκλεισε. Πάει να κλείσει από ένα ή δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τον Μπένια παίρνει, Μπαρτσελόνα.
1: Αύριο το πρωί θα είναι Αθήνα.
0: Εντάξει, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, και από την άλλη όμως διεξάγεται και ένα παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καθώς
1: αλλάζουμε
0: και...
1: μπαλά. Ναι. Σκάσαμε μάλλον.
0: Έχουμε 20 μπάλες για κάθε αγώνα, μπορούμε να σκάσουμε μέχρι 19, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Αναφέρομαστε στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 1-0 προηγούνται οι Ολλανδοί.
1: Γεμάτο πορτοκαλί το κύπελο.
0: Εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η Οράνια είναι.
1: Καλά, δεν είναι κανείς γιγαντιός λαός να πεις ότι είναι.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παντού Ολλανδοί, εκτός Ολλανδίας εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολλανδοί εκτός Ολλανδίας. Και από την άλλη έχει φανατικό κοινό η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που έχει παίξει και τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, έχει κατακτήσει και ένα γύρο.
1: Στην Αμερική μου δεν νομίζω να πολλοί ξέρουν τι είναι. Όχι η Ολλανδία το κράτος.
0: Όχι. Οι Ολλανδοί όμως που ζουν στην Αμερική.
1: Εντάξει.
0: Γνωρίζουν πολύ καλά τη
1: σχέση. Καλά, αυτό έλειπε έτσι.
0: Οπότε τέτοιο 2-0. Πάρτο. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2.
2: Σαράγιτς.
0: Αθλήτρια. Πρώτα απ' όλα στην ΕΡΤ δεν είμαι, έχουμε συνδεθεί με το, με το Μουντιάλ, έχουμε συνδεθεί με κάτι άλλο για το,
1: το meeting,
0: για το, δεν είναι το meeting, οι Βαλκανικοί αγώνες από τη
1: Βαλκανική πρέμβο, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να το βρούμε αυτό, γιατί τώρα ακούγαμε Στίβο, δεν ακούγαμε. Πολύ ωραία, θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο και θα συνδεθείς μαζί τους. Καλό είναι να είμαστε συνδεμένοι με, με τον αγώνα και όχι με το Στίβο αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, 2-0 προηγείται η Ολλανδία και αυτό είναι το λιγότερο. Το ποιος έβαλε τον γκολ θα σας πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: πρώτο και το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπρομπέι. Ο Μπρομπέι, ο οποίος είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ στο 5, στο 17, τώρα μόλις έκανε το 2-0 πριν από λίγα λεπτά. Και έχει πολύ ωραία ιστορία ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν έχει ιστορία, επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, πως γνωστό χάνεται μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ήταν το παράπονο μου.
0: Γιατί δεν ακούγεται
1: στα σχολεία.
0: Στα σχολεία,
1: το παράπονο μου όταν τα παιδιά μας στα πρώτα, δηλαδή νήπιο, πρώτη Δευτέρα που κάνανε ζωγραφιές, κάνανε ζωγραφιά στη μαμά. Ζωγραφιά στον παππού και στη γιαγιά. Στον παπά τίποτα. Αφού δεν έχουμε σχολείο.
0: Ναι, ναι, δεν το
1: ξέρω. Γκρινιάζω τώρα, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να ανοίγει το σχολείο στα νήπια τις μέρες εκείνες, μόνο μία μέρα. Να μαζογραφίζουν και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αστείο.
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ για τον συγκεκριμένο υπάρχει. Παίζει με τον αδερφό του. Είναι και ο αδερφός του. Είναι μέσα στην παρέα με τα αδέρφια. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 8 περιπτώσεις αδέρφια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Οκ. Mm-hmm. Okay, αδέρφια είναι. Φαντάζεσαι ότι θα παίζει και μαζί στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, οι 4 περιπτώσεις παίζουν στην ίδια ομάδα και οι άλλοι 4 έχουν επιλέξει διαφορετικές εθνικές ομάδες.
1: Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι, συμβαίνει σήμερα των καιρών και όλα
1: τα μετανάστες, έτσι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία και στην ακτή Ελεφανταστού είναι ο Ντεζιρέ Ντουέ, 21 ετών, επιθετικός της Παρί, και ο Γκελά Ντουέ, που είναι αμυντικός 23 ετών, στη Στρασβούργ, 21 και 23, έτσι. Στην Ισπανία, να τα πω όλα.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Αφού το είπαμε, το ξεκινήσαμε.
0: Στην Ισπανία και στην Γκάνα είναι ο Νίκο Γουίλιαμς της Athletic Bilbao και οι δύο εκεί παίζουν. Ο Νίκο Γουίλιαμς, okay, 23 ετών, ταλαντούχος στην Εθνική Ισπανίας. Και ο Ινιάκη Γουίλιαμς, πολύ καλός παίκτης και αυτός επιθετικός, επίσης στην Athletic Bilbao, αλλά αγωνίζεται, έχει επιλέξει την πατρίδα του πατέρα. Στην Γκάνα. Στην Ολλανδία τώρα.
1: Εδώ μπορεί να έγινε και οικογενειακή σύσκεψη. Τι θα διαλέξει εσύ, θα διαλέξω εγώ, για να παίζουμε και δύο.
0: Ναι, μπορεί να έγινε.
1: Αφού ναι, εγώ θα αυτό και εσύ εκεί.
0: Στην Ολλανδία, που είπαμε και πριν από λίγο, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει και τα δύο γκολ. Έτσι. Είναι επιθετικός, αγωνίζεται στη Σάντερλαν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 24 ετών, αλλά είναι και ο αδερφός του, ο οποίος είναι αμυντικός, 30 ετών, ο Ντέρικ Λάρκουσεν Μπρόμπεϊ. Λάρκουσεν τους λένε συνήθως, αλλά το λένε, αλλά mm-hmm. για να τους μπερδεύουν, αλλά είναι αμυντικός και αγωνίζεται στην Μπάφο, έτσι, σε δικιά μας ομάδα. Στη Σκωτία και στην Αυστραλία έχουμε.
1: Σε ποια χώρα είναι, συγγνώμη, που παίζει?
0: Στην Ολλανδία ο σκόρερ και ο άλλος παίζει. Όχι, και στις ίδιες. Και στις...
1: Α, Ολλανδία, ωραία, και δύο Ολλανδία. Ωραία, ωραία. Εντάξει,
0: ο άλλος παίζει, στην Μπάφο. Στην Κάνα. Και στην Κάνα.
1: Α, στην Εθνική Κάνα.
0: Ναι, στην Εθνική Κάνα.
1: Ωραία, ορίστε. Ναι. Αυτό ήταν η απορία μου.
0: Ναι, ναι. Γιατί τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια αδερφών που αναφέρω είναι αγωνίζονται σε διαφορετικές εθνικές.
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα που είμαστε.
0: Στη Σκωτία και στην Αυστραλία τώρα είναι ο Τζορ Σούταρ, που είναι ο αμυντικός των Rangers που παίζει στη Σκωτία, και ο Χάρι Σούταρ, ο επίσης αμυντικός, 27 ετών, 2 χρόνια μικρότερος, που αγωνίζεται στη Λέστερ αλλά με την Εθνική Αυστραλίας. Και τώρα πάμε στα ζευγάρια, τα αδέρφια τα οποία έχουν επιλέξει, ενδεχομένως και δεν είχαν και επιλογή, αλλά
1: έχουν ίδια εθνική.
0: Ναι, ναι. Παραδείγματι, ας πούμε, ο Λάρος Ντουάρντε, 29χρονος και 26χρονος αδερφός του Ντερόι Ντουάρντε, παίζουν στο πράσινο ακροτήρι Κάπο Βέρντε. Θα μπορούσαν να αγωνίζονται σε κάποια άλλη εθνική, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία είναι ο Λούκας Ερνάντες, ο παιχταράς της Παρί, 30 ετών, και ο Τεό Ερνάντες, πλέον, που αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, είναι μαζί στην εθνική. Ο Κίντερ Τίμπερ στην Ολλανδία, ο μέσος, και υπάρχουν και άλλα αδέρφια, σας είπα προηγουμένως για τον Μπρόμπεϊ, για τα αδέρφια Μπρόμπεϊ, αλλά και άλλα αδέρφια η Ολλανδία, αλλά παίζουν και μαζί στην ίδια εθνική. Είναι ο Κίντερ Τίμπερ, ο μέσος της Μαρσέη, και ο Γιούρεν Τίμπερ, αμυντικός της Άρσεναλ, πρωταθλητής Αγγλίας, mm-hmm. τώρα, για παίξε και τελικό Champions League και όταν συναφεί. Στο Κουρασάο έχουμε δύο συμπαίκτες, ο ένας παίζει στην Ingrid στην Τουρκία και ο άλλος στη Φόλενταμ στην Ολλανδία, είναι τα αδέρφια Μπακούνια. Ο Μπακούνια, ο Λεάνδρο Μπακούνια είναι ο μεγαλύτερος, 34 ετών, και ο Ζουνίνιο Μπακούντα, 28 ετών, μέση και οι δύο. Αυτά είναι τα αδέρφια. Έλεγα λοιπόν όμως για τους πατεράδες, για να το κουμπώσω διαφορετικά, αν και μπορούσαμε να το πούμε και αύριο, αλλά θα το πούμε και αύριο, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων, των πατεράδων δηλαδή. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία η οποία δεν έχει προηγούμενο στα 1000 παιχνίδια, θα συμπληρώσουμε 1000 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο, το ξημέρωμα, την Ισία η Ιαπωνία, κάποια αυτή που νομίζω, να το τσεκάρω για να μην δώσω λάθος πληροφορία και στον κόσμο.
1: 7 η ώρα είναι η Ιαπωνία.
0: Ναι, την Ισία η Ιαπωνία, στις 7 η ώρα το πρωί, πρωί-πρωί δηλαδή. Αργά το βράδυ στις ΗΠΑ. Είναι το 1000ο παιχνίδι αυτό στο παγκοσμίο κυπέλλου. Σε 1000 παιχνίδια λοιπόν παγκοσμίου κυπέλλου, ποτέ δεν είχαμε σε καμία ομάδα αυτή την τριπλέτα. Έχουν παίξει πολλές φορές γονείς, πατεράδες, συγγνώμη, γονείς λέω, πατεράδες, και μετά τα παιδιά τους ξαναεμφανίζονται σε κάποιο άλλο παγκοσμίο κυπέλλου. Αυτό συμβαίνει
1: πολλές φορές, πολλάκες,
0: και θα επαναληφθεί στο μέλλον. Όμως ποτέ στην ίδια εθνική ομάδα ταυτόχρονα δεν έχουν αγωνιστεί σε ένα μουντιάλ τρεις παίκτες, και μετά να δουν τα παιδιά τους σε άλλο μουντιάλ.
1: Και οι τρεις
0: στην ίδια εθνική ομάδα, την ίδια περίοδο, την ίδια χρονιά. Και αυτό συμβαίνει στην εθνική Νορβηγίας. Ο Άλφι Χάλαντ, παλιός παίκτης και τη Σίτι, και πατέρας του
1: Χάλαντ,
0: του Έρλινγκ Χάλαντ, έκανε το τεμπούτο του, μάλλον αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε τεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο και ο Έρλινγκ Χάλαντ, και μάλιστα σημείωσε και γκολ με το καλημέρα, 29 λεπτά έβαλε και γκολ προχθές. Ο Σόρλοθ, τέλος πάντων, πέστε το όπως θέλετε, ο Γκόραν Σόρλοθ, που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης του 1994, ο γιος του Αλεξάνδρ Σόρλοθ, είναι ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα βουνό έτσι, ένα τάγκ σε σέντρεφορ, ο οποίος έκανε και αυτός ντεπούτο σε παγκόσμιο κύπελο προχθές.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος.
0: Ο τρίτος είναι ο Έρικ Τόρστεβντ.
1: Εντάξει, είναι τα τέλος, ναι. 18 σύμφωνα συνεχόμενα.
0: Ναι, για τα έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης το 1994. Τα συμπαίχτες δηλαδή, οι πατεράδες, και τώρα είναι συμπαίχτες οι γονείς στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Και ο γιος του Κρίσταν έκανε τεπούτο στο παγκόσμιο κύπελο στη Νορβηγία. Δηλαδή οι γονείς
1: το 1994 και τώρα τα παιδιά τους κάνουν τεπούτο το 26 πάλι στην ίδια χώρα.
0: Νομίζω ότι είναι κάποιες ιστορίες οι οποίες μένουν και έχουν και αυτό την αξία. Οι Σουηδοί αρχίζουν και κινούνται λίγο περισσότερο, να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, καθώς αυτό το 2-0 δίνει μια ασφάλεια, μια πιο σιγουριά, να το πω έτσι, στην Ολλανδία, καθώς το 26-27 λεπτό είμαστε και προηγείται 2-0.
1: Ως τώρα, ποια ομάδα σου έχει προκαλέσει θετική έκπληξη?
0: Είναι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω και για μένα έτσι, γιατί οι υπόλοιπες πάνω κάτω τις περίμενες.
0: Μπράβο, αλλά η Αργεντινή νομίζω ότι παίζει με την ταχύτητα, όχι του Μέση μόνο, αλλά παίζει με την ταχύτητα της παγκόσμιας πρωταθλήτρια από πέρσι. Οπότε έχει σημασία.
1: Καλά, να δούμε και ένα παιχνίδι. Εγώ λέω πάντα να δούμε ένα παιχνίδι. Ενώ με τους Αμερικανούς είναι σε δύο παιχνίδια, καταρρυπά σκοράρουν.
0: Ναι, και οι Καναδοί, καλή ομάδα, αλλά περισσότερο με τον ενθουσιασμό. Οι Αμερικανοί έχουν και
1: παίζουν,
0: καλή ομάδα.
1: Παίζουν ωραία και μπάλα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, μιλάμε για ομάδες που ξεχωρίζουν, που δεν τους περιμένουν. Όλοι οι άλλοι, οι Γάλλοι, υποκλίνομαι στους Γάλλους.
1: Ναι, στο ταλέντο είπα τους, μία που δεν την περιμέναμε, και δεν ξέρω αν θα είναι μία και από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ της Ηνωμένης Πολιτείας.
0: Πρώτα απ' όλα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ η Τουρκία. Αποκλείστηκε πλέον για μετά την ήττα της. Δεν αποκλείστηκε πανεύκολα. Θα έλεγα ότι είναι και πολύ αδικημένη.
1: Είναι, αλλά όταν χάνεις δύο παιχνίδια.
0: Χάνεις δύο παιχνίδια με όχι φαβορί το ομίλου. Τώρα ο Παραγουάη έχασε, και έχασε και από την Αυστραλία 2-0. Όμως χάσε 1-0 χθες από την Παραγουάη. Πώς να το πω. έκανε 62 τελικές σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είχε 75-76% κατοχή. Ρε μεγάλε, δεν μπορεί να μην βάζει ούτε ένα γκολ. Και στο παιχνίδι χθες, το 1-0, στο 45 πήρε και κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά. Ποδοσφαιριστής της Παραγουάη δηλαδή, αλλά για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα γιατί έβαλε το χέρι του μπροστά και κάτι έλεγε σε έναν αντίπαλο. Και το φώναξε το ΒΑΡ και του λέει: αυτός είναι κόκκινη κάρτα. Είπαμε: κόκκινες κάρτες είναι αυτά πλέον. Για να κυνηγώντας να εξαλείψουν τα ρατσιστικά.
1: Τα ρατσιστικά είναι, γιατί έχουμε δει έτσι διάφορα περιστατικά.
0: Κάτι είπε ένας τον άλλον, φώναξε αυτός που του μίλησε, κίνησε τον βοηθό του, λέει: αυτός μου.
1: Γενικότερα δεν μπορεί να καλύπτει το στόμα σου. Είμαι μπλούζα που έχουμε δει πολλές φορές το κάνουν.
0: Είτε με το χέρι.
1: Με το χέρι, ναι.
0: Οπότε πήρε μια κόκκινη κάρτα έτσι άδοξα. Έμεινε με 10 παίκτες στην Παραγουάη και παρόλα αυτά η Τουρκία δεν κατάφερε. Και το κορυφαίο από όλα, στο δεύτερο, στο πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι έχουν ένα δοκάρι, το βλέπεις πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, συνήθως πάει out, πάει κάτω, μπαίνει γκολ και έφυγε η μπάλα και πήγε στο κάθετο δοκάρι. Από το οριζόντιο, γιατί από το ένα δοκάρι στο άλλο εξασυμβεί. Από το οριζόντιο στο κάθετο, όχι δεν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Είχαν μέχρι και αυτό έγινε. Δεν συζητάμε για τα τέτα τέτ που έχασαν, δεν συζητάμε για τις 30 τελικές που έκαναν σε κάθε παιχνίδι και κατάφεραν να μείνουν έξω και δεν έχουν κανένα βαθμό.
1: Ναι, και από ομάδες όπως.
0: Και τα ακούνε και από τον τύπο τώρα, λογικά. Γιατί...
1: Ναι, γιατί δεν παίξανε με την Αργεντίνη και την Αγγλία.
0: Ναι, τώρα παίξανε.
1: Και να παίξουν με ομάδες που λες τις έχω, ρε παιδάκι.
0: Και θεωρώ και ότι κάποιοι έχουν και δίκαιο γιατί κατηγορούν τον προπονητή, τον Ιταλό. Τον κατηγορούν διότι έπαιξε με ένα χαμηλό, να το πω έτσι, κοντό σέντρεφορ ανάμεσα σε θηρία που ήταν στα στόπερ των άλλων ομάδων και έπρεπε κάπου να το προσέξει και να το προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να βάζει κι άλλον έναν για να τραβάει κι άλλον παίχτη πάρα του. Γίνονται αυτά, τακτικές, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πολύ τακτική αλλά και πολύ έμπνευση. Είτε από τον προπονητή είτε από τους ποδοσφαιριστές. Και αυτά συμβαίνουν συχνά. Εδώ η Σουηδία τώρα έκανε ένα σουτ. Η μπάλα βρήκε και το σημειάκι του κόρνερ.
1: Τόσο εύστοχο, έτσι.
0: Ναι, και βγήκε out. Έτσι, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ
0: η Σουηδία
1: έναν...
0: που είναι πίσω στο σκορ 2-0.
1: Έλληνα ποδοσφαιριστή, στον Παναθηναϊκό έπαιζε παιχτάρα. Αλλά ήταν περίπου έξω στην μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Πιάνε ένα σου το ωραίο δυνατό. Αλλά ήταν τόσο φάλτσο, αλλά στο άσχετο βγήκε πλάγιο. Με στόχο το τέρμα.
0: Τώρα το λες ωραίο σουτ.
1: Ήταν, ξέρεις, αυτό λες την προϋποθέση σουτάρα και να πεις δυνατό.
0: Με αλλά... προϋποθέσεις για βαλικό και το στέλνει αράουτ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
1: Λοιπόν, παιχτάρα όμως, έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχουμε. Α, μια και είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Μάλιστα, το κατάλαβα το τραγούδι που ζήτησες.
0: Ναι,
1: για τον κόσμο, για να καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς όταν εκνευρίζεται στους πάγκους γίνεται μελιτζανί, παίρνει αυτό το λεγόμενο μελιτζανί που τον έχει αποκαλέσει και ο Σκουτής και από τότε του έχει κολλήσει αυτό το χρώμα. Που ποιο αθλητικό τώρα και φίλο θα σκεφτόταν το χρώμα μελιτζανί. Απλά το κόλλησε ο Σκουτής και το ακούσαν. Νομίζω ο Σκουτής, αλλά ποιο άλλο θα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα μελιτζανιά λοιπόν. Έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και δεν ξέρω με ποιον το έχει βρει. Με ποιον τον έχει βρει, γιατί δεν βλέπω και αυτά που έχει ετοιμάσει. Με τι λοιπόν. Εντάξει, βάλε, με τι.
2: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλό ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε, ή αν θέλετε στην καφετέρια, αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική. Μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι. Αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
1: Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της Γης είναι κεκλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η Γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της Γης έχει μία κλίση 23 μοίρες περίπου και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές και συμβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η Γη φτάνει κοντά στον ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου η ημέρα ή η νύχτα. Περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη Γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Άρα, ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η Γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους. Και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη Γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
0: Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
0: Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο. Για το...
1: Ναι. Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
0: Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα, είναι πάει ανάποδα.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μια θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
0: Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος το 5ο αιώνα π.Χ. Μετωνάς. Κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην Πνίκα. Τι παρατήρησε?
1: Α, λέει, ο Μετωνάς.
0: Ναι, ναι. Τι σου θύμισα τώρα, Τα φοιτητικά έκανε... σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών θυσίου αυτή τη στιγμή και το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και μιλάμε για τον 5ο αιώνα προ Χριστού, έτσι?
1: Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
0: Για συνέχεια.
1: 2.500 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα, τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις, τι έκανε δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα βγαίνει δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά, ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
0: Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο, ας πούμε, που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα, και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
0: Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε και λίγο. Η συντριβή, πανολεθρία. Ναι, χειμώνα είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα, για να μιλήσουμε και μαζί, εδώ για ό,τι με γνώση το αντικειμένο, για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ., είχε την ιδέα, ναι, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους, ναι, τρόπο, έτσι.
1: Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: ίδιο,
0: ναι,
1: που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους. Ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
0: Ωραίος ο Ερατοσθένης. Καλός ο Ερατοσθένης.
1: Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει. Γιατί
1: αφορμή ακροατές ήταν το Μουντιάλ,
0: Λέει το Μουντιάλ. Ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου, έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρεις πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και είσαι και φανατικός οπαδός της Ολλανδίας. Να τα πούμε και αυτά.
1: Είμαι πολύ φανατικός. Μεγάλη επικραστή ομάδα φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν τέλος πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα. Μια βλέπει μπάλα και μια δε.
0: Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσει στου 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στου 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω. Τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
0: Ναι, θέλεις Ολλανδία.
1: Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
0: Αλλά μπορεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
0: Για τον καθηγητή Μίλλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
1: Για τον καθηγητή Ιωακίμ Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά και τα λοιπά, με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες, και εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
0: Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 2014 και το 2018 και το 2022 όμως.
1: Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4 στα 4. Μακάρι. Ναι. Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το
0: πάντως,
1: λέω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδίας το 1974 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα. Το 78,
1: και το
0: 78 ήταν...
1: χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική έτσι. Ομάδα.
0: Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
1: Και εκεί ήταν τρομερή ομάδα. Και
0: ήταν πολύ καλή ομάδα. Έχει τώρα δεν μας δίνει, κάποια... δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
0: Ναι, okay, αλλά τα ψευτοενιάρια, τα ψευτοενιάρια να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
1: Σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα. Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
0: Ναι, εντάξει,
1: το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: 200 παίκτες παίζουν στην Premier League. Οπότε...
1: εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι ακτήλε φαντοστού, είτε είσαι IT, σίγουρα ένα-δύο παίκτες από την Ενδεκάδα παίζουν στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι. Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
0: Ισπανία, Βραζιλία, σου κάνουν αίσθηση.
1: Βραζιλία δεν έχει, αυτή με ψευτοενιάρια παίζει, δεν ξέρω, δεν εμπιστεύω με το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές, τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από...
0: το ένα παιχνίδι, αγώνα. Ναι, κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
1: Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω και εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
0: Είπε, δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό.
1: Εντάξει, θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια. Και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα. Ναι. Η μεγάλη απογοήτευση.
0: Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
1: Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
0: Ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
1: Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο,
1: okay.
0: Για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι.
0: Γιατί να διαβάσει. Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
0: Τα χρειάζεσαι απ' έξω, τα θυμάσαι.
1: Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
0: Έτσι. Ωραίος.
1: Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
0: Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τα σωμού.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια.

0: λοιπόν, ένα έτσι ωραίο τραγούδι τώρα που ακούμε. Ήταν ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης, αστρονόμος. Συνήθως όταν ακούνε αστρονόμο ο κόσμος
1: λένε τι θα γίνει με το ζώδιο μου, είμαι παρθένος. Έχω οροσκόπο ζυγό, για πες τι γίνεται. Και εκεί τρελαίνονται.
0: Έφαγαν 10 χρόνια στα πανεπιστήμια.
1: Καλά λέει
0: άνθρωποι. για τους ρωτάνε αν ο ανάδρομος Ερμής, έτσι. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, σε εμάς ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το λέμε γιατί είναι το αστείο της υπόθεσης μας. Τις καθυστερήσεις τελειώνουν και οι καθυστερήσεις τώρα. Οι Σουηδοί έχουν πάρει πρωτοβουλίες και πιέζουν τους Ολλανδούς, αλλά αυτό το 2-0, όπως τώρα έληξε και το ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας και είναι ημίχρονο με τους Ολλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στους Σουηδούς. Απέναντι στους Σουηδούς.

0: Ρωσία, Ιαπωνία, στο Μοντερέ. Είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Είναι χρόνια χαρά. Είναι
0: καλό παιχνίδι.
1: Και...
0: την ίση, οι οποίοι έχουν αλλάξει προπονητή, έτσι. Θυμάστε την ιστορία.
1: Στα μέσα. Αυτά έτσι κι αλλιώ μέσα στο. Στην διοργάνωση είναι. Αλλά τώρα μέσα. Έστω και 39 ημέρες.
0: Εκεί μαζεύονται πολλά. Η μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Ξέρεις, και κάπου υπάρχει παρεξήγηση. Οπότε ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σε απολύσω και σε διώχνω. Τελείωσε. Οπότε τι να πει και ο προπονητής.
1: Για αντί για.
0: Ναι, προφανώς αντιμίλησε ή είχαν φορτωθεί αρκετά ή αισθάνεται και αυτός αδύναμος να βοηθήσει την ομάδα και σου λέει φέρα έναν άλλο. Μπας και αλλάξει λίγο το κλίμα για να φτιάξουμε. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν και δεν τα ξέρουμε, έτσι.
1: Πλέον, δεν μπορώ να καταλάβω στα μέσα ενός τουρνουά να κάνεις αυτήν την αλλαγή.
0: Είναι αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν και στα παγκόσμια κύπελα πλέον και εντάξει και είναι και η μοίρα των προπονητών, έτσι. Να πούμε ότι έφυγε ο Σαμπρί Λαμουσί και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ. Γαλλοφρεμένοι και οι δύο, αν μη τι άλλο. Η αετή της Καρχιδόνας, έτσι λέγονται οι τιμήσεις. Θέλεις τώρα να το σχολιάσουμε?
1: Όχι, κανένα σχολείο δεν είναι.
0: Στα παραξενία των ομάδων
1: δεν είναι. Είναι ραδιόφωνο, οπότε χαμογελάω και δεν φαίνεται, ναι. Αλλά.
0: Εντάξει. Είναι και λιγάκι υπερβολική. Σε κάποιες χώρες δεύτερης ταχύτητας, θα έλεγα. Γιατί, εντάξει, το να πεις η μπλου, η μπλε, οκ. Okay, ξέρω εγώ, ανάλογα.
1: Προφανώς θα είναι το σήμα της Ομοσπονδίας, έτσι. Μπορεί να έχει τα αετούς.
0: Ναι, μα είναι και της χώρας, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, της Καρχιδόνας. Είναι ιστορικό για αυτούς και έχουν πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως ο Ρενάρ, ο νέος τεχνικός, ήταν ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία χρόνια, που νίκησε και την Αργεντινή στο προηγούμενο.
1: Στην πρεμιέρα.
0: Περσινή πρεμιέρα. Και τη θέση του έχει πάρει ο Δόνης. Σαουδική Αραβία. Τώρα, έναν ντομινό σας έχουν μπλέξει με ονόματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

0: Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία η χθεσινή. Τα συζητούσαμε και στην Ελλάδα Σπόρου χθες με τον Ασραφ Χακίμι. Χθες στο Gillette Stadium της Βοστόνης διεξήχθη το παιχνίδι της, του Μαρόκου με την με τη Σκωτία. 1-0 νίκησα, να θυμίσω, οι Μαροκινοί, και ουσιαστικά προκρίθηκαν, έχουν πάρει το εισιτήριο τέλος πάντων. Νοητά τουλάχιστον, έστω στη χειρότερη θα βγουν τρίτη, αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία με τον Χακίμ είναι πολύ απλή. 2023 το Φεβρουάριο, τώρα το είπα σωστά, γνώρισε μια κοπέλα στο Instagram. Την κάλεσε λοιπόν στο σπίτι του, 24 χρονών η κοπέλα. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, όμως η κοπέλα κατήγγειλε ότι την βίασε. Και αυτό, η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σκληρή για όποιους κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς που προχωράει η υπόθεση με δίκη, για να ακουστεί και η δική μου πλευρά και όχι μόνο της κοπέλας.
1: Είμαι πάντα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι, γιατί εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι...
1: Όσο, γιατί τέλονται.
0: Ναι, εντάξει, διαπραγμάτευτο είναι αυτό. Όταν η κοπέλα έκανε τέτοια καταγγελία.
1: Δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι.
0: Συζητάμε τώρα. Ναι.
1: Από την άλλη, αν δεν το έχεις κάνει.
0: Τώρα. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να
1: συζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό λέμε.
0: Και τα κορίτσια να είναι προσεκτικά και τα αγόρια να είναι προσεκτικά, γιατί αυτά τα πράγματα. Ο Φαλ έφυγε από τον Ολυμπιακό, έτσι. Άσχετο αυτό.
1: Ναι, πήγα να πω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε, να
0: έχουμε όρια. Προσωπικές σχέσεις.
1: Να έχουμε όρια.
0: Και, κάποιο,
1: και να βάζουμε stop.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Και να δεχόμαστε και τα stop των άλλων.
0: Εννοείται. Είτε είναι αγόρια, είτε είναι κορίτσια. Να έχετε το νου σας όλοι, και ειδικά άμα είναι κορίτσια, ακόμη περισσότερο.

0: όχι γιατί είναι κορίτσια μόνο, γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όχι απλά. Θα είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και λίγο πολιτικά με κάποιες συζητήσεις και κάποιες τοποθετήσεις κάποιων. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις.
1: Ο Φάλε πάντως έφυγε, έτσι που λέει. Ο Φάλε έφυγε.
0: Τελείωσε η καριέρα του στον Ολυμπιακό. Και ενδεχομένως μια πληροφορία δίνω να ανέβει προς Θεσσαλονίκη μεριά τώρα.
1: Έχει εκτός ο Άρης, Μπεσίκτας, ναι. Και Βιλερμπάν.
0: Εντάξει, είναι και το μπόι του και ότι είναι καλός παίχτης. Βεβαίως οι τραυματισμοί τον έφεραν αρκετά πίσω, αλλά μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι, κάποια στιγμή παρακολουθούσα με τον αγώνα Μαρόκο-Σκωτία, στο 76ο λεπτό υπήρχε ένας ξεσηκωμός πρώτα από τους Σκοτσέζους και μετά από όλο το γήπεδο και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τουλάχιστον ενός λεπτού γιατί προς τον Ντόνι Στρέιθιε. Λοιπόν, ο Ντόνι Στρέιθιε είναι ένας Σκοτσέζος οπαδός 76 ετών, ήταν μάλλον, ο οποίος πριν από δύο μέρες έπαθε ένα κοπή και πέθανε και στη Βοστόνη, και αυτό επηρέασε αρκετά εκεί όλο το κόσμο του Σκοτσέζους, αλλά δεν πέρασε και παρατήρητο και από τους διοργανωτές αυτό, γιατί είναι λίγα αλληπερώσει βαν έτσι. Και στο 76ο λεπτό έβγαλε τη φωτογραφία του στο monitor του σταδίου και πραγματικά εκεί στο Σιλέτσι Στάδιο στο Βοστόνη, και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους Σκοτσέζους, και επειδή κατάλαβε και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και οι υπόλοιποι δηλαδή εκτός από τους Σκοτσέζους, χειροκρότησαν όλοι και αποχαιρέτησαν με αυτόν τον τρόπο τον αγαπημένο τους Ντόνι Στρέιθιε, ένας φίλαθλος ο οποίος δεκαετίες ολόκληρες παρακολουθούσε και την εθνική Σκωτίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μαλαβρά.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβρα. Δε μέσα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα εδώ από το Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με τον Γιώργο Τσούκαλο και μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
2: Ο άντρας ήταν προσφύγας κύρα.
0: Αφιερωμένος στους πατεράδες, ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάρη του Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρήψεις, αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ή θα παραμείνουν στην περιοχή και θα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα στις περιοχές μέσω Χώρια και Ραπτέη και το δεύτερο για απομάκρυνση. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα σε αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα έξω εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρεν Μαρμοστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάση του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνησε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου ως δράστη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική, άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Μοιραίας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Νομίζω ότι παίζω με παράξενες ισορροπίες. Μετά από αθλητική εκπομπή να ακούμε Candy στα Ιαπωνικά. Όχι το κομμάτι της αρχής, όχι το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα. Αυτό, αν έχουμε την τύχη, θα το παίξουμε προς το τέλος. Αλλά και πάλι, κάτι λάθος κάνω. Δεν πειράζει. Είναι καλό να κάνουμε λάθη, είναι καλό να τα μοιραζόμαστε. Και έτσι λοιπόν θα μοιραστούμε και μία ακόμα κινηματογραφική εκπομπή, ένα ακόμα συνεπώς. Καλησπέρα λοιπόν από το στούντιο του World News Radio στου 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9, ζωντανά. Για ακόμα λοιπόν μια εβδομάδα, πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε ότι θα βρίσκουμε πειρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στη ρύθμιση λοιπόν του ήχου ο Χάρης Κουτλογέννης και σας αφήνουμε με λίγο καραόκι το εισαγωγικό κομμάτι από το Candy. Έχω ένα συνειρμό για ποιο λόγο επιλέγω κομμάτια που συνδέονται με το animation, έστω για αρχή και τέλος.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ευχάριστη είδηση για μια ταινία που είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, το Buzz Hart, η ταινία του Ντένι Ηλιάδη, καταφέρνει και βρίσκει διεθνή διανομή. Ναι, ξεκίνησε τις προβολές της εδώ και λίγο καιρό στην Ισπανία και πριν λίγη ώρα στα social media του ανέβασε και το αμερικανικό τρέιλερ. Καλή λοιπόν τύχη στην ταινία του και ας ταξιδέψει. Θα σας πω ότι είναι από τα θρίλερ τα οποία για έναν αδικαιολόγητο λόγο από την ελληνική αγορά δεν βρήκε άμεσα το κοινό του. Στο Netflix έχει περάσει ήδη από κάποια προβολή και θα δείτε μία από τις καλύτερες Ευελίνες παπούλια. Πρόσεξε, η Ευελίνα, οι Ευελίνες, είναι πληθυντικός, αλλά και εξαιρετικά νέα ταλέντα σε αυτή την ταινία. Είναι από τα θρίλερ που αν δεν είχε αυτό το θέμα της ελληνικής ταυτότητας στις φωνές των χαρακτήρων, σίγουρα θα ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία επίπεδου αυτών των ταινιών που βλέπουμε αυτή την περίοδο να παράγονται και να κερδίζουν την πρώτη θέση στο box office.

Μία λοιπόν από αυτές τις ταινίες είναι και αυτή που θα συζητήσουμε. Μάλλον η πρώτη ταινία που δεν θα πω θα σας προτείνουμε, θα πω ότι θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο για αυτή. Πρόκειται λοιπόν για την Αιμονή. Ένα θρίλερ το οποίο έχει σπάσει ταμεία, στοίχησε περίπου $1 εκατομμύριο, λιγότερο δηλαδή από $1 εκατομμύριο, και έχει βγάλει εκατονταπλάσια στο box office. Σε όλες τις χώρες βλέπουμε να χτυπάει, αν όχι πρώτη θέση, σίγουρα από τις πολύ καλές θέσεις στο box office. Και έχει ενδιαφέρον ίσως για το πώς το κοινό επιλέγει να δει την Αιμονή, μια ταινία που δεν αναγνωρίζει τους περισσότερους συντελεστές, δεν γνωρίζει τους κεντρικούς χαρακτήρες και δεν συνδέεται με κάποιο βαρβάτο franchise. Ας σας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για την Αιμονή, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας έχει ερωτευτεί παράφορα την συνάδελφό του, η οποία όμως το παίζει 50-50 στο κατά πόσο θέλει να μείνει εκεί πέρα, και σίγουρα δείχνει μια ελαφρά δυσαρέσκεια όχι μόνο απέναντι σε εκείνον αλλά και στους υπόλοιπους τριγύρω του, θεωρώντας ότι δεν της ταιριάζει κανείς από εκεί θεδά. Όμως όσο αυτός επιμένει και βλέπουμε μια πάρα πολύ αμήχανη σκηνή κοντά 15 λεπτών που προσπαθεί να της πει το πόσο ερωτευμένος είναι μαζί της και τα κάνει όλα μαντάρα, θα αποφασίσει να της κάνει ένα δώρο από ένα κατάστημα από αυτά που πουλάνε μεταξύ άλλων κρυστάλλους και ας τα πούμε υλικά μαγείας. Μέσα σε αυτά τα υλικά ένα μαγικό κουτάκι συλλεκτικό, το οποίο σου υπόσχεται ότι μόνο μία ευχή σου μπορεί να την πραγματοποιήσει, άρα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ καλά τι θα ευχηθείς. Κάνει τη λάθος ευχή, τι άλλο θέλετε να σας πω. Κάνοντας όμως τη λάθος ευχή, έχει να υποστεί και τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν η ταινία Αιμονή μας θυμίζει αυτό το πράγμα, το ότι πολλές φορές προσευχόμαστε για πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και τι συνέπειες μπορούν να έχουν στην καθημερινότητά μας. Ο Κάρι Μπάρκερ τα καταφέρνει καλά, ιδιαίτερα για την πρώτη ταινία του, σίγουρα πολύ καλύτερα από άλλους YouTuber οι οποίοι προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αυτός έχει πολύ πιο καθαρή σκηνοθεσία και στόχευση σε αυτό το οποίο θέλει να αφηγηθεί μέσα από την ταινία του, και πολύ όμορφη φωτογραφικά ματιά. Δηλαδή χρησιμοποιεί ό,τι μέσο υπάρχει τριγύρω, από τους καθρέφτες του χώρου, από τις αντανακλάσεις, χωρίς όμως να μας δημιουργεί φόβο και αγωνία από τρομακτικά εφέ ή από υπερβολές. Ταινία λοιπόν που συνδέεται με αυτό το είδος, ξέρουμε το ότι θα στραβοπατήσει σε μερικά κλισέ. Όμως πραγματικά όταν κάποιος σου δείχνει το ότι έχει δρώσει τη φανέλα και ξέρει καλά αυτό το κοινό, βλέπεις μια ταινία που δεν λες είναι η ταινία του YouTuber που τα κατάφερε, αλλά είναι μια ταινία καλώς σκηνοθετημένη, με πολύ ενδιαφέρουσα για την κατηγορία της ιστορία, που σου προκαλεί όμως ακόμα μια κάποια ελάχιστη απορία στο πώς τα κατάφερε τόσο καλά εισπρακτικά. Ίσως είναι η εποχή, ίσως είναι τα ζητήματα, ίσως είναι και αυτό το success story το οποίο αγαπάμε οι περισσότεροι. Το ότι έχει όμως και στοιχεία χιουμοριστικά και έτσι ρομαντικής κωμωδίας μέσα σε όλο αυτό το σοκαριστικό τρόμο, αρκετά ισορροπημένο, ίσως της δίνει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Ακούγοντας λοιπόν και την B-Wind από τα ακουστικά μου, πιθανολογώ το ότι προχωράμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Ναι, όπως είπαμε νωρίτερα, μάλλον μας εκδικήθηκε το εισαγωγικό μας σχόλιο σχετικά με το ότι μια κινηματογραφική εκπομπή ακολουθεί την ροή του προγράμματος του Earth News μετά από... μάλλον προηγείται μια αθλητική εκπομπή από την κινηματογραφική τη δική μας, και έτσι έσκασε και ένα ηχητικό από την ανοιχτή σελίδα που υπήρχε νωρίτερα για να παρακολουθούν παράλληλα τις ενημερώσεις, γιατί είναι σημαντικό να σας μεταδίδουμε στην κατάλληλη ώρα την αντίστοιχη είδηση. Ταινίες όμως υπάρχουν πολλές αυτή την εβδομάδα. Κάναμε την φλιαρία μας τώρα για να πάμε στην επόμενη ταινία που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πρόκειται λοιπόν για το πέμπτο μέρος από το Toy Story, μια ταινία με την οποία έχουν μεγαλώσει αρκετές γενιές από το πρώτο μέχρι και το τέταρτο μέρος. Τώρα και με το πέμπτο νομίζω ότι εντάσσει λίγο καλύτερα και τη νέα γενιά. Έτσι, έχοντας δει το πώς είναι η σχέση των παιχνιδιών μεταξύ τους, πώς είναι η εξέλιξη των παιχνιδιών, πώς αισθάνονται τα παιχνίδια όταν κλείνονται σε ένα κουτί, πώς μπορούν τα παιχνίδια να ανακυκλωθούν και να καταλήξουν σε άλλη οικογένεια που να αγαπηθούν ξανά. Φτάνουμε στην εποχή που τα τάμπλετ έχουν τις δικές τους προτιμήσεις, το δικό τους λογισμικό και βεβαίως και τις ανάλογες δυσπραγίες από τη στιγμή που είναι κατασκευασμένα να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Στην εποχή λοιπόν των τάμπλετ, τα παιδιά αφήνουν τα παιχνίδια στην πάντα γιατί μοιάζουν σαν να παραμένουν βρέφοι, σαν να μην έχουν μεγαλώσει ανάλογα για να μπορούν να παίξουν με κάτι το οποίο θεωρείται πιο επίκαιρο. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ θυμωμένο τάμπλετ που προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και την καρδιά του παιδιού που το έχει στην κατοχή του, θα γίνει η αιτία, ο Άντι, ο Μπαζ και όλη η υπόλοιπη ομάδα να τα κάνουν ελαφρώς μαντάρα στην προσπάθειά τους να φέρουν την χαρά και τη φαντασία πίσω στη ζωή της κεντρικής ηρωίδας της Μπόνι. Μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και στα ζητούμενα τα οποία θέτει, που δεν προαπαιτεί να έχουμε δει τις προηγούμενες ταινίες. Το λέω για τους γονείς οι οποίοι θα πούνε πέμπτο μέρος και πώς θα μπορέσουμε να πάμε να το δούμε με τα παιδιά, ας το πάμε να δούμε κάτι άλλο. Όχι, αγνοήστε το αυτό, μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε μια χαρά την ταινία. Σας δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται προκαταβολικά για να μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστορία. Μην σας πω ότι θα ήταν και πολύ ωραίο να κρατάτε και ένα τάμπλετ, ιδιαίτερα αν το παιδί σας έχει εθισμό με τις οθόνες, για να μπορείτε να κάνετε και μια κουβέντα αμέσως μετά από την ταινία. Μέχρι πού δηλαδή η τεχνολογία και τα αυτοματοποιημένα παιχνίδια βοηθάνε την εξέλιξή μας ή εξυπηρετούν την ορίμανση της φαντασίας των παιδιών σε κάθε ηλικία. Γιατί παιδιά δεν είναι μόνο τα τελείως ανήλικα. Πολύ χαριτωμένη, πολύ καλοφτιαγμένη, ωραίες κομικές στιγμές. Δεν θεωρώ ότι έχει τις εξάρσεις ή την τόσο πετυχημένη στόχευση του δεύτερου μέρους, που για μένα είναι και από τα αγαπημένα μου. Όμως σίγουρα είναι από τις πολύ ωραίες προτάσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που την παρακολούθησα μαζί με κοινό σε κανονική προβολή και είδα μια γεμάτη προβολή και τον κόσμο να παραμένει ενθουσιασμένος. Μείνετε και μέχρι το τέλος της ταινίας, γιατί σε δύο σημεία εμφανίζει αυτές τις ωραίες κρυμμένες σκηνές. Η μία έχει κάτι ουσιαστικό να μας πει, η άλλη έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μας, σύντο ότι ακούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό τραγούδι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

ήθελα και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή τη συναυλία. Βρισκόμαστε όμως εδώ και κάνουμε ζωντανή εκπομπή. 30 χρόνια εμεί Σκούμπρια. Ξέρω ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή ήδη θα ξεκουρδίζονται μαζί με το υπόλοιπο κοινό. Λόγω τη τεράστια προπόληση έχουν βάλει και μία έξτρα συναυλία. Δυστυχώς πάλι δεν θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα ζήσω τη 30 χρόνια εμεί Σκούμπρια. Ας τα ζήσουμε εδώ όλοι μαζί και θα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη μουσική από τα εμεί Σκούμπρια μέχρι το τέλος που θα ολοκληρώσουμε 10 παρά 1, 2, 3, κάπου εκεί.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Και με την επόμενη ταινία θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο Θανάσιμα Πλούσιος. Πρόκειται λοιπόν για τη διασκευή μιας παλαιότερης κωμωδίας έτσι στις αρχές του 50, τέλη του 40, που έχει μεταφερθεί με αρκετό σεβασμό στο πρωτότυπο, φροντίζοντας να κρατήσει το χιούμορ παλαιάς κοπής. Όμως δυστυχώς εκεί είναι ίσως που χάνει και το μεγάλο αβαντάζ, γιατί θα μπορούσε κρατώντας το ύφος να αφαιρέσει κάποια από τα παροχημένα αστεία. Δεν πειράζει, ο Γκλεν Πάουελ τα πάει μια χαρά, είναι ένας, θα μπορούσε να ήταν πλούσιος, δεν είναι 100% σίγουρα πλούσιος στην φάση που τον πετυχαίνουμε. Στην προσπάθεια του όμως να καταφέρει να είναι ο κληρονόμος που θα πάρει όλη την περιουσία, θα μεταμορφωθεί σε πάρα πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, ξεπαστρέφοντας όλους τους υπόλοιπους που είναι στη διαθήκη. Έχει λοιπόν κάποιες πολύ πετυχημένες μεταμορφώσεις, έχει κάποιες έξυπνες και στοχευμένες σεκάνς. Στο σύνολο υπάρχουν σημεία που χάνουν την ενέργεια και το αστείο, αλλά πρέπει να διατυπωθούν και οι ανάλογες ιστορίες για να δικαιολογηθεί το πώς την ευχή τους ξεπαστρέφει όλους σχεδόν μια αλφαβητική σειρά. Αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε σε θερινό κινηματογράφο και ακόμα καλύτερα να έχετε στο νου σας προκαταβολικά ότι πρόκειται για remake παλαιάς ταινίας. Τι στην ευχή, στην παλαιά ταινία ζητάς και την πατίνα του χρόνου.

0: Να πούμε λοιπόν ότι παράλληλα με τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα βγαίνουν και κάποιες επανεκδόσεις για τις οποίες δεν θα αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο πρακτικά, γιατί έχουμε αρκετή ενημέρωση που θέλουμε να σας κάνουμε και θέλουμε να αφήσουμε και λίγο μουσική να παίζει. Ναι, από το Φλωρινιώτη στο Christian Rock και από το Christian Rock στο Emmy Scumbria. Ξέρω το ότι σας μοιάζει λίγο παράξενο, ιδιαίτερα όταν μπερδεύετε και με Candy Candy. Θεωρώ ότι σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις, σε κάποιους άλλους να απολαμβάνουν το χάος. Δεν πειράζει, αυτό είναι η ίδια η ζωή. Μικρά κομματάκια από λάθος παζλ είμαστε όλοι μας. Πάμε να το ζήσουμε. Scarlet Street λοιπόν είναι μία από τις ταινίες που επίσης προβάλλονται σε επανέκδοση του Fritz Lang, από τις προτάσεις που αξίζει να δείτε στην περίπτωση που είναι καλό το remaster της, γιατί παίζει πάρα πολύ με τις τονικότητες, με την παλέτα του ασπρόμαυρου. Δώστε μία ευκαιρία. Δεν γνωρίζω βέβαια το σε τι, δεν μας αναφέρουν καν άμα είναι αποκατεστημένη ψηφιακή έκδοση. Ελπίζουμε το καλύτερο και είναι σίγουρα ωραίο να βλέπεις μια ταινία ακόμα και με λιγότερο καλή αποκατάσταση στην επεξεργασία της στην μεγάλη οθόνη παρά αν τη βλέπεις σπίτι σου. Και το Άρωμα των Αναμνήσεων είναι μια ακόμα ταινία που κάνει την πρεμιέρα της, ταινία του 2023 σε περιορισμένο κύκλωμα κινηματογράφων, που παραμένει σε αυτές που σας αναφέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είναι στις μεγάλες οθόνες. Και πριν προχωρήσουμε στις δύο σημαντικότερες επανεκδόσεις της εβδομάδας, λίγη ακόμα μουσικούλα.
1: Hip hop, dare I say it, extravaganza.
2: Hold it, now wait, hold it, that's played out. Hit it!
0: Πολύ μισκούμπριο σήμερα, πάρα πολύ μισκούμπριο, γιατί κάνει καλό στην συντήρηση των αναμνήσεών μας, όσοι έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Η υγιής τους αναρχία, η ικανότητά τους να μπερδεύουν με έξυπνο τρόπο γεγονότα, στοιχεία της εποχής και να κάνουν ουσιαστική κριτική, κάνει πλέον αυτή την πάντα να είναι κλασική.

Επόμενη ταινία της εβδομάδας, δεν θέλει συστάσεις, πρόκειται για το Ψυχό, ίσως από τις καλύτερες ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Απέ τον Άντονι Πέρκιν σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που, με την οποία ταυτίστηκε και νομίζω σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ένα από τα διαμάντια του κινηματογράφου, ευτυχώς επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες σε πλήρη αποκατάσταση. Μετράει πάρα πολλά χρόνια, αν υπολογίσουμε το ότι η πρεμιέρα της ταινίας έγινε το 1960. Ένα ψυχολογικό θρίλερ από αυτά τα οποία δεν αξίζει να το περιγράψεις με τα γεγονότα, δηλαδή ένας ληστής θα καταλήξει σε ένα μοτέλ και από εκεί και πέρα η λογική και ο παραλογισμός χτυπάνε κόκκινο. Ξέρουμε όλοι μεμονωμένα σκηνές από την ταινία, η κλασική σκηνή του μπάνιου, η μεγάλη έκπληξη στο τέλος ταινίας, αλλά ακόμα και να τα ξέρετε όλα, ακόμα και να τα έχετε δει, μία ακόμα φορά δεν κάνει ποτέ.

και σε άλλη επανέκδοση καπάκι τώρα στην Αμελή. Η Αμελή λοιπόν έγινε 25 χρονών. Ναι, φανταστείτε το ότι καλή ώρα, εγώ την έχω δει στην πρώτη της προβολή. Οπότε αισθάνεσαι ότι και εσύ αρχίζεις και ασπρίζεις μέσα έξω, αριστερά δεξιά. Η Αμελή, αυτό το ονειροπαρμένο πλάσμα το οποίο έκλεινε τα μάτια του και ό,τι παίρνε για το μυαλό του το βλέπαμε εμείς σε εικόνες, που επειδή φοβόταν να εκφράσει την ανάγκη του να ερωτευτεί και τον άνθρωπο το συγκεκριμένο που ερωτεύτηκε, κάνει του κόσμου τις ταρζανιές και φροντίζει με κάθε τρόπο να επεμβαίνει θετικά στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και όταν οι εντός και εκτός εισαγωγικών σκανδαλιές της προκαλούν έτσι ένα κάποιο χάος. Η ιστορία ιδιαίτερα με το αγαλματάκι το Νάνο είναι από τις χαρακτηριστικές της σκανδαλιές μέσα στην ταινία. Όλα όμως έχουν ένα θετικό πρόσημο, γιατί στην προσπάθειά της να βιώσει όλα τα συναισθήματα θα τα προκαλέσει ταυτόχρονα. Αυτό το μικρό διαμαντάκι του κινηματογράφου, και αυτό μικρά διαμάντια τα λέμε όλα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω σαν να έχει περιοριστεί το λεξιλόγιο μου, αξίζει πραγματικά να το δεις στη μεγάλη οθόνη, γιατί σε ταξιδεύει μέσα από τη μουσική του. Να, είδες, δεν έφερα και το soundtrack, γιατί φοβόμουν το ότι η Ντέπη αργότερα θα του έχει αφιέρωμα. Δεν του έχει τελικά, σας το προδίδω νωρίτερα. Αυτή λοιπόν η υπέροχη δημιουργία του Jean-Pierre Jeunet, που έκανε καριέρα στην οντρέτο του Big Time με τον Ματιέ Κασοβίτς σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους, και έδειξε το πως οι κομιξίστικοι χαρακτήρες δεν είναι παροχημένοι, δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Οφείλεις στην καθημερινότητά σου να είσαι και λίγο κόμικ, οφείλεις να είσαι και λίγο υπερβολή σου, οφείλεις να ζεις τα συναισθήματά σου με έναν κάποιο τρόπο και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου στο πώς θα στήσεις κάτι με μια καλή πρόθεση που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Αυτό κρατάμε από την Αμελή. Σε όλα υπήρχε καλή πρόθεση. Πίδωσε σταφή μου σκουλαρίκι με διαμάντι και μου χάρισε βοκόντερ για να μοιάζω με το δάκρυ.

πρέπει να πω! Τώρα θα σου δείξω!

0: Η εβδομάδα λοιπόν είχε αρκετά κινηματογραφικά γεγονότα, είχε και κάποια τηλεοπτικά, στα πιάσουμε έτσι λίγο εν συντομία. Για τα βραβεία Ήρης, ενώ είχα όλη την καλή διάθεση σήμερα να μιλήσω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένας ωραίος διάλογος που πρέπει να το κάνουμε με την Ντέπι Βρετού, όπως είχαμε κάνει και τις δύο προηγούμενες εκπομπές, όπως κάναμε και τα podcast για να σας συστήσουμε κάποιους από τους υποψηφίους εκείνες τις δύο εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, για τα βραβεία Ήρης περιορίζομαι στο ότι έχει σχολιαστεί πάρα πολύ έντονο το ότι η Σπασμένη Φλέβα σχεδόν αγνοήθηκε, έφυγε με ένα βραβείο 6,5, ενώ ήταν από τα μεγάλα φαβόρη της βραδιάς. Μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση πήρε λοιπόν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το πολυκοριτσίστικο όνομα, το Πάτι, από τις ταινίες που έκαναν έτσι ωραία εντύπωση και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αργότερα με την προβολή της, με την δημόσια προβολή της. Αν κρατάμε κάτι θετικό επίσης από αυτό, είναι το ότι θα την ξαναδούμε στις αίθουσες. Μειοψηφική παραγωγή το Μαρισέλ, του αγαπημένου μας φίλου και συνεργάτη εδώ στην ΕΡΤ, οπότε ένας λόγος παραπάνω να αναφερθούμε στο ότι και η ΕΡΤ αφήνει διπλή σφραγίδα μέσα από τους συνεργάτες της που τους υποστηρίζει. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεις παραγωγικά τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο χώρο με εσένα. Έτσι λοιπόν, ταινία του Ηλία Δημητρίου, Μαρισέλ, έφυγε με το βραβείο ενώ είχε αγνοηθεί από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς δεν είχε θεωρηθεί ελληνική παραγωγή και είχε καταταχθεί στις μειοψηφικές συμπαραγωγές. Ανάμεσα στους συνεργάτες της ΕΡΤ και ο Χρήστος Καρτέρης με το «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά». Είπαμε ελάχιστα λοιπόν πράγματα για τα βραβεία Ήρης, θα επανέλθουμε σύντομα. Και όσο ακούμε η Μισκούμπρια με κυλαϊδώνει τον άνθρωπο που έφερε τα γιόκλημα και τα γιασεμιά στις αναμνήσεις μας τραγουδιστικά, ας κάνουμε μία παύση από το μπλα μπλα, γιατί δεν έχουμε και κάτι πιο ουσιαστικό να πούμε. Θα ολοκληρώσουμε όμως με κάτι φεστιβαλικό λίγο αργότερα.
1: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά, και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.

Πάμε και λίγο λοιπόν στα φεστιβάλικά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα βρεθεί στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο, μία σειρά από εκδηλώσεις που προβάλλουν την τηλεόραση. Ένα φεστιβάλ το οποίο χτίστηκε ως δώρο στην Grace Kelly, η οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε εκείνο τον τόπο, με τελείως διαφορετική ιδιότητα από αυτή που την είχαμε γνωρίσει κινηματογραφικά. Έτσι, ο μοναδικός τρόπος να έρχεται πιο κοντά σε αυτό που αγαπούσε περισσότερο δημιουργικά, δηλαδή την τέχνη της υποκριτικής, ήταν ένα δώρο από τον σύζυγό της, τον μεγαλειότατο, για να ενυπάρχει και η παλιά της ζωή και η καινούργια ζωή. Σε αυτό το φεστιβάλ συναντήσαμε πάρα πολλές προσωπικότητες από την τηλεόραση, τους πρωταγωνιστές από την Τόλμη και Γοητεία, από τα Τιθασανιάτα, σειρές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και μπορούμε με μια κριτική ματιά να τις τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο της ιστορίας, αλλά και πιο πρόσφατες σειρές όπως το καινούριο spin-off από το Walking Dead, ταινίες με κοινωνικό πρόσημο, και με την μεγάλη βράβευση του Kurt Russell, όπου βρέθηκε στο πλευρό του και η σύντροφός του Goldie Hawn, ακριβώς 1-2 μέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ κάνουν τις διακοπές τους όλα αυτά τα χρόνια. 3 εβδομάδες περίπου θα είναι, 2-3 εβδομάδες, και θα σουλατσάρουν στα νησιά μας. Ήρθαν, αν ισχύουν οι φήμες, με ιδιωτική πτήση που ήταν προσφορά του φεστιβάλ. Αυτό λοιπόν το τηλεοπτικό φεστιβάλ, έχω να του δώσω ένα μεγάλο credit για ένα στοιχείο συγκεκριμένο. Δεν προβάλλει μόνο τις γνωστές αγγλόφωνες σειρές που θα μπορούσαν να κερδίσουν γρήγορα το κοινό, ούτε τις γαλλόφωνες, για να πεις ότι ενισχύει λίγο περισσότερο έτσι την τοπική οικονομία. Όχι, είχε τη δυνατότητα να δεις από επεισόδια ιταλικών σειρών, σειρές από χώρες της Ασίας, ακόμα και προϊόντα τα οποία δεν είναι ακριβώς σειρές, είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και reality. Πήραμε λοιπόν μια πολύ ωραία γεύση από ένα θεσμό τον οποίο δεν είχαμε παρακολουθήσει στο παρελθόν, και στο κομμάτι της οργάνωσης ήταν εξαιρετικό, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε εκεί. Ο καθένας είχε τον προσωπικό του χώρο για να μπορεί να κάνει με άνεση τις συνεντεύξεις του και τη δουλειά του. Το κόκκινο, δηλαδή το μπλε χαλί, ήταν ιδιαίτερα ωραία οργανωμένο, με δυνατότητα στα πρόσωπα που έχεις ζητήσει να συναντήσεις να μπορείς να ξοδέψεις λίγο χρόνο μαζί τους, έστω και για μία ή δύο πρόσωπα που έχεις ζητήσει να συναντήσεις να μπορείς να ξοδέψεις λίγο χρόνο μαζί τους, έστω και για μία ή δύο ερωτήσεις, δεν είναι πάροτε δεδομένο.

ακολουθούμε το δελτίο ειδήσεων και κάνουμε έτσι και μια σύμπτυξη όσων έχουμε πει μέχρι τώρα, θα φροντίσουμε να επανέλθουμε πάρως με ειδήσεις και ενημέρωση για το, από τον κόσμο του animation και το κομμάτι που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Τα αφεντικό τρελάθηκε κι άλλος Φλωρινιώτης, έτσι.

ό,τι πεις. Ό,τι πείτε λοιπόν και εσείς, σε λίγη ώρα θα ολοκληρώσουμε και εμείς τη ραδιοφωνική μας εκπομπή συνεπώς. Θα υποδεχτείτε τον Γιώργο Τσούκαλο με το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρισκόταν στην ρύθμιση του ήχου. Τι άκουσε και ο άνθρωπος, είπαμε σήμερα, ταξιδεύσαμε σε όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Επειδή δεν θέλαμε να κρατήσουμε έναν σταθερό άξονα. Ήταν αυτό το λίγο από όλα που μερικές μέρες του χρόνου είμαστε και όλοι μας λίγο από όλα. Λίγος ακόμα λοιπόν Φλωρινιώτης πριν ολοκληρώσουμε με Candy Candy. Έτσι λοιπόν ο Φλωρινιώτης συνάντησε την Candy Candy. Άμα θέλετε να κρατήσετε κάτι από όλη αυτή την κουβέντα. Κινηματογραφικά λοιπόν αυτή η εβδομάδα όπως είδαμε έχει από τα blockbuster της μέχρι και τις πολύ ανεξάρτητες ταινίες. Έχει τις επανεκδόσεις της, δηλαδή το Ψυχό και το Αμελή είναι οι δύο επανεκδόσεις που σίγουρα δεν αξίζει να τις αφήσετε μακριά από τις μεγάλες οθόνες, να τις παρακολουθήσετε εκ νέου δηλαδή εκεί. Την επόμενη εβδομάδα θα σας μιλήσουμε και για κάτι έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το πώς τελικά η Κύπρος μπαίνει στον δρόμο για τα Όσκαρ. Ίσως να σας δώσουμε και μια πρώτη εικόνα από τώρα, το ότι για πρώτη φορά λοιπόν η Κύπρος έχει οργανώσει μια επιτροπή η οποία θα διαλέξει ποια κυπριακή ταινία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στα Όσκαρ. Τα Όσκαρ έχουν αλλάξει πλέον την διαδικασία υποβολής ταινίας. Υπάρχει ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος που έρχεται μια επίσημη πρόταση από την χώρα. Αλλά αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπάρχει δυνατότητα και η παραγωγή να υποβάλουν την δική τους ταινία. Δεν ξέρουμε αυτό το που θα οδηγήσει. Είναι πάρα σίγουρα μια κίνηση βελτίωσης ή έστω με πρόσημο και διάθεση βελτίωσης. Η Κύπρος, με εξαίρεση τις ταινίες του Ηλία Δημητρίου τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το Fish and Chips ή το Smack, και τώρα φυσικά την τελευταία ταινία, και μια δεύτερη ίσως εξαίρεση, το Στέλνικα, νομίζω το είχαν αποδώσει Αναζητώντας τον Χέντριξ, δεν είχαν κάνει

Μπαμ φεστιβαλικό φέτος, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι και η νέα ταινία λοιπόν του Ηλία Δημητρίου που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είναι και το Κράτα με το οποίο έκανε χαμό στο Sundance, πήρε και το βραβείο κοινού. Και μην ξεχνάμε το ότι και η κυπριακή παραγωγή Τα Καλά των Χριστουγέννων που έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι τρία δείγματα που μας δείχνουν ότι ο κυπριακός κινηματογράφος έχει δύναμη και θα χαρούμε πάρα πολύ στο μέλλον. Όπως και στη Eurovision δίνουμε ένα στον άλλον το δωδεκάρι του, να αισθανόμαστε ανάλογα αν κάποια ταινία περνάει στην πεντάδα των Όσκαρ. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς. Θα σας αποχαιρετήσουμε όπως έχουμε υποσχεθεί με ελάχιστη κάντι κάντι, και αν χρειαστεί θα βάλουμε ουράκι ένα ακόμα κομμάτι.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσοκάλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους στο στενό του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας. Στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Ισμαήλ Μπαγάι. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρερ Μαρμοστάιν. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός κάμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στη κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση στο λαό συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμη ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπι Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο η Ντέπη Βρετού. Ένα φρεσκοβραβευμένο soundtrack σήμερα, μόλις απέσπασε το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι, η ταινία, η μεγάλη νικήτρια ταινία στα 17η βραβεία Ήρης 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Με 14 υποψηφιότητες απέσπασε τα 7 μεγάλα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σενάριο, μουσικής, ήχου, μοντάζ και δεύτερου γυναικείου ρόλου εξιμισίας με την Μπέτη Αρβανίτη για τη Σπασμένη Φλέβα. Μια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ που είχε κάνει την ελληνική πρεμιέρα της τον περασμένο Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ την συνθέτρια του soundtrack αυτού, είναι γυναίκα και είναι η Μαριλένα Ορφανού.
1: Είμαι η Μαριλένα Ορφανού και ευχαριστώ το Earth News Radio και την εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ για τη φιλοξενία.

όταν άκουσα το όνομά μου για το βραβείο, δεν μπορούσα να το πιστέψω, όπως ακόμα δεν το έχω πιστέψει, ούτε καν το έχω συνειδητοποιήσει. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο, πραγματικά. Είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία ever που γράφω μουσική, οπότε νιώθω τρομερή συγκίνηση και τεράστια, τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας διάλεξαν, γιατί αυτό το βραβείο είναι πολύ συμβολικό και σημαντικό για ένα δημιουργό. Αυτό που θα ήθελα να πω γενικά όσον αφορά και την εκπροσώπηση, ξέρω εγώ, των γυναικών στη μουσική, στα soundtracks και σε όλα, τέλος πάντων, αλλά ας μιλήσω για τα soundtracks, είναι τεράστιο θέμα. Μιλάμε συνεχώς για αυτό το πράγμα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αισθητά λίγες στη σύνθεση μουσικής για το σινεμά. Δεν χρειαζόμαστε ειδική μεταχείριση, ούτε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη εμπιστοσύνη, πιστεύω, γιατί εκεί είναι το θέμα. Εκεί χωλαίνει αυτή η σχέση δημιουργού και γυναίκας δημιουργού. Οι γυναίκες δεν πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση στα credits, ρε παιδί μου, του soundtrack. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να γίνουν τόσο συνηθισμένες, ώστε κάποια στιγμή να πάψουμε να το σχολιάζουμε. Να μην θεωρείται πια κάτι το ιδιαίτερο ότι μια γυναίκα γράφει και βραβεύεται, να ναι, θεωρείται δεδομένο. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό που το βραβείο μας το έδωσε ο Γιάννης ο Πετρίδης. Τεράστιο νόημα. Γιατί εντάξει, έχει καθορίσει, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Έχει διαμορφώσει τη μουσική κουλτούρα στην Ελλάδα επί δεκαετίες, άπειρα χρόνια σε αυτό το χώρο. Είναι ακραία συγκινητικό, υπέροχο, τέλειο και πολύ πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί θυμάμαι να ακούω τις εκπομπές του όταν ήμουν μικρή, να ακούω ό,τι καινούριο έχει να προτείνει και σκέψω ότι προέρχομαι και όχι μόνο από τη κλασική μουσική, ξέρω, και την ενδιακή, προέρχομαι και από ένα χώρο που από τις μπάντες μου, τις Berlin Brides και τις Someone Who Isn't Me, που γράφουμε pop μουσική, παίζουμε pop μουσική πολλά χρόνια τώρα, και όταν είχαμε βγάλει τον πρώτο μας δίσκο, θυμάμαι, με τις Berlin Brides, θυμάμαι μια κριτική που είχε γραφτεί από αυτόν και είχε παίξει και κομμάτια μας στην εκπομπή του τότε και είχαμε τρελαθεί από τη χαρά μας. Οπότε είναι σαν μια συνέχεια, ξέρω εγώ, που πήραμε και το βραβείο από αυτόν. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν υπέροχο. Υπέροχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

σε σχέση τώρα με την Πάτη, την ταινία του Γιώργου του Γιωργόπουλου και πώς έγραψα τη μουσική, είχα διαβάσει το σενάριο πριν πολλές φορές. Είχα την τύχη να βρεθώ στα γυρίσματα της ταινίας, εννοείται. Πάντα γενικά, όταν γράφω μουσική για μια ταινία, θέλω πολύ να είμαι στα γυρίσματα και το έχω καταφέρει στις περισσότερες ταινίες να είμαι εκεί για να πάρω το vibe και την ενέργεια της ταινίας. Όσο και περίεργο και αστείο να ακούγεται, εμένα μου λειτουργεί πάρα πολύ αυτό. Και τέλος πάντων, τώρα συγκεκριμένα για την Πάτη, είχα παίξει και σε δύο σκηνές. Είχαμε περάσει φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν αυτές οι σκηνές στην ταινία, δεν κόπηκαν. Οπότε, αφού τελείωσαν τα γυρίσματα και αφού έφτιαξε ο Γιώργος το πρώτο cut, γιατί είναι ο μοντέρ της ταινίας και όλας εκτός από σκηνοθέτης και σεναριογράφος της, ξεκίνησα να γράφω βάσει των σημειώσεων που υπήρχαν από τον ίδιο τον Γιώργο, τον σκηνοθέτη. Είχε φτιάξει ένα mood board πάνω στην ταινία ηχητικό, στο οποίο με δικές του επιρροές και μια δική του λογική, και πάνω σε αυτό έφερα το δικό μου ύφος από το μηδέν. Σκηνή-σκηνή δουλεύτηκε η ταινία, εμπνεόμενη από κάθε σκηνή, κάθε δευτερόλεπτο, και διαρκώς είχα μια συνομιλία με τον Γιώργο πάνω σε κάθε track και σε κάθε σκηνή για το πώς να το προσεγγίσουμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, με τον Γιώργο ήταν μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, γιατί βγαίνει αβίαστα. Κάπως με το που γράφω, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι, κάπως θα το εντάξει, θα του αρέσει και προχωράμε παρακάτω. Δεν έχουμε back and forth αλλαγών ή είμαστε εκτός ύφους ή δεν έχει καμία σχέση αυτό που θέλει με αυτό που έχω κάνει, ξέρω εγώ. Βγαίνει αβίαστα και ελεύθερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απολαμβάνεις στο να δουλεύεις με τον Γιώργο για τις ταινίες του. Αυτό βασικά.

Όλα, να σου πω την αλήθεια, όλα με ενέπνευσαν στην ταινία του Γιώργου. Όλα, όλα. Δηλαδή από την υπόθεση, από το σενάριο, από τη φωτογραφία, από το πώς έπαιζαν τα παιδιά, όλοι οι ρόλοι είναι για μένα τόσο καλογραμμένοι. Και επειδή την είδα την ταινία άπειρες φορές, εφόσον έγραφα τη μουσική σκηνή-σκηνή, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο, έτσι γράφεται εξάλλου η μουσική στις ταινίες, ήταν μια έμπνευση από την αρχή μέχρι το τέλος, όλη, όλη, όλη, όλη ταινία.

Βελόπουλος είναι μάστερ στο να συνδυάζει κομμάτια διαφορετικά μεταξύ τους κάτω από ένα πράγμα που έχει αυτός γυρίσει, δηλαδή ένα βίντεο, μια ταινία, κάτι. Έχει αυτό το ταλέντο, με αποτέλεσμα η μουσική που έγραψα να μην κλωτσάει καθόλου σε σχέση και με την άνοιξη της Σοφίας Βόσου.

Rain and Tears του Ντέμι Ρούσου. Είχε αυτό το ρέτρο στυλ το οποίο έδεσε, θεωρώ τουλάχιστον δικά μου αυτιά, ελπίζω και στον υπολείπων, έδεσε πολύ ωραία.

Με αποτέλεσμα να γράψω κι εγώ ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα το ακούσετε με γυναικεία φωνητικά, που θυμίζει κάπως εκείνη την εποχή των 60's, που πάει κάπως... Θα ακούσετε. Οπότε νομίζω ότι έδεσε πολύ ωραία, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς γι' αυτό.

Όσον αφορά τώρα την σύνθεση της μουσικής ταινίας, όχι για το δικό μου μέρος, για το μέρος του Σταύρου του Μητρόπουλου, που υπογράφει τη μισή μουσική της ταινίας ο Σταύρος και τη μισή εγώ. Ο Γιώργος είχε χωρίσει σκηνές-σκηνές την ταινία για το ποιες θα ήθελε να γράψει ο ένας, ποιες θα ήθελε να γράψει ο άλλος, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν ήξερα τι θα γράψει ο Σταύρος και δεν ήξερε ο Σταύρος τι θα γράψω εγώ. Δεν είχαμε ιδέα και είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε στο να συνεργαστούμε για μια συγκεκριμένη ταινία και δύο να γράψουμε τα δικά μας πράγματα ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε νομίζω ότι κερδίθηκε αυτό το στοίχημα, γιατί όταν έφερε ο Σταύρος τα κομμάτια του και εγώ είχα γράψει ήδη τα δικά μου και τα ενώσαμε, όλα αυτά ενώθηκαν κάτω από τη δική μου μίξη και παραγωγή της μουσικής, ώστε να υπάρχει ένα κοινό ύφος και ένας κοινός ήχος, πολύ σημαντικό. Να μην κλωτσάει δηλαδή η μουσική του Σταύρου σε σχέση με τη δική μου και αντίστροφα. Δηλαδή, να μην καταλαβαίνεις ποιος έχει γράψει τι ήταν το στοίχημα που έπρεπε να κερδιθεί για μένα. Οπότε σήμερα εδώ θα ακούσετε κομμάτια, τα ορχιστρικά κομμάτια της Πάτη, που έχω γράψει και εγώ και ο Σταύρος ο Μητρόπουλος ξεχωριστά. Ο καθένας τα δικά του. Αλλά κάπως και σαν να είμαστε ένα. Γιατί δεν συνεργαστήκαμε στην σύνθεση της μουσικής. Είναι εντελώς ο καθένας μόνος του και απλά μετά τα δέσαμε. Και εύχομαι αυτό να λειτουργήσε.

στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία, μετά το Tungsten και το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», ο Γιώργος Γεωργόπουλος συνεχίζει τη δική του πορεία προς ένα σινεμά που όσο δεν σε αφήνει να βρεις ομοιότητες ανάμεσα στα κομμάτια του, ξεγλιστρά και ορθώνεται κάθε φορά σαν μια άρρηκτη συνέχεια από διάφανες πράξεις κινηματογραφικής απόλαυσης, είχε γράψει ο Μανώλης Κρανάκης στο flix.gr.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γύρισε μια αλαέητης αθλητική ταινία ενηλικίωσης για την οποία μιλάνε όλοι. Εμπνεύστηκε από το Ρόκι, το Καράτε Κιντ, τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο και γύρισε ένα ξεσηκωτικό, συγκινητικό sports movie ενηλικίωσης.

Η ταυτότητα, η σεξουαλική αναζήτηση, οι αξίες που προκρίνει ο αθλητισμός, πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, σεβασμός, σε μια ευθεία σύγκρουση με αυτές που θέλει να καταρρύψει, μια υποδιαμόρφωση προσωπικότητα που μόλις τώρα γνωρίζει τα σωστά βήματα, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα.

0: Η θελημένη επιστροφή στα 80's, στην τολμηρή ατμοσφαιρική φωτογραφία της Χριστίνας Μουμούρη, στην ρετρό καλλιτεχνική διεύθυνση και το αναπάντεχο soundtrack, στο οποίο δεσπόζει η άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου, επαναφέρουν διαρκώς την ταινία σε ένα άχρονο ονειρικό σύμπαν, την ίδια στιγμή που για πρώτη φορά μετά την, ας ονομάσουμε έτσι λόγω ευκολίας, Me Too εποχή, μια μοντέρνα ταινία ανοίγει τη συζήτηση κινηματογραφικά με ενσυναίσθηση και διάλογο, επιλέγοντας να μην θέσει μόνο ερωτήσεις, αλλά σημαντικότερο και απείρως πιο τολμηρό, να δώσει και απαντήσεις.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Πιστεύω πως έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και τη συγκίνηση, αναφέρει ο Γιώργος Γεωργόπουλος, υπογραμμίζοντας την εκρηκτική διάθεση ενός φιλμ γνώριμου, θαραλέου, ειλικρινούς. Είχε δηλώσει ο Γιώργος Γεωργόπουλος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο. Θα τον έχουμε στο επόμενο Cinecast του Ερτέκο να μας πει ακόμα περισσότερα.

Ακούμε την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο Σταύρος Μητρόπουλος και η Μαριλένα Ορφανού, την οποία φιλοξενήσαμε με μια μικρή της συνέντευξη πριν από λίγο. Μας είπε τι ήταν αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το soundtrack για την ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα «Το Πάτι» του Γιώργου Γεωργόπουλου, πώς ένιωσε για το βραβείο που πήρε στα βραβεία Ήρης της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική, ένας κλάδος που οι γυναίκες, όπως μας είπε, μέχρι τώρα δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες. Είναι λίγες οι συνθέτριες που γράφουν soundtracks και πρέπει να αυξηθούν. Μαριλένα Ορφανού ή αλλιώς Λου, ιδρυτικό μέλος του σχήματος SWIM, Someone Who Isn't Me, έχει πει πως από τη μουσική δεν ζω, αλλά χωρίς αυτή δεν υπάρχει.

Κάνει μουσική από πολύ μικρή, από τα 8 της χρόνια. Θυμάται τον εαυτό της να παίζει αρμόνιο, το πιάνο δεν της άρεσε, το θεωρούσε πολύ κλασικό. Δεν σταμάτησε ποτέ να σπουδάζει μουσική. Μεγάλωσε στο Ναύπλιο, αλλά αργότερα ήρθε στην Αθήνα, πήρε τα πτυχία της και για πολλά χρόνια δίδασκε σε σχολεία και οδεία. Όμως η διδασκαλία δεν της τέριαζε, την καταπίεζε. Κάτι της έλειπε. Ήθελε να γράφει μουσική. Αυτό τη γέμιζε, αυτό είναι η ζωή της. Το 2014 δημιουργήθηκαν οι Swim. Η αφορμή ήταν μια πρόταση από το Γαλλικό Ινστιτούτο να γράψει μουσική για την ταινία Αστέρο του Γαζιάδη, μια ταινία του 1929. Το όνομα Swim, Someone Who Isn't Me, έχει διπλή σημασία. Από τη μία, επειδή στην αρχή έγραφε τραγούδια χωρίς να τα τραγουδά εκείνη, από την άλλη, επειδή έχουν περάσει από όλα τα μουσικά είδη για να καταλήξουν αυτό που είναι τώρα. Μια ηλεκτρονική synth pop μπάντα με σκοτεινά σημεία ανάλογα με τη διάθεση. Ευχαριστούμε την Μαριλένα Ορφανού που ήταν εδώ στο Earth News Radio. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου. Bye.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους των στενών του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το τηλεοπτικό κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και ωστά η πρόταση διεκδίκησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση στο λαό συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο 16 ανθρώπων το 2024 μετά την κατάρρευση ενός στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού. Οι διαδηλωτές είχαν ως κύριο αίτημά τους την παρέτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι δύο. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάριστο Ευβίας, με την πυροσβεστική να μην αντιμετωπίζει ενεργά μέτωπα και να επικεντρώνεται σε αναζωπηρώσεις που υπάρχουν. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα 12 νήσια με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για όλο την Ελλάδα. Ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για όλο την Ελλάδα, από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Πανελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω βεβαιότητας για το επόμενο βήμα στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κλείνουν ξανά τα στενά του ορμούς με συνομιλίες στο θέρετρο Μπουντγκεστόκ της Ελβετίας να έχουν παγώσει. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Λίβανο, τον τερματισμό του οποίου θέτει ως κόκκινη γραμμή το Ιράν, συνεχίζεται παρά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός. Αμερικανικά διόδια στα στενά του ορμού, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, απείλησε ότι θα επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε στη Γάζα ένα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντας τον τρομοκράτη της Χαμάς. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στο Μπουργκεστόκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα βόρεια, πυρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Συνατική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα σκιά βεβαιότητας πέφτει πάνω από την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν λίγα μόλις 24 ώρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις στο Λίβανο και η αντιπαράθεση γύρω από τα στενά του Ορμούς δοκιμάζουν την αντοχή της συμφωνίας, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες που αναμένονται στην Ελβετία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του Μνημονίου και χειρίας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Τεχεράνη απάντησε προειδοποιώντας ότι η συμφωνία κινδυνεύει να καταρρεύσει αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις όλων των πλευρών, ενώ οι επόμενες διαπραγματεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την σταθερότητα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στην Ελβετία, με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στα θέματα των πυρηνικών. Συγκεχημένη κατάσταση στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο. Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 4.000 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλ Τζατζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμύρο πόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι από 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για την εξειδίκευση της προσωρινής συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις δύσκολα θα αποδώσουν εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυούνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ελβετία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν κανονικά την Κυριακή με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει και αυτό στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για μία-δύο ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο, όπου παραμένει συγκεχημένη η κατάσταση, με την Χεζμπολάχ να κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο ο στρατός να παραμένει στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλτζαζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγύησεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για καθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.